από Ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Όπως ανακοίνωσε να αποπλέψουν από Ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Όπως έγινε γνωστό, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο.

0: Παράλληλα, πρότεινε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να εξετάσει σχέδια για διεθνή αποστολή. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ έπληξε προπύργιο τη Χεζμπολάχ νότια τη Βηρυτού, σκοτώνοντας διοικητή. Ο ΙΕ προειδοποιεί ότι η κατάσταση στο Λίβανο παραμένει εκρηκτική παρά την εκεχηρία με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από πλήγματα στη λωρίδα τη Γάδαζα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν σε κοινό ανακοινωθέν οι ηγέτες Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου για την πρόοδο της συνεργασίας τους, εκφράζοντας ανησυχία για την αστάθεια στην περιοχή. Ανησυχία προκαλούν 3 θάνατοι και 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στην Ολλανδία και την Βρετανία. Οι υπόλοιποι είναι σε καραντίνα στις καμπίνες τους, ενώ η αποβίβασή τους στα Κανάρια αναμένεται στις 11 του μήνα. Σε πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης προς ευρωπαϊκές χώρες προχωράει η Ελλάδα τον Ιούνιο. Όπως δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης, ο οποίος ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Στην ανάγκη στήριξης των αγροτών, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Επεσήμανε τις δυσκολίες του κλάδου και άσκησε κριτική για πελατειακή διαχείριση των ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να είναι έτοιμες για άμεση απομάκρυνση προσωπικού σε περίπτωση μαζικών πληγμάτων αν η Ουκρανία διαταράξει τις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα. Κυβέρνηση Τραμπ στη νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος στοχοποιεί την Ευρώπη ως εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και αναφέρεται σε εξτρεμιστές της αριστεράς ως πηγή κινδύνου. Υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, αν και απομένει δρόμος, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, Μπέρτ Λάνκε, νέος γύρος συνομιλιών στις 19 Μαΐου στο Στρασβούργο. 15χρονη τραυματίστηκε μετά από πτώση από δύσβατο σημείο περίπου 50 μέτρων στον ρυθμό της Κορίνθου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σύμφωνα με το λιμενικό. Η ανήλικη βγήκε μόνη της από το νερό με τη βοήθεια περαστικών πριν φτάσουν οι διασώστες. Αναμένεται η διακομιδή της στο Παίδων στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Για λίγες σταγόνες ευτυχίας επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Είπαμε μαζί μας τα πλήχτρα είναι ο Κώστας ο Γεωργακόπουλος και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε εκεί στα Καμένα Βούρλα. Μετά τους παιδες εντάξει, να μην πάμε και μια βόλτα, μια και αναφέραμε για την Πάτρα προηγουμένως, εκεί στα παιδιά από την Πάτρα, όταν αυτοί παίζανε τότε που ξεκινάγαν μάλλον στην Πάτρα, εγώ ήμουν φαντάρος εκεί. Τι γινότανε παιδιά, τον Καρελά με την παρέα του. Βελικούρας και τα λοιπά. Μου λένε να μην κλαίω. Μπεις αξίζει να κλαίσεις για κανέναν. Μα τι να κάνω από σένα που σε χάνω.

φίλος μας ο Γέλαδο Αρμέχτης ή κατά το Γιδαρμέχτης από τη Θεσσαλονίκη μου λέει λέει να τα πεις έτσι όπως τα λέω, φοράω το Walkman και σ' ακούω και αρμέγω τις αγελάδες. Μιλάμε, χορεύω μαζί, μαζί με την αγελάδα. Λοιπόν, φίλε μου, να περνάς καλά και χαίρομαι που βοηθάμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να βγαίνει το νυχτέρι σου και το νυχτοκάματο έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο την Μπενιά και ο νους τους ταξιδεύει.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Μπακαλιό, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία τακτικά, λέει, αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και Earth News Radio. Να σε καλά φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε με το επόμενο. Βασίλης Καράς με το Σταύρο του Κωνσταντίνου. Στα Αστέρια έκανε πρεμιέρα. Αυτό είναι το 16ο τραγούδι, μιλούσε για τον Ναΐμνη στο Παντελή.

0: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Καβάλα. Το επόμενο αφιερωμένο λέει σε όλους όσους βρίσκονται στον Άγιο Σύλλα. Μανώλη Σιώτης, Μέρι Λίντα. Πω πως και λαϊδάει το μπουζούκι. Θέλω να φύγω.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

πει βέβαια να πατάω το Στέλιο, αλλά δεν μπορώ, μου ήρθε. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, λέει, που είναι συντονισμένοι στα Λαϊκά Μονοπάτια μαζί μας πάντα, με τη ζεστή του φωνή και την αγάπη του για το καλό λαϊκό τραγούδι, ο Γιάννης Ευθυμίου, ένας άνθρωπος που μας κρατά συντροφιά και δίνει χρώμα στις νύχτες μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές, τη μουσική και την παρέα που μας προσφέρει καθημερινά. Και τώρα το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε και από κοντά και από μακριά, και σε όσους ταξιδεύουν, δουλεύουν ή απλώς κρατούν συντροφιά σε αγαπημένα πρόσωπα, λέει, με τα λαϊκά τραγούδια. Να είστε όλοι καλά και να συνεχίζουμε μαζί αυτό το όμορφο μουσικό ταξίδι, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Να σε καλά, φίλε μου, καλό υπόλοιπο. Πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε, λέει η Χαρούλα. Καλημέρα στην Εφθαλία που μας ακούει στον Τροκαντερό.

λοιπόν, χάθηκα με τα τραγούδια του Νικολόπουλου. Αυτό είναι Νικολόπουλος Παπαδόπουλος βεβαίως, με τη Χαρούλα. Και θα, να πω ότι θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές σας, τον Βασίλη, τον Γιάννη και τον Νίκο. Ο Μιχάλης λέει από την εξωτική Παιανία. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι που περνάς καλά μαζί μας και βγαίνει το νυχτοκάματο. Πάμε να συνεχίσουμε τη Χαρούλα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα έρθει, η ελπίδα είναι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανησυχία προκαλούν οι 3 θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Καναρίων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο τέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα, ενώ το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Για πολύ πιθανή επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς όπως είπε η Ουάσιγκτον είχε πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη το τελευταίο 24ωρο. Για νέα στρατηγική, το Ιράν έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος,

0: Υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενό πλοίο υπό ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού χωρίς όρους, καθώς και να εξετάσει σχέδια για διεθνή αποστολή. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις ζητούν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολάχ από αεροπορικό βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα μήνα. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής αναφορικά με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λίβανο και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα πραγματοποιηθεί σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικουμενικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αναμένονται οι ομιλίες των Προέδρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου Νεκτάριου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Η Ευρώπη, την οποία χαρακτηρίζει κολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και η αριστερά στο στόχαστρο της εθνικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής των ΗΠΑ που υπέγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ανεμινότη στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

δικαστής λοιπόν, ξεκινήσαμε στράτο, την τρίτη ώρα, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Κώστας ο Γεωργακόπουλος είναι στα πλήκτρα, είπαμε, μαζί μας, και για τη συνέχεια ένα τραγούδι που αγαπά πάρα πολύ, βέβαια δεν έχει ακουστεί, δεν το έχουν ακούσει πολύ, ή τέλος πάντων η κυρία Έλενα Γιαννακάκη είπε «Για μένα ποιος».

Για μένα ποιος λοιπόν, και τώρα κάτι εντελώς δικό μου, ενώντας σε τραγούδι όπου τη μουσική έβαλε ο καλός φίλος ο Δημήτρης ο Κορδατζής, στους στίχους βέβαια είναι η αφέντο μου Τσουνάρα μου, και ο Χρήστος ο Καρόπουλος λέει «Κυνηγημένος», αφιερωμένο σε μια ψυχούλα που σε 3 μέρες έχει 3 χρόνια που έφυγε από κοντά μας.

Και όταν ο Μανώλης Χιώτης έγραφε τους στίχους και τη μουσική στο επόμενο τραγούδι, δίνοντάς το στον Μανώλη τον Αγγελόπουλο, γινόταν επιτυχία. Αλλά όμως εδώ είναι επανεκτέλεση, το έχω πει. Απλά μου αρέσει πολύ η φωνή της κυρίας που το λέει, γιατί είναι πολύ αισθαντική. Κατερίνα Σκορδαλάκης, Κάρτες ή Ζαριές.

Όταν ο Άκης Πάνου έγραφε τραγούδια, όλοι έλεγαν «Παναγία μου, τη στίχος είναι αυτός, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα». Κυρία Γιώτα Λίδια, όπως και το επόμενο που για άλλον προοριζόταν, άλλος το είπε.

Καλησπέρα, λέει, και καλημέρα. Ο φίλος μας ο Σπύρος από Τυχείο κάνει μια αφιέρωση. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα των Χανίων. Προφανώς τον ξέχασα και γι' αυτό με πήρε δεύτερη φορά άνθρωπος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το επόμενο είναι και αυτό Άκης Πάνου. Το 68 νομίζω ήταν η πρώτη φορά. Γράφτηκε για τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι, ο οποίος βεβαίως το είπε, αλλά το τραγούδι ποτέ δεν παίχθηκε γιατί απαγορεύτηκε λόγω των στίχων από την Επιτροπή Λογοκρισίας. Ωραία. Οπότε το απέστειρε ο Άκης Πάνου, άλλαξε λίγο το στίχο και το 71 περίπου το έδωσε στη Βίκη Μοσχολιού και το απογείωσε. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.

Και εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, λέει ο Μάκαρος με τη λιτσάρα. Όπω τι γινόταν με αυτό τότε. Τραγουδούσαν κιόλα μαζί στην Εράιδα.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
7: Σου είπε έτσι πρέπει για κάτι. Εσύ δακρύει.

Την Ιβελεσιό του λοιπόν, κομματιασμένη μου ζωή. Αλλάξαμε και πάρθενα στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Νικολάκη, κολλάς απευθείας και μιλάω πάνω.

Λοιπόν, ο Μαυρεδόπουλος λέει ότι πρέπει να τα μαζεύουμε. Οπότε βάλαμε Μπιθικότσι, βάλαμε Νταλάρα, βάλαμε Πετροναγροστάκι και Στράτο Διονυσίου να κλείσουν την ώρα. Δελτίο ειδήσεων, ο Νίκος Μπακάκος, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Και τη συνέχεια του προγράμματος ήταν τα λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Στα πλήκτρα για την τελευταία ώρα ήταν ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανησυχία προκαλούν οι τρεις θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Κανάριων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος τέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική, ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. Δύο Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Το Ιράν αναμένεται να απαντήσει σήμερα στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είναι κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της χώρας μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενό πλοίο υπό ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού χωρίς όρους. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις ζητούν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο τέλεχος της Χεζμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρητού για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα μήνα. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ των τραυματιών, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα πραγματοποιηθεί σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναμένονται ομιλίες των Προέδρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου νεκτάριου στο Ναμουδάρα Ερακλείο. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνεργεία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

δεν είναι καταπληκτικό πόσο όμορφα περιγράφει το τραγούδι του Λευτέρη Μαχαιρίτσα, του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, την κατάσταση που βιώνουμε όλα τα τελευταία χρόνια? Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Πέμπτης, 7 του μήνα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με τον Νίκο Μαυριδόπουλο να βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου και την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Δεν προλάβαμε λοιπόν να χαρούμε με τις πληροφορίες ότι πλησιάζουμε σε μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και έρχεται νέα φραστική σύγκρουση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον μετά την ανακοίνωση του Πρόεδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, για την προσωρινή αναστολή του σχεδίου Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ. Η Ιρανική πλευρά απάντησε απόψε με ειρωνικά σχόλια, ενώ ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία μέσα στην εβδομάδα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαργκέρ Γκαλιμπάφ, αντέδρασε στην ανακοίνωση Τραμπ με ανάρτηση που είχε σαρκαστικό τόνο. Η επιχείρηση εμπιστέψιμου αδελφέ απέτυχε τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση, έγραψε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά την επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία. Μια δήλωση που, όπως καταλαβαίνετε, έμοιαζε με παγωμένο νερό στις πλάτες εκατομμυρίων ανθρώπων που είχαν εμπιστέψει ότι ίσως και να πλησιάζουμε προς μια κάποια λύση στην πολεμική αναμέτρηση. Κυρίως όχι γιατί το δήλωναν οι πρωταγωνιστές ή το έλεγαν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά γιατί η αγορά φαίνεται να το είχε πιστέψει. Πίσω στην Ελλάδα, η κατάσταση φαίνεται να χειροτρεύει όλο και περισσότερο με την ενεργειακή κρίση, που μοιάζει να μας πλησιάζει με απειλητικούς ρυθμούς. Η κυβέρνηση εξετάζει πλέον πώς θα αξιοποιήσει τα τελευταία διαθέσιμα 200 εκατομμύρια ευρώ, καθώς καύσιμα, πληθωρισμός και ενεργειακό κόστος εντείνουν την πίεση. Ο εφιάλτης βεβαίως για το οικονομικό πετελείο είναι πάντα ένας, είναι η κρίση που λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή να έχει διάρκεια. Και τώρα φαίνεται πως αυτός ο εφιάλτης ζωντανεύει. Στο πουγγί της κυβέρνησης, οι διαθέσιμοι πόροι εξακολουθούν να παραμένουν ένα ποσό περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ και οι συζητήσεις πώς θα αξιοποιηθεί έχουν ήδη ξεκινήσει. Αιτία πολύ υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Παρασκευή και αναμένεται να τρομάξει, όπως επίσης και τα προβλήματα στην αγορά που διωγγώνονται. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στην υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα του πολέμου, έχει φτάσει σε μέσο όρο σε όλη την ελληνική επικράτεια στα 2,10 ευρώ το λίτρο. Και βέβαια η ανησυχία για την επίπτωση από τα κλειστά στενά του Ορμούς σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες εντείνεται. Έρχονται ανατιμήσεις στα υλικά συσκευασίας που βεβαίως παρασύρουν τις τιμές λιανικής σε όλα τα συσκευασμένα προϊόντα, περικοπές αεροπορικών δρομολογίων που θα επηρεάσουν τα έσοδα του τουρισμού. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ένδειξη από την Ευρώπη ότι θα δοθούν περιθώρια δημοσιονομικής χαλάρωσης. Θα μου πείτε τώρα, με αυτά τα 200 εκατομμύρια μπορεί να γίνει κάτι ουσιαστικό? Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ προφανώς και είναι λίγα για να μειωθεί η ζημιά που προκαλείται από το κύμα των ανατιμήσεων στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και βέβαια οι επιπτώσεις στην οικονομία φαίνεται και από τα ομόλογα που έχουν ανεβάσει κατακόρυφα το κόστος δανεισμού για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία δανείζεται με πολυετές υψηλό στα 3,05%, το Ηνωμένο Βασίλειο έσπασε ρεκόρ 28 ετών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φλερτάρουν με 4,43%, ενώ στο 3,7-3,8 κινούνται οι εκτεθειμένες λόγω του ύψους των χώρων του Νότου, δηλαδή η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει το οικονομικό επιτελείο με αυτό το ποσό? Η απόφαση είναι να χρησιμοποιηθεί για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για όσο χρειαστεί. Προς το παρόν είναι εξασφαλισμένη η μείωση της τιμής λιανικής κατά 20 λεπτά το λίτρο μέχρι το τέλος Μαΐου. Για να εφαρμοστεί το μέτρο και τον Ιούνιο θα χρειαστούν ακόμη 50 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, αν κάνουν τους υπολογισμούς, τα 200 εκατομμύρια ευρώ αρκούν για ενίσχυση μέχρι το Σεπτέμβριο. Και γιατί επιλέγει το οικονομικό επιτελείο το πετρέλαιο κίνησης? Το επιλέγει διότι συνδέεται με το κόστος μεταφοράς των προϊόντων,
που η υψηλή τιμή του προκαλεί πολλαπλά πληθωριστικά κύματα. Και όσον αφορά τώρα το Fuel Pass και για όλους τους υπόλοιπους, δεν θα υπάρξει άλλος γύρος, επισημαίνουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, τουλάχιστον προς το παρόν, με δεδομένη τη δημοσιονομική στενότητα, και δεν είναι προτεραιότητα να διατεθούν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθούν οι οδηγοί, παρά το γεγονός ότι πλέον πληρώνουν πολύ ακριβότερα την αμόλυβδη βενζίνη συγκριτικά με την περίοδο διάθεσης του δίζελ. Τώρα, ένα πουλάκι που γνωρίζει καλά τι γίνεται όμως στο κρατικό ταμείο έλεγε πως τα αυξημένα έσοδα από τα καύσιμα μετά και τη διάθεση και του Fuel Pass αλλά και τις επιδοτήσεις στο δίζελ είναι σχεδόν ίδια, είναι ουσιαστικά σαν να μην δόθηκε καμία βοήθεια, είναι ελάχιστη η διαφορά μεταξύ των χρημάτων που έχουν εισρεύσει τα κρατικά ταμεία από τα χρήματα που διέθεσε το οικονομικό επιτελείο. Την ίδια ώρα πάντως, ατελείωτα είναι τα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται σε απάτες μέσω των τηλεφώνων με πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Χθες είχαμε την εξάρθρωση ενός ακόμη κυκλώματος. Μέχρι στιγμής συνέχουν συλληφθεί 7 άτομα από περιοχές της Δυτικής Αττικής, ενώ οι αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Τα μέλη λοιπόν αυτής της οργάνωσης προσέγγιζαν πολίτες παρουσιάζοντας ψευδή ιδιότητα εργαζομένων στο ΔΔΕ και αποσπούσαν χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα και εξαπατώντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Είναι ένα κόλπο που έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας, όπως λένε από τις αρχές, καθώς αστυνομικές πηγές λένε ότι η Σπύρα είχε επιχειρησιακές ομάδες που κινούνταν στο λεκανοπέδιο προκειμένου να πηγαίνουν να εισπράττουν τα χρήματα από τους ανυποψίαστους πολίτες που είχαν πέσει στην παγίδα τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε η Σπύρα άλλαζαν κάθε 2 ημέρες, ενώ πάνω από 1000 κάρτες κινητές τηλεφωνίες ήταν δηλωμένες σε ονόματα μεταναστών. Το εντυπωσιακότερο βέβαια είναι το γεγονός ότι μόνο ένα άτομο είχε δηλώσει πάνω από 500 κάρτες. Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγες ημέρες και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος φαίνεται να γνωρίζει την ένταση από τη δράση αυτών των κυκλωμάτων, ωστόσο δεν ήταν έτοιμος ακόμα να ανακοινώσει κάποιο μέτρο που θα σταματήσει αυτή την παράνομη δράση τους, φυστώντας βεβαίως την προσοχή στους πολίτες, καθώς παρότι έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα αυτή η ιστορία με τους ανθρώπους αυτούς που τηλεφωνούν και παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και ζητούν να προστατεύσουν κάποιοι τα χρήματά τους και τα κοσμήματά τους βάζοντάς τα σε μία σακούλα, δυστυχώς μέχρι τώρα συνεχίζονται καθημερινά τα κρούσματα. 18 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Σήμερα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα, ενώ στις νότιες περιοχές η μέρα θα έχει μεγαλύτερα διαστήματα με ήλιο. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και ένταση είναι πιθανό να σημειωθούν στην ηπειρωτική χώρα, όπου η συννεφιά θα είναι κατά διαστήματα αυξημένη, ενώ πιθανό να βρέξει ασθενώς στις Ποράδες και στην Εύβοια. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 22 με 25 βαθμούς περισσότερες περιοχές, τοπικά στα ηπειρωτικά τμήματα έως 26. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Παρόμοιο με το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις αρχικά, που θα είναι αυξημένες μέχρι το απόγευμα, θα ψυχαλίσει, θα βρέξει λίγο τοπικά τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κοιτώζοντας αυτή την ώρα, είναι σε όλες τις περιοχές διψήφιος αριθμός στη θερμοκρασία. Στην Αθήνα 14 βαθμούς, 16 βαθμούς με συγχωρείτε, Θεσσαλονίκη 12, Πάτρα 10, Ηράκλειο 14, Χαλκίδα 12, Κόρινθος 12, Καβάλα 10, Καλαμάτα 11, Λάρισα 11, Ιωάννα 10. Έτσι βλέπουμε πως μέσα σε μία εβδομάδα, από εκεί που είχαμε μονοψήφια και πολύ κοντά στο 0, φτάσαμε τέτοια ώρα να έχουμε κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου μέσο όρο σχεδόν σε όλη τη χώρα.
Λοιπόν, είναι 5η 7 Μαΐου, γιορτάζει ο Νείλος, χρόνια του πολλά. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες αεροπορία στρατού. Είναι και η παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Νομίζω από τις ημέρες που θα τις θυμούνται όλοι, καθώς βασανιζόμαστε όλοι με αυτούς τους κωδικούς πρόσβασης ή τους κωδικούς ασφαλείας. Σαν σήμερα το 558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824 είναι η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν που κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Ενώ το 1915 το γερμανικό υποβρύχιο τροπηλίζει και βυθίζει βρετανικό κρουαζιρόπλιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους, ενώ το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλους. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 158.500 υπαλλήλους. Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ. Το πουλί και το παιδί είναι η σύνθεση. Ενώ η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Εύης Τηλιακού. Μάθημα σολφέζ, το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Ενώ το 1833 γεννιέται ο Johannes Brahms, ο Γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1919 η Εβίτα Περόν, σύζυγος του πρόεδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Μακλιόν Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Και το 2011 ο Σέβε Μπαλεστέρος, ο διάσημος Ισπανός γκόλφερ.

Αυτή ήταν η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 49 χρόνια πριν. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Καλημέρα σε όλους εσάς που καθημερινά μας στέλνετε πολύ όμορφα μηνύματα εδώ σε αυτή την πολύ πρωινή παρέα. Λοιπόν, χθες στα αθλητικά είχαμε έναν ακόμα αγώνα από δύο εκπληκτικές ομάδες, την Παρή και την Bayern. Ήταν πρωταθλητρία και στο Μόναχο η Παρή. Η ομάδα του Λούις Ενρίκε έκανε την Bayern να θολώσει από νωρίς, αφού έβαλε γκολ ο Ντεμπελέ μόλις το 3 και διαμόρφωσε τις ιδανικές συνθήκες πρόκρισης παρά την ισοφάρηση από τον Γκέιν στο 90-4. Πήρε λοιπόν το 1-1 και το εισιτήριο για το Champions League στη Βουδαπέστη, τον τελικό του Champions League, εκεί που θα κυνηγήσει την επανάληψη, δηλαδή ήταν και πέρσι η Παρή, απέναντι στην Arsenal στις 30 Μαΐου. Ήταν ανώτερη σε όλο το μάτς η Παρή, είχε τις περισσότερες ή τις πιο καθαρές ευκαιρίες και μάλιστα μπορούσε να δώσει και διαστάσεις τριάμβου στην πρόκρισή της. Συνεχίστηκε λοιπόν η κατάρα της Bayern, η οποία θέλει να μην προκρίνεται στις 10 από τις 11 φορές που έχει χάσει το πρώτο μάτς των ημιτελικών του Champions League. Από την άλλη, βεβαίως, ήταν έντονα και δικαιολογημένα τα παράπονα των Γερμανών για τη διαιτησία του Πινέιρο, καθώς ο Πορτογάλος έκλεισε τα μάτια του σε πεντακάθαρη αποβολή του Μέντες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και σε χέρι του Ζωάο Νέβες εντός της περιοχής. Λοιπόν, η Παρή λοιπόν θα αντιμετωπίσει στην Πούσκας Αρένα την Arsenal με στόχο το δεύτερο τρόπαιό της στο θεσμό και μάλιστα μια συνεχόμενη επικράτηση. Τώρα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ δεν τα κατάφερε χθες. Έχασε την πρώτη του ευκαιρία. Η ομάδα του Εγκίνα Ταμάν δεν παρουσιάστηκε εξίσου καλό αγωνιστικό πρόσωπο όπως στα δύο μάτς της Ισπανίας. Ιτήθηκε με σκορ 91-87 στο κατάμεστο Telecom Center από τη Βαλένθια, η οποία μείωσε σε 2-1 τη σειρά των play-offs. Στα 3,5 δεκάλεπτα οι ανανεωμένοι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ, φτάνοντας μάλιστα τη διαφορά ακόμη και στο συν 19. Ο Παναθηναϊκός πήρε μπρος τα τελευταία 5 λεπτά και κόντεψε να πετύχει μια ασύλληπτη ανατροπή. Όμως δύο συνεχόμενα σούτ από τον Νίκο Ραγκαβόπουλο δεν κατέληξαν στο καλάθι αλλά στο σίδερο και έτσι η Βαλένθια άντεξε. Τώρα οι πράσινοι θα πρέπει να πάρουν το επόμενο μάτς για να ουσιαστικά να τσεκάρουν το εισιτήριό τους για το Final Four της Αθήνας που θα γίνει στο γήπεδό τους. Η επόμενη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στις 9:15 ξανά στο Telecom Center. Απόψε βέβαια έχουμε την μεγάλη μάχη της ΑΕΚ στην Ισπανία. Η ΑΕΚ η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον ημιτελικό με την Ουνικά Χαμάλαγα, με τον Νάναλη να μετέχει χωρίς πρόβλημα στην προπόνηση και προετοιμάζεται για την απόψινή σπουδαία αναμέτρηση με στόχο όχι μόνο την πρόκληση στον τελικό αλλά και μια άτυπη ρεβάνς, καθώς οι Ανδαλουσιανοί τους είχαν αποκλείσει πέρσι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον Αμερικανό forward της Ένωσης, συμμετείχε στο πρόγραμμα και στο φινάλε έκατσε μάλιστα και έκανε και έξτρα προπόνηση. Ας ελπίσουμε τα νέα να είναι καλά το βράδυ. Στις 10 το βράδυ είναι αυτός ο αγώνας για την βασίλισσα του ελληνικού μπάσκετ. Φεύγουμε και πάμε στις τελευταίες εξελίξεις στο πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε, όπως σας είπα στην εισαγωγή, μια νέα φραστική σύγκρουση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον μετά τις ανακοινώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιρανική πλευρά απάντησε με ειρωνικά σχόλια, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξο ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και έχει σημασία η αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί, όπως λένε οι διεθνείς αναλυτές, δεν θα ήθελε να πάει στην επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες μην έχοντας στις αποσκευές του μια συμφωνία που θα έδινε λύση στην πολεμική αναμέτρηση. Ο πρόεδρος πάντως του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Καλιμπάφ, αντέδρασε στην ανακοίνωση Τραμπ με σαρκαστικό τρόπο. Είπε ότι η επιχείρηση εμπιστέψου μου αδερφέ απέτυχε, τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση, όπως έγραψε χαρακτηριστικά στα social media, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά την επιχείρηση σχέδιο ελευθερία. Τώρα, ουδής γνωρίζει αν ο κ. Γκαλιμπάφ
με αυτή του την ανάρτηση μετέχει στο επίπεδο, στο σχέδιο της προπαγάνδας που υπάρχουν από το ιρανικό καθεστώς, είναι υποχρεωμένος από τους φρουρούς της Επανάστασης, τα βρήκανε με τους φρουρούς της Επανάστασης. Θυμίζω ότι εδώ και αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, βρίσκεται σε διάσταση απόψεων τόσο αυτός όσο και ο πρόεδρος του Ιράν, ο κύριος Πεζεσκιάν. Ο κ. Πεζεσκιάν, μάλιστα ο πρόεδρος, διαμαρτυρήθηκε πρόσφατα διότι τα χτυπήματα, δεν είχε ενημερωθεί για τα χτυπήματα που έκαναν οι φρουροί της Επανάστασης και δεν γνώριζε και έκανε διαφορετικές ανακοινώσεις. Τώρα, από την πλευρά των ΗΠΑ και σύμφωνα με το Fox News, ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο δίκτυο εκτίμησε ότι θα απαιτηθεί περίπου μία εβδομάδα για την επίτευξη συμφωνίας. Όταν ρωτήθηκε ποιο θα μπορούσε να είναι το χρονοδιάγραμμα, είπε λακωνικά μία εβδομάδα. Αργότερα βεβαίως, μιλώντας από το Βαλ γραφείο, επανήλθε στο θέμα του Ιράν, είπε θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία. Αναφέρθηκε στο ναυτικό και στις στρατιωτικές δραστηριότητες της Τεχεράνης, είπε ότι είχε ναυτικό με 159 πλοία και τώρα κάθε πλοίο έχει καταστραφεί και βρίσκεται στο βυθό. Ο ίδιος είπε ότι κατά την άποψή του οι ΗΠΑ έχουν επικρατήσει στρατηγικά. Νομίζω ότι κερδίσαμε. Αν αποχωρούσαμε τώρα, θα χρειαζόταν 20 χρόνια να ανασυγκροτηθούν. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο και ότι ο ίδιος θα ήθελε να αποτραπεί οποιαδήποτε πυρηνική δυνατότητα της Τεχεράνης. Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να συμφωνηθούν σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Το θυμάστε αυτό το μνημόνιο κατανόησης που είχε στοιχειώσει την Ελλάδα. Το μνημόνιο κατανόησης που σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης θα είναι μια σελίδα και θα περιέχει έχει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για τις πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τα πυρηνικά, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και πηγές από τα διεθνή μέσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες, αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ώρων και καθώς τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί, αλλά τα μέρη, λέει, βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Αν τα πράγματα πάνε καλά και θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, δηλαδή το μνημόνιο των 14 σημείων που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ, του Στίβ Γουίτκοφ και του Τζαρντ Κούσνερ και των Ιρανών αξιωματούχων, τότε θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις 30 ημερών. 30 ημερών ώστε να επιτευχθεί μια πιο λεπτομερή συμφωνία για το άνοιγμα του στενού, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος, την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Τώρα κάθε πλευρά βάζει τις δικές της λεπτομέρειες σε αυτή τη συμφωνία, βάζει τους δικούς της όρους και περιμένουν να καταφέρουν να τα βρουν σε κάποιο σημείο, αν και πολλοί από τους διεθνείς αναλυτές διατηρούν τις επιφυλάξεις τους, θεωρούν ότι είναι η τακτική του καθεστώτος του Ιράν να κερδίσει χρόνο με στόχο την εξάντληση της παγκόσμιας οικονομίας. Τώρα, αν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν, τότε οι αμερικανικές δυνάμεις θα πρέπει να επαναφέρουν τον αποκλεισμό ή και να συνεχίσουν τη στρατιωτική δράση. Κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό ουδής μπορεί να το γνωρίζει με ασφάλεια και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Επιδίωξη των Αμερικανών είναι πάντως το Ιράν να δεσμευτεί να μην επιδιώξει πυρηνικό όπλο ούτε να διεξαγάγει δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Συζητούν μια ρήτρα σύμφωνα με την οποία το Ιράν θα δεσμεύεται να μην λειτουργεί και υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες ότι τα πλήγματα στο πυρηνικό πλωστάσιο του Ιράν είναι πολύ μικρότερα από αυτά που θεωρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Πάντως, το άκουσμα μιας πιθανής συμφωνίας έφερε ισχυρές απώλειες άνω του 10% για τον Brent χθες,
Αλλά ενισχύθηκαν οι προσδοκίες λοιπόν για μια επικείμενη συμφωνία, έπεσαν οι τιμές στα καύσιμα. Θα δούμε σήμερα ποια θα είναι η αντίδραση μετά την απάντηση από το Ιράν. Και βεβαίως τις πληροφορίες, καθώς όπως λέγεται ο Τραμπ επιμένει και με νεότερες δηλώσεις του, δηλώσεις που έκανε πριν από λίγα λεπτά, ότι είναι κοντά στη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Αυτά λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς μπορεί να είναι και μια δήλωση για να διατηρηθεί αυτό το θετικό momentum των απολειών στα καύσιμα, δηλαδή να διατηρηθούν χαμηλότερα οι τιμές, γιατί μην ξεχνάτε ότι είχαμε συμπληρώσει δύο και πλέον εβδομάδες που το βαρέλι το πετρέλαιο ήταν πάνω από τα 100 δολάρια. Το μεγάλο θέμα στην εσωτερική επικαιρότητα παραμένει βαρύ το κλίμα στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου από τον 54χρονο το απόγευμα της Τρίτης. Οι άνθρωποι στο περιβάλλον του 29χρονου περιγράψαν μια οικογένεια που ζούσε εδώ και καιρό με το φόβο μετά το τροχαίο δυστύχημα του 2023, όταν είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του 54χρονου δράστη. Οι συγγενείς του θέματος είχαν προχωρήσει και στην τοποθέτηση καμερών και άλλων μέτρων ασφαλείας, είχαν απευθυνθεί στις αρχές, είχαν κινηθεί νομικά, χωρίς να καταφέρουν να αποβάλουν το φόβο ότι θα συμβεί το κακό και κυρίως χωρίς να μπορέσουν τελικά να προστατεύσουν τον 29χρονο. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Σήμερα είναι και η κηδεία. Ο 54χρονος στην προανακριτική τοπολογία δήλωσε ότι η ζωή του είχε σταματήσει το 2023, απέδωσε την πράξη του στην ψυχική του κατάρρευση από το θάνατο του παιδιού του και ο ίδιος φαίνεται να δήλωσε ότι έκανε λόγο για βαρύ πένθος που βίωνε από μόνος και έντονη απογοήτευση για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης του τροχαίου, όπως αναφέρουν τα κριτικά μέσα. Η σύζυγος του 54χρονου προσπάθησε να τον αποτρέψει, ωστόσο δεν τα κατάφερε και η ίδια κατηγορείται τώρα ότι ήταν βοήθησε σε αυτήν την δολοφονία. Οι δικαστικές εξελίξεις πάντως αναμένονται σύντομα, καθώς οι εισαγγελές και ανακρίτρια έχουν προχωρήσει ήδη στην άσκηση των ποινικών διώξεων και έχουν καθορίσει την προθεσμία για τις απολογίες του ζευγαριού. Τραγική ηρωνία στην όλη υπόθεση είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η κοπέλα του 29χρονου παρακολούθησε την εκτέλεσή του μέσα από το Viber, καθώς εκείνη την ώρα συνομιλούσαν οι δυο τους και αυτή ήταν που ειδοποίησε την αστυνομία. Σκεφτείτε όλη αυτή την ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ και μήνες η οικογένεια τον πίεζε να φύγει από το νησί επειδή γνώριζε ότι κινδύνευε. Ο ίδιος, επειδή αγαπούσε την οικογένειά του, επειδή είχε φτιάξει τη ζωή του στην Κρήτη, δεν ήθελε να φύγει παρά τις συνεχείς προτροπές από τα μέλη της οικογένειάς του και φίλους να φύγει από την Κρήτη για να μην γίνει το κακό. Δεν μετακόμισε στην Αθήνα όπως τον προέτρεπαν, επέμενε να ζει στη ζωή του στην Κρήτη και το αποτέλεσμα είναι ότι δολοφονήθηκε την ημέρα των γενεθλίων του. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής με μια ευχάριστη είδηση, καθώς η λίμνη του Μόρνου φαίνεται ότι έχει πάρει μια σημαντική ανάσα από τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Η εικόνα δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια για την υδροδότηση της πρωτεύουσας, χωρίς ωστόσο βεβαίως να εξαφανίζει τις ανησυχίες που υπάρχει στους ειδικούς για τη λειψιδρία και τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Πέρσι τέτοιο καιρό η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική, καθώς το βυθισμένο χωριό Κάλιο αναδιόταν όλο και περισσότερο εξαιτίας της πτώσης της στάθμης του νερού. Θυμίζω, το Κάλιο είναι ένα χωριό το οποίο συνδέεται με την υδροδότηση της Αττικής. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τον οικισμό ώστε να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο του φράγματος του Μόρνου, το οποίο σήμερα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές για την υδροδότηση της Αττικής. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία της ΕΙΔΑΠ, στις 6 Απριλίου ο όγκος του νερού στη λίμνη ανερχόταν στα 487 εκατομμύρια 261 κυβικά μέτρα, ενώ ένα μήνα μετά, στις 6 Μαΐου,
έφτασε τα 525 εκατομμύρια 585.000 κυβικά. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν καταγράφηκε σημαντική αύξηση, η οποία αποδίδεται στη συνεχής βροχοπτώσεις της άνοιξης. Και αυτό φαίνεται ότι μπορεί και να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε αρκετά χιόνια στα ορεινά. Θυμίζω ότι η διαφορά σε σχέση με πέρσι είναι εμφανής. Πέρσι τα αποθέματα είχαν περιοριστεί στις 419.832.000 κυβικά μέτρα νερού.

Λοιπόν, έχουμε το θρίλερ στη Μέση Ανατολή, έχουμε θρίλερ στις Ηνωμένες Πολιτείες και με τους 11 εξαφανισμένους επιστήμονες. Το Πεντάγωνο, με μια ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιεί εξειδικευμένα ενεργειακά όπλα για άμυνα και δικαίωσε φαινομενικά τους ερευνητές που προειδοποιούσαν εδώ και καιρό για τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Η ανακοίνωση ήρθε μέσω της ανάρτησης στο X από τον επικεφαλής τεχνολογίας του Υπουργείου Πολέμου την ημέρα της 4 Μαΐου, ημέρα που είναι γνωστή ως Εθνική ημέρα του Star Wars. Τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας είναι μια εξαιρετική προσθήκη στο οπλοστάσιο μας, έγραψε το κείμενο, το οποίο συνόδευσε μια φωτογραφία του εν λόγω οπλισμού να εκτοξεύει μια δέσμη λέιζερ και ένα στρατιώτη να κρατά το κεφάλι του. Σύμφωνα με την ανάρτηση, αυτές οι δέσμες αποτελούνται από συγκεντρωμένη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ή ατομικά και υποατομικά σωματίδια. Λοιπόν, κάποιες από τις προσωπικότητες οι οποίες έκουραν τον κόδωνα του κινδύνου ήταν η εκλοιπούσα επιστήμονας Άμι Έσκριτζ, 34 ετών. Θεωρείται ότι η συγκεκριμένη επιστήμονας συμμετείχε σε εκτεταμένη έρευνα για την τεχνολογία αντιβαρύτητας, τα UFO και την εξωγήινη ζωή. Η συγκεκριμένη επιστήμονας φαίνεται να πέθανε από αυτό το τραυματισμό με ένα τέτοιο όπλο, καθώς είχε ισχυριστεί ότι δέχτηκε επίθεση μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Αλαμπάμπα λίγο πριν το θάνατό της, σύμφωνα με την Daily Mail. Η θεωρία της υποστηρίχθηκε από ένα συνταξιούχο Βρετανό αξιωματικό πληροφοριών, τον οποίο είχε προσλάβει για να ερευνήσει την παρενόχληση που δεχόταν αφού απείλησε να αποκαλύψει πληροφορίες για τα θέματα της έρευνάς της. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η ερευνήτρια στοχοποιήθηκε από ένα όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας που προκάλεσε εγκάβματα στο σώμα της με μικροκύματα. Έτσι λοιπόν, σταδιακά είχαμε αυτή τη θεωρία για τους 11 εξαφανισμένους για τις επιθέσεις, για αυτά τα καινούργια όπλα λοιπόν. Αυτές οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις κρίθηκαν ως θέμα επίγουσας εθνικής σημασίας, όπως επέμεινε την περασμένη Παρασκευή ένα μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής. Ο βουλευτής λοιπόν, ο Έρικ Μπούρλισον, ρεπουμπλικάνος από το Μιζούρι, δήλωσε ότι το γραφείο του ερευνούσε ήδη κάποιες από τις υπερβολικά συμπτωματικές εξαφανίσεις ένα χρόνο προτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώσει στους δημοσιογράφους μόλις την Πέμπτη ότι διέταξε έρευνα. Ο πολιτικός υποστήριξε ότι η τύχη του συνδέεται ασφαλώς με την πρόσβαση που είχαν ορισμένοι σε διαβαθμισμένες πληροφορίες αεροδιαστημικής άμυνας και UFO και θα μπορούσε ακόμα να εμπλέκει κακόβουλες οντότητες από την Κίνα, τη Ρωσία ή το Ιράν. Θρίλερ στο θρίλερ δηλαδή. Βεβαίως αυτά συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ιταλία ένα χωριό, η Πούντα Μαρίνα, έχει χωριστεί στα δύο εξαιτίας των παγωνιών που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή, με τους κατοίκους να διαφωνούν έντονα για την παρουσία τους. Το θέμα προβλήθηκε σε ρεπορτάζ Ιταλικής Δημόσιας Τηλεόρασης και από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν τα παγόνια σύμβολο του χωριού και αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας, και από την άλλη οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται για τις δυνατές κραυγές τους τη νύχτα, αλλά και για ζημιές σε κήπους και αυλές. Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε, έλεγαν χαρακτηριστικά κάποιοι που ζητούσαν από το Δήμο να λάβει μέτρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Δήμος εξετάζει ακόμη και το δεχόμενο μεταφοράς των πτηνών για λόγους καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής, την ώρα που φιλοζωικές οργανώσεις λένε ότι θα πρέπει να παραμείνουν στην Πούντα Μαρίνα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο εξωτερικό. Είναι νομίζω όμως η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust on Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες. Βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Χαραμάδες ειρηνευτικών συγκλήσεων διανοίγονται πλέον μετά τις τελευταίες μεταστροφές του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος ανέστειλε την επιχείρηση Ελευθερία στα στενά. Εξαθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Λοιπόν, τα επιχειρησιακά κέντρα βρίσκονταν στο Ζεφύρι, στα Νολιώσα και το Μενίδη. Η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση των προσλήψεων σε σχέση με το 2019, στον κλάδο του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και της παροχής συμβουλών και αναζήτησης προσωπικού, καταγράφεται μεγαλύτερη αύξηση των προσλήψεων. Ο Χαταϊός στοιχειώνει το κουραζιερόπλοιο με μια φωτογραφία εδώ καταπληκτική, όπου όλοι οι οποίοι είναι, που επιβαίνουν στο πλοίο που θα πάει προς το κουραζιερόπλοιο είναι εντυμένοι με ειδικές στολές. Θυμίζει τις στολές που είχαμε την περίοδο του κορονοϊού.
Αμερικάνη σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος και Τραμπ. Και η μεγάλη γιορτή της καινοτομίας επιστρέφει, αντίστροφη μέτρηση για τα Παναθήναια. Έφυγε ο ρομαντιστής του CNN, ο Τεντ Τέρνερ, 1938-2026. Πάμε στα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραξή στην επικείμενη επισκέψη του πρόεδρου των ΗΠΑ στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Τεχεράνη? Γιατί Βίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί και αισιόδοξε οι αγορές για ειρήνευση. Άλλα θέματα από τα νέα. Παλιές κλήσεις λόγω κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίσουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Ο ΠΚΕΠΕ, σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Έγινε αυτό το λάθος. Κάποιοι βουλευτές από αυτούς που έχει αρθεί η ασυλία τους πήραν, ενώ κατηγορούνται για πλημέλημα, πήραν κλήση για κακούργημα. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό. Πολιτικό παρασκήνιο, πώς ένωσε ο Βενιζέλος την όλη Νέα Δημοκρατία και πώς ο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη. Χθες είχαμε το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης άκουσε κάποια στελέχη να του λένε ότι το καταστατικό ισχύει για όλους, όχι μόνο θα πρέπει να ισχύει για αυτούς που είναι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και για αυτούς που θα έρθουν στο ΠΑΣΟΚ, υπονοώντας για παράδειγμα ότι όπως ο κ. Καστανίδης δεν μπορούσε να έχει καινούργια θητεία στη Βουλή που ήταν στο ΠΑΣΟΚ και έφυγε, έτσι δεν μπορεί να έχει και η κυρία Τζάκρη που ενδεχομένως να θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί παραμένει ο Γολγοθάς στη διαδικασία μεταβιβάσεις ακινήτων σε 213 ημέρες. Πάμε στην απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σκάνδαλο ΠΚΕΠΕ έστειλαν κλήση για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς. ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακών χρεών ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως προανήγγειλε χθες ο Κυριάκος Πυρακάκης, και 250.000 νέες συντάξεις ως τα τέλη του 2026. Και αύξηση 51% στις ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού. Λοιπόν, είχαμε μια γκάφα ολικής, όπως γράφει το ρεπορτάζ της απογευματινής, και που έφερε και σοβαρά ερωτήματα, καθώς η κλήση που έστειλε σε 11 γαλάζιους βουλευτές, των οποίων η ασυλία ήρθε προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου, ανέφεραν πως θα ελεγχθούν για κακούργημα. Οι περισσότεροι όμως εξ αυτών, 9 συγκεκριμένα τον αριθμό, αντιμετωπίζουν πλημεληματική και όχι κακούργηματική κατηγορία. Ύστερα από αυτήν την εξέλιξη, έκπληκτοι γαλάζιοι βουλευτές μέσω των δικηγόρων τους ήρθαν σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από όπου τους μεταφέρθηκε ως δικαιολογία ότι το λάθος και η γενική σύγχυση οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος. Αυτά από το ρεπορτάζ της απογευματινής. Τώρα, βουλευτές οι οποίοι της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν ότι αυτό το λάθος τους δίνει το δικαίωμα να αναρωτιούνται μήπως έχει γίνει λάθος και στη δικογραφία, γιατί κάποιες από τις υποθέσεις θεωρούν ότι δεν μπορούν να στηριχτούν δικαστικά. Πάμε στο πρώτο σελίδο του Ελεύθερου Τύπου. Τάξη SOS για τις αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα? Στο 130% του ΑΕΠ το 2027 το χρέος, νέα πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο. Αναλυτικός οδηγός, οι 4 νέες ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Τα κόλπα της Ryanair σε Θεσσαλονίκη και Ευρώπη για τα τέλη αεροδρομίων. Στα λόγια, αφοπλισμός της Κρήτης, καμιά υιοθελής παράδοση όπλων στην Ελλάς μετά τα βορίζια. Θυμάστε τότε, είχε ανακοινώσει ο υπουργός ο κ. Χρυσοχοίδης ότι θα γινόταν εθελοντική παράδοση. Φόβη για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Το ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους της Πάρνηθας στα προάστια. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμαλή. Δημοκρατία, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες, η ίσταθτη κραυγή των απελπισμένων ξεπέρασαν τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ είχαν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Τορπίλη στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη απόφαση εταιρείας να καταλήψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο πόδι επιμελητήρια και φορείς Βορείου Ελλάδος για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια.
και αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα, μετασχηματίζεται ο ΙΕΦΚΑ. Ριζοσπάστης, με κομμουνιστικό κόμμα ισχυρό, προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού, μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936. Το ποντίκι, πόλεμο στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας, για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη. Η πραγματική στόχη της σύγκλησης για τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην Πρωθυπουργού. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα. 2025 αυξημένη φόρη λόγω της ακρίβειας, αυξημένο πλεώνασμα, ΕΦΚΑ, μειωμένες δαπάνες. Στο 44% του υπερπλεωνάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία.

0: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
1: Θα πάρει να παίξει λίγο ρε παιδί μου. Νακ.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο συγκρότημα. Ένα τραγούδι βγάλανε αυτό.
0: Αυτό. Έγινε μεγάλη επιτυχία. Παίζεται τόσε δεκαετίε.
1: Παίζεται ακόμα, βγάζουν χρηματάκια μια χαρά.
0: Λοιπόν, πιάσαμε τώρα την κουβέντα εδώ με τον κύριο Χατζημιχάλη, ο οποίος έχει πολύ ωραίες πληροφορίες για αυτά τα όπλα που σας έλεγα προηγουμένως. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και τα πολιτικά. Είχαμε ένα τρολάρισμα από ό,τι μαθαίνω της κυρίας Μπακογιάννη στον κύριο Νότι Μηταράκη. Ξέρετε, ο κύριος Μηταράκης είναι επικεφαλής σε όλους αυτούς που κάνουν τα, που κάνουν τα τραπέζα, τα τραπεζώματα. Σήμερα έχουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη με την είσοδο του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ολομέλεια της Βουλής είδε τον κύριο Μηταράκη, του τον τρόλαρε λίγο, του είπε «Εμένα γιατί δεν με καλείς στα τραπέζια που κάνεις?» Αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξαν έτσι πολλά χαμόγελα. Την επόμενη Τετάρτη θα είναι το επόμενο τραπέζωμα του κυρίου Μηταράκη, ο οποίος διοργανώνει σχεδόν κάθε μήνα ένα τραπέζι σε γνωστό εστιατόριο του Ψυχικού, καλώντας πολλούς συναδέλφους του. Στο επόμενο ραντεβού λοιπόν έχει καλέσει 20 βουλευτές για ποτό, φαγητό και κυρίως πολιτική κουβέντα. Κατά καιρούς έχουν δώσει το παρόν Πλακιωτάκης, Γιωργαντάς, Μακάριος Λαζαρίδης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γιάννης Οικονόμου, Στέλιος Πέτσας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Σοφία Βούλτεψη, Ζέτα Μακρύ, Μαρία Αντωνίου, Μίλτος Χρυσομάλης, Γιάννης Παπάς και Θανάσης Σταυρόπουλος. Θα δούμε τώρα σήμερα τι θα γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι θα μιλήσουν πολύ, θα πούνε πολλά, θα ακουστούν. Ο Πρωθυπουργός έχει πάρει το μπλοκάκι του, θα σημειώσει πράγματα και θα δώσει απαντήσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το κλίμα, όπως είναι γνωστό, δεν ήταν πολύ καλό τις τελευταίες ημέρες. Όμως υποστηρίζουν ότι από αυτή την συνεδρίαση θα βγουν ενωμένοι και πιο δυνατοί από αυτή τη δοκιμασία που περνάει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία, και κυρίως για όλα αυτά που έχουν γίνει με τους βουλευτές και το ρόλο των βουλευτών. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και με κορυφαία πρόσωπα, όπως κορυφαία στελέχη του κόμματος, όπως ο κύριος Μάκης Βορύδης ή ο κύριος Γεωργιάδης. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα είναι εδώ ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανησυχία προκαλούν οι 3 θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Κανάριων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος τέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί σε κρουαζιερό πλοίο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπαφ. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενό πλοίο υπό Ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν χθες Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας το πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας το πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία.

0: Πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λούλα Ντα Σίλβα, με την ασφάλεια και τις επενδύσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας. Ο Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει μεγαλύτερη επενδυτική πρόσβαση στον στρατηγικό στο στρατηγικά σημαντικό εφοδιασμό ορυκτών της Βραζιλίας. Συνάντηση με τον Παπαλέοντα θα έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιδιώκοντας να αμβλύνει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Βατικανού.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ανεμινότη στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες που έζησαν το έργο του. Και κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα The World in Disruption. 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολλές άλλες συνότητες από την Ελλάδα. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει αυτό που θα πω, αλλά το τραγούδι το συγκεκριμένο, το προτιμώ πειραγμένο. Το προτιμώ λίγο πειραγμένο. Με έχει κουράσει τον Europe, να σας πω την αλήθεια. Το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές από το 87 και μετά που δεν το αντέχω άλλο. Ο Νίκος Σιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης μόνος και πάλι στα μικρόφωνα. Την έπιασε για τα καλά της αιρέτη αυτή η ίωση. Να έχετε το νου σας, κυρίες και κύριοι, σας το έλεγα από χθες. Κυκλοφορούν πάρα πολλές ιώσεις, το λένε οι γιατροί, δεν το λέω εγώ. Το οποίο το νομίζεις για κρυωματάκι, γιατί είναι και αυτές οι εναλλαγές του καιρού. Τη μία στο ένα πεζοδρόμιο, το έχουμε πει, στο ένα πεζοδρόμιο κάνει ζέση, στο άλλο πεζοδρόμιο απέναντι κάνει κρύο. Άμα δεν το βλέπει ο ήλιος, σε πιάνει, βγάζεις το μπουφάν στο ένα, πας στο επόμενο, αρπάζεις την πούντα που λέγαμε εμείς, και μετά μπορεί να το μπερδέψεις με κάποια ίωση, με κάτι άλλο, να μην προσέξεις, να μην κάνεις αυτά που πρέπει. Είναι και οι γιατροί διχασμένοι, τι να κάνουμε, δίνουμε αντιβίωση, δεν δίνουμε αντιβίωση. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πού σας περιμένουμε? Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας. Είτε στο Messenger αυτό καθ' αυτό, είτε μέσω Facebook. Μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Viber. Earth News Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις. Κενό ενδιάμεσα. Earth News, κενό Radio. Έχουμε και σήμερα να πούμε πολλά, όπως κάθε μέρα. Να ξεκινήσουμε όμως από τα τυπικά. Λοιπόν, τι καιρό περιμένουμε σήμερα? Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, και τοπικούς όμβρους περιμένουμε για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6, αλλά και τοπικά, πάλι στο Ιόνιο, 7 μποφόρ. Αυτοί οι νοτιάδες είναι που ευνοούν και τη μεταφορά της σκόνης που σας λέγαμε χθες, που μας είχαν προειδοποιήσει του Atmo Hub οι ειδικοί, ότι έρχεται από την Αλγερία, παρακαλώ. Και αύριο περιμένουμε νέο επεισόδιο, λίγο πιο έντονο. Μάλλον αύριο θα είναι λίγο πιο αισθητό, θα έχει κατέβει λίγο πιο κάτω στην ατμόσφαιρα και άρα θα είναι πιο αισθητό και πιο ορατό. Αλλά θα το δούμε και αυτό, αν θα ισχύσει ή όχι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με τον καιρό. Να ξέρετε πως η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24 βαθμούς, κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος. Να είναι καλά, χρόνια του πολλά. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Είναι παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Ημέρα ραδιοφώνου στη Ρωσία, προς τιμή του φυσικού Αλεξάνδρ Ποπόφ, που θεωρείται από τους Ρώσους ως ο εφευρέτης του ραδιοφώνου. Έχουν άλλο εφευρέτη αυτοί. Ο υπόλοιπος κόσμος έχει άλλους. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί, λέει, ετήσια εορτή που έχει καθιερωθεί από το Κογκρέσο το 1952, παρακαλώ, και διοργανώνεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της χώρας την 1η-5η του Μαΐου. Σκοπός της είναι οι προκαθήμενοι από διαφορετικές θρησκείες να προσευχηθούν από κοινού με στόχο την πνευματική στήριξη του έθνους και των ηγεντών του. Την ημέρα που είναι Εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ταυτόχρονα και Εθνική ημέρα λογικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πια σταυγό και κούρευτο. Κάποιος θα έλεγε, έτσι από αυτούς που τα αφισβητούν όλα, ότι αυτά τα δύο πράγματα είναι συγκρόμενα, αντικρουόμενα, πώς το λένε. Τέλος πάντων, και η Εθνική ημέρα λογικής γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η-5η του Μαΐου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης Ανθρωπιστών. Συσπυρώνει όλους τους άθεους, τους ανθρωπιστές και τους εκκοσμικευμένους, λέξη και αυτή, οι οποίοι αντιτίθενται στην Εθνική ημέρα προσευχής. Καταλάβατε, δηλαδή βγήκε η Εθνική ημέρα προσευχής και βγήκαν οι άλλοι και κάναν την Εθνική ημέρα λογικής. Καλά έλεγα ότι είναι αντικρώμενα, για να τη σπάσουν στους άλλους. Είναι πώς κάνουν οι άλλοι τη Μεγάλη Παρασκευή που τρώνε κρέας, αυτό.
Είναι η μέρα της νίκης στο Ντιέ Μπιεν Φου. Οι Βιετναμέζοι γιορτάζουν την επέτειο της ομώνυμης μάχης. Έγινε ξεκίνησε στις 13 Τρίτου, αλλά κορυφώθηκε και τελείωσε στις 7 Πέμπτου του 1954. Σηματοδότησε το τέλος της γαλλικής απεικιοκρατίας στην Ινδοκίνα. Και είναι και εθνική ημέρα του δασκάλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα το 558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824, σαν σήμερα, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1915, το γερμανικό υποβρύχιο U-20, U-20, δεν ξέρω πώς το λέω στα γερμανικά, τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κουραζερόπλιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου φυσικά. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο, προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή ως Sony, απασχολεί 112.300 υπαλλήλους η Sony. Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, KIP, η οποία στη δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ. Το 1977, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μιριάμ με τη σύνθεση «Το πουλί και το παιδί». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Εύης Τηλιακού «Μάθημα Σολφέζ», το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Καλή επιτυχία στον Ακύλα. Άσχετο. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1833 ο Johannes Brahms, γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1861 ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, βραβεύτηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1913, επαναλαμβάνω το όνομα, Ραμπιντρανάθ. Το 1919 γεννιόταν η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Το 1941 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου έργου «Ο Χρυσός Κλόνος». Διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. Δεν έχω διαβάσει 12 τόμους, έχω διαβάσει μια περίληψή τους, πάντως φεύγει το κεφάλι με το πόσες ομοιότητες υπάρχουν ανάμεσα στις θρησκείες και τα σύμβολά τους. Το 1998 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Και το 2011 πέθανε ο Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Δεν τον ήξερα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 11 βαθμούς. Ανεβαίνει. Χθες είχε 12. Εντάξει. Τη Γιάννα και το Σάβα που επίσης έχει 11 στην Κοζάνη. Την φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 14 παρακαλώ. Την Μαρία, καλημέρα να έχετε, από την Κέφαλο, στην ΚΟ. Τον κύριο Κώστα, τον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 14 βαθμούς έχει εκεί. Περαστικά εύχεται στην Κατερίνα. Καλημερίζουμε επίσης τον Σολομώντα, το φίλο μας, που αυτή την ώρα κάνει τη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 7,5 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, περαστικά και σιδερένια να είναι. Επίσης στις Αφίδνες, κοντά στα Διόνδια, παρεμβάλλει για μερικά δευτερόλεπτα ένας άλλος σταθμός.
σε όλους τους σταθμούς γίνεται αυτό δυστυχώς, κύριε Δημήτρη, μας έλεγε νωρίτερα σε άλλο μήνυμά του ότι στην περιοχή Ανατολή της Νέας Μάκρης παρεμβάλλονται άλλοι σταθμοί στη συχνότητά μας. Το ακούει ο τεχνικός μας, θα ενημερώσει τον κεντρικό έλεγχο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στα τις επικαιρότητες. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό που, από εκεί που τα αφήσαμε χθες. Σας λέγαμε χθες ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται στην Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι σταματάει αυτή μετά από μόλις 48 ώρες, 50 τις έχουν υπολογίσει κάποιοι, που ανακοίνωσε αυτή την επιχείρηση ειρήνη, επιχείρηση ελευθερία, η οποία υποτίθεται ότι θα προστάτευε πλοία για να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ με στρατιωτική δύναμη, δηλαδή με τη συνοδεία πλοίων ή με τη συνοδεία ελικοπτέρων κτλ. Κτλ. Μία που την ανακοίνωσε αυτή την επιχείρηση, μία που την ακύρωσε την ίδια επιχείρηση. Λένε τώρα κάποιοι αναλυτές ότι αυτό έγινε γιατί υπάρχουν παρασκηνιακές συνομιλίες, διεργασίες, διαδικασίες, οι οποίες οδήγησαν σε αυτό που μάθαμε αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, χθες δηλαδή, ότι υπάρχει στα σκαριά ένα μνημόνιο συνεργασίας, και εδώ μνημόνιο, MOU, μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει, λέει, υποτίθεται 14 σημεία. Εν τω μεταξύ, από χθες το μεσημέρι που κυκλοφόρησε, τι ώρα κυκλοφόρησε αυτό το ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας, έχουν βγει διάφοροι αναλυτές που τα έχουν δει τα μνημόνια αυτά και λένε ότι, παιδιά, συγγνώμη, δεν υπάρχει ένα μνημόνιο. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές του ίδιου, μια κεντρική ιδέα, κατάπαυση του πυρός και κάποια συγκεκριμένα άρθρα τα οποία είναι κοινά σε όλα, άρση του αποκλεισμού για παράδειγμα κτλ. Κτλ. Αλλά κάθε πλευρά έχει το δικό της, τη δική της έκδοση. Και αυτή παζαρεύει, αυτή διαπραγματεύεται. Αυτό λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έλα όμως που υπάρχει και άλλη μια εκδοχή. Γι' αυτό σας λέμε, τα πράγματα πρέπει να είμαστε πολύ ψύχρεμοι και να τα βλέπουμε από πολλές οπτικές γωνίες, γιατί δεν έχουν μόνο μια ανάγνωση. Βγήκε το NBC News και λέει κάτι άλλο. Βάζει άλλη μια παράμετρο, άλλον έναν παράγοντα σε αυτή την εξίσωση. Δεν σταμάτησε ο Τραμπ την επιχείρηση ελευθερία, Project Freedom. Δεν το σταμάτησε επειδή υπάρχουν στα σκαριά οι συνομιλίες και ίσως υπάρχουν σημεία σύγκλησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, αλλά τη σταμάτησε γιατί δεν μπορούσε να την υποστηρίξει. Λέει το NBC News ότι τη σταμάτησε αυτήν την επιχείρηση και άρα οδηγείται στο να κάνει κάποιες άλλες διαπραγματεύσεις και συνομιλίες, διότι η Σαουδική Αραβία διαμήνυσε στον Τραμπ ότι δεν σας διαθέτουμε τις δικές μας βάσεις όπου υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις για να στηρίξετε αυτήν την επιχείρηση. Δεν μας ρωτήσατε, την ανακοινώσατε ευνηδιαστικά, βάζετε σε κίνδυνο τις χώρες της περιοχής, δεν σας παρέχουμε τις βάσεις για να στηρίξετε αυτήν την επιχείρηση. Λέει, επαναλαμβάνω, το NBC News. Προς το παρόν δεν έχει διαψευστεί ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε από τη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρουμε αν θα διαψευστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς όμως σας το παραθέτουμε για να έχετε το πλήρες puzzle στη διάθεσή σας και να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Η ουσία είναι πως όλοι θέλουν να γίνει ειρήνη. Το βλέπετε αυτό και από το ξέσπασμα των αγορών. Δηλαδή, με το που ανακοινώθηκε ότι υπάρχει, για παράδειγμα, αυτή στα σκαριά μια συμφωνία, αυτό το μνημόνιο της μίας σελίδας με κάποιους 13-14 όρους ανάλογα με το ποια έκδοση έχει διαβάσει και έχει δει ο καθένας, αμέσως οι αγορές πανηγύρισαν. Τα χρηματιστήρια πήγαν 4-5% πάνω, τα πετρέλαια πέσαν 4-5% κάτω, μια χαρά. Για διαβολική σύμπτωση, ένας κύριος 70 λεπτά πριν διαρρεύσει στον ιστότοπο αξιός ότι υπάρχει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας και είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ στη λήξη του πολέμου κάτω στο Ιράν, είχε επενδύσει 170 εκατομμύρια, τα είχε ποντάρει επί της ουσίας στην πτώση των τιμών των καυσίμων. Αυτός ο κύριος έβγαλε σε 70 λεπτά πάρα πολλά εκατομμύρια.
Μια τέτοια, τι θέλουμε, μια τέτοια πληροφορία θέλουμε. Δεν θέλουμε πολλά, δεν ζητάμε, εκτός από παγκόσμια ειρήνη και όλα αυτά τα πράγματα, μια τέτοια πληροφορία θέλουμε την κατάλληλη στιγμή. Να βγάλεις μερικά εκατομμυριάκια και μετά να κάθεσαι που λέγει μια παλιά παροιμία. Τώρα να σας πω και κάτι, γιατί το άφησε ο Γιάννης ο Αργυρός και κάποιοι μας ακούτε, ακούτε και την εκπομπή του Αργυρού, ακούτε και τη δική μας. Έλεγε ο Γιάννης ο Αργυρός πριν από εδώ, σας πάμε σε άλλο θέμα τώρα, μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Έλεγε ότι υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη με 11 επιστήμονες Αμερικανούς οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί. Αυτό το θέμα είχε αρχίσει να το μοχλεύει ο Αμερικανικός τύπος. Υπήρχε σιγή ηχθείως από το Πεντάγωνο, η σιγή ηχθείως από το Λευκό Οίκο. Κάποια στιγμή όμως το έφεραν στην επικαιρότητα και κάποιοι γερουσιαστές, αλλά και ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε να πει ότι γίνεται έρευνα κατεπίγουσα και υπό άκρα μυστικότητα. Αυτοί οι 11 επιστήμονες, λέει τώρα, ασχολούνταν και λίγο με τα εξωγήινα. Υπάρχει, δεν υπάρχει ζωή, έχουμε, δεν έχουμε μηνύματα, έχουμε τι τεχνολογία έχουν, τι τεχνολογία έχουμε και τέτοια πράγματα. Αλλά και με κάποια υπερόπλα που αναπτύσσει, λέει, που αναπτύσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας έλεγε για παράδειγμα πριν ο Γιάννης Αργυρός ότι μία από τις 11, μία από τους 11 επιστήμονες, σε πάση περιπτώσει, είχε ασχοληθεί με το εξής, με τους κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούστε, ακούστε τώρα. Διαθέτουν, λέει, κάτι όπλα που εκπέμπουν κύματα με λέιζερ, τα οποία κύματα αυτά μπαίνουν στον ανθρώπινο νου και τον αποσυντονίζουν, τον αποπροσανατολίζουν. Δεν ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Αυτή λοιπόν έκανε έρευνες, θεωρητικά, η μία από τους 11, για τους κινδύνους που ενέχει αυτή η τεχνολογία. Και έλεγα στο Γιάννη μόλις τον είδα, ξέρεις ότι αυτή η τεχνολογία υπάρχει, δεν είναι επιστημονική φαντασία, γιατί το ακούς και λες δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγμα ρε παιδιά. Κατά τους Αμερικανούς αναλυτές και αυτούς που ασχολούνται με τα αμυντικά θέματα και τα επιθετικά θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών και την τεχνολογία, την αμυντική ή την πολεμική εν πάση περιπτώσει τεχνολογία, αυτού του είδους η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε στη Βενεζουέλα, λένε, όταν έγινε η εφόρμηση, η επιδρομή των Αμερικανικών δυνάμεων για την απαγωγή του Νίκολα Μαδούρο. Το θυμάστε αυτό, το θυμάστε αυτό το θέμα? Όχι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όταν πήγαν για να απαγάγουν τον Μαδούρο, χρησιμοποίησαν τέτοιου είδους τεχνολογία και τέτοιου είδους όπλα για να, παγώσουν, έτσι, να αποπροσανατολίσουν, να αποσυντονίσουν τις δυνάμεις που ήταν η φρουρά του Μαδούρο. Ως γνωστό, ο Μαδούρο είχε διάφορους φρουρούς από διάφορες χώρες με διαφορετικό οπλισμό κτλ. Όλους αυτούς τους ακινητοποίησαν, τους εξουδετέρωσαν. Πώς τους εξουδετέρωσαν, λένε κάποιοι που ασχολούνται με αυτού του είδους την τεχνολογία, μπορεί να είναι και παραμύθι, μπορεί και όχι, εγώ σας το αναφέρω, ότι χρησιμοποίησαν τέτοια τεχνολογία για να τους αποσυντονίσουν και να καταφέρουν να μπουκάρουν στο Προεδρικό Μέγαρο, να πάρουν τον Νίκολας Μαδούρο, να τον οδηγήσουν μέσα σε χρόνο ντετέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μαϊάμι και πάει λέγοντας. Να κάθεται τώρα στο κελί του κατηγορουμένου. 6:27 η ώρα. Τραγουδάκι. Τίτλους ειδήσεων, επαναρχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο ΠΟΗ προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία. 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική και 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, θέτοντας ως προσθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Το ραδιομέρκαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και έρχονται οι ευχές για την Κατερίνα με περαστικά από το Θοδωρή, από την Κατερίνα, από την Κυριακή, φυσικά από την Καλαμάτα. Στην Ελασσόνα έχει 14 βαθμούς αυτή την ώρα, να ξέρετε. Στα Κορέστια Καστοριάς, που το πάει για βροχή, έχει ήδη φτάσει τους 10. Υπενθυμίζουμε ότι μόλις πριν από 2-3 μέρες είχε μείον 3 στα Κορέστια, σήμερα έχει 10. Ο κύριος Γιώργος, ο φίλος μας ο οδηγός, μας στέλνει μήνυμα. Πρέπει να είναι λάτρης των X-Men και να λέει ότι με αυτές τις ιστορίες που μας λες για τα κύματα και για τα όπλα, τα νέα οπλικά συστήματα που υπάρχουν, αυτά τα λέιζερ και τα λοιπά, θα πρέπει να κυκλοφορούμε σαν τον Μαγνήτο, με κάσκες στο κεφάλι. Ποτέ δεν ξέρεις. Άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί, τα περισσότερα πράγματα που έχουμε δει στις ταινίες έχουν ήδη ανακαλυφθεί και ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή, έστω και σε πειραματική. Λένε κάποιοι, δεν το λέω εγώ. Καλημέρα στις Σέρρες, 11 βαθμούς, ηλιοφάνεια. Καλημέρα στο φούρνο Αριστινάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομο, σε όλους τους αρτοποιούς, από το φούρνο του Δημητρίτσι Σερών μέχρι το Λουτρό Αλεξανδρούπολης. Μας λέει ο φίλος μας ο Ιερώνυμος. Καλημέρα και στο Γιάννη το φούρναρι από το Λαύκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Πηλίου. Κράτα γερά μου, λέει, περαστικά στην Κατερίνα, και εγώ σήμερα συνήλθα από ίωση. Ναι ρε παιδιά, κάνουν θράψη. Πάμε τώρα προς άλλες ειδήσεις. Μάλλον να συνεχίσουμε λίγο από εκεί που το είχαμε αφήσει με, η κατάσταση που υπάρχει στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέρας για αυτούς, επανέλαβε ότι είναι πάρα πολύ πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν. Έβαλε όμως καλού κακού και ένα τελεσίγραφο μιας εβδομάδας, ότι μέσα σε αυτή τη εβδομάδα, παιδιά, πρέπει να τα έχουμε βρει. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει και δάχτυλος της Κίνας σε όλες αυτές τις ιστορίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρισκόταν τουλάχιστον χθες, ο κύριος Αραχτσί, στην Κίνα, συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, ο οποίος είπε ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Η Κίνα έχει και ίδιον συμφέρον, διότι σύν της άλλης από αυτήν την περιοχή παίρνει το 70, 80 έως και 90, σύμφωνα με υπολογισμούς, της ποσότητας του πετρελαίου που χρειάζεται για αυτήν την αλματώδη ανάπτυξη που παρουσιάζει κάθε χρόνο, και για φθηνό καύσιμο. Μιλάμε, γιατί μπορεί να βρει και από αλλού ακριβότερο, όπως για παράδειγμα από τη Ρωσία. Τώρα που είπα Ρωσία, πάμε στο άλλο θέμα της επικαιρότητας επίσης, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Θυμάστε που λέγαμε χθες και προχθές ότι είπε η Ρωσία ότι κάνουμε εκεχηρία 8-9 Μαΐου και κάνουμε εκεχηρία γιατί θέλουμε να κάνουμε την παρέλαση για την ημέρα της νίκης στην 9η Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία. Έλεγε η Ουκρανία, εμείς κάνουμε από τις 5-6, 5η προς 6η Μαΐου, και θα την κρατήσουμε μέχρι τις 9, εκτός και αν δεχτούμε επίθεση. Φυσικά και δέχτηκε επίθεση, γιατί τι να κάνουμε, Ρωσία είναι αυτή. Οι οποίες επιθέσεις δεν είναι μόνο τώρα, δεν είναι καν σε στρατιωτικούς στόχους. Χθες χτυπήθηκε, για παράδειγμα, παιδικός σταθμός. Άδειος ήταν. Υπήρχαν μόνο μία γυναίκα η οποία ήταν προσωπικό ασφαλείας, η οποία και σκοτώθηκε, και άλλες δύο γυναίκες τραυματίστηκαν. Στο Σούμι έγινε αυτό. Λοιπόν, σε παιδικό σταθμό. Βομβαρδίστηκε παιδικός σταθμός. Κατά τα λοιπά, άδειος. Ευτυχώς δεν είχε μέσα παιδιά. Δεν ήταν η μόνη επίθεση. Σας λέγαμε και χθες το πρωί, για τους τακτικούς ακροατές της εκπομπής, ότι τουλάχιστον 24 νεκροί ήταν την προηγούμενη μέρα, δηλαδή προχθές, σε Ζαπορίζια, σε Χάρκοβο και σε διάφορες άλλες περιοχές της Ουκρανίας, από βλήματα και drones της Ρωσίας, τα οποία μάλιστα αυτή τη φορά έπεφταν μέρα μεσημέρι, δεν περίμεναν νύχτα ή διάφορα τέτοια πράγματα. Μέρα μεσημέρι, την ώρα που ο κόσμος είναι στις δουλειές του ή είναι έξω στους δρόμους, ψωνίζει, κάνει τις δραστηριότητες του, εν πάση περιπτώσει, θεωρώντας ή θέλοντας να επιστρέψει σε κάποιο είδους κανονικότητα. Επειδή βγήκε χθες ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, και είπε «Οκ, έχουν σπάσει την εκεχηρία 1820 φορές την 6η Μαΐου, αφού τη σπάσανε αυτοί, θα δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για την παρέλασή τους, εμείς ενδιαφερόμαστε για την προστασία των ανθρώπινων ζώων». Με το που είπε αυτό το πράγμα, βγήκε η κυρία Ζαχάροβα,
η οποία κυρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων, της Ρωσίας παρακαλώ, η οποία είπε: «Προειδοποιούμε το προσωπικό όλων των ξένων πρεσβειών που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι υπατμών, αν χρειαστεί, διότι εάν η Ουκρανία κάνει κάτι την 9η Μαΐου, την ημέρα της νίκης δηλαδή κάνει κάποιο είδους επίθεση, εμείς θα απαντήσουμε βομβαρδίζοντας το Κίεβο. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι οι ξένοι διπλωμάτες υπατμών για να αναχωρήσουν ή να μπουν στα καταφύγια», είπε η κυρία Ζαχάροβα. Αυτό που ξέχασε να πει είναι ότι ήδη τουλάχιστον τρεις διπλωματικές αντιπροσωπείες, μεταξύ των οποίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Κίεβο, έχουν ήδη βομβαρδιστεί από τους Ρώσους. Ο κύριος Ζελένσκι, απλά εμείς σας ενημερώνουμε γιατί πλησιάζει, κοντοζυγώνει η 9η Μαΐου, μεθαύριο είναι. Ο κύριος Ζελένσκι είπε το εξής: «Η Ρωσία έχει μετακινήσει τουλάχιστον 200 αντιεροπορικά συστήματα γύρω από την Μόσχα για να προστατεύσει την παρέλαση, αυτή την κολοβή παρέλαση, σας είπαμε, δεν θα έχει οπλικά συστήματα, θα έχει μόνο στρατιώτες και τα λοιπά, και μικρές, λίγες ολιγομελείς αντιπροσωπείες και λίγων χωρών που θα παρευρεθούν». Λοιπόν, έχει μεταφέρει 200 αντιεροπορικά συστήματα, λέει ο Ζελένσκι πάντα, γύρω από τη Μόσχα. Έτσι έχει αφήσει έκθετες άλλες περιοχές. Οπότε εμείς θα δούμε που θα επιτεθούμε. Άρα κατά την Ουκρανία, αυτό βγάζω εγώ συμπέρασμα, δεν ξέρω αν εσείς βγάζετε διαφορετικό, κατά την Ουκρανία επιθέσεις στην 9η Μαΐου θα υπάρξουν. Πού θα υπάρξουν είναι ένα ζητούμενο. Για τους Ρώσους είναι και μεγάλο στοίχημα. Και υπάρχουν κάποιες αναλύσεις αυτό το διάστημα Ρώσων blogger, οι οποίοι λένε ότι εάν δεν έρθει ο πόλεμος μέσα στη Μόσχα ή στη γύρω περιοχή, υπάρχει μια περιοχή στη Ρωσία θεωρητικά, αυτά τα λένε Ρώσοι, τα γράφουν Ρώσοι, δεν τα λέω από το κεφάλι μου. Υπάρχει μια περιοχή στο κέντρο της οποίας είναι η Μόσχα και τα επίνειά της, ας πούμε, να το πούμε έτσι, που θεωρείται το κέντρο, η καρδιά της Ρωσίας, και όλα τα άλλα λέγονται περιφέρεια. Όλη η υπόλοιπη Ρωσία είναι η περιφέρεια. Το κέντρο είναι αυτό, η καρδιά της Ρωσίας. Από την εποχή του Στάλιν που ήθελε να φτιάξει μια πρωτεύουσα η οποία θα είναι και κόσμημα κτλ. Κτλ. Αν δεν έρθει, λένε οι Ρώσοι bloggers, ο πόλεμος μέσα στην Ουκρανία, οι Ρώσοι δεν θα καταλάβουν, δεν καταλαβαίνουμε από πόλεμο. Δεν ξέρουμε αν γίνεται πόλεμο. Εκτός και αν έχουμε δικούς μας ανθρώπους που έχουν επιστρατευτεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, άλλοι δια της βίας, άλλοι κανονικά, άλλοι για τα χρήματα, και έχουν πάει να πολεμήσουν. Κάποιοι εξ αυτών, πολλοί εξ αυτών, έχουν μείνει στα πεδία των μαχών. Αλλιώς δεν καταλαβαίνουν οι Ρώσοι. Έχω δει και δηλώσεις Ρώσων οι οποίοι βγαίνουν για τις παρελάσεις που γίνονται σε διάφορες πόλεις για να τιμήσουν την ημέρα της νίκης, οι οποίοι λένε: «Πόλεμος, ποιος πόλεμος?». Υπάρχουν και οι πουτινικοί, οι πουροι πουτινικοί, οι οποίοι λένε: «Δεν γίνεται κανένας πόλεμος, μια ειδική επιχείρηση γίνεται γιατί οι άλλοι είναι Ναζί». Αυτό ξέρουν, αυτό λένε. Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη. Να πάμε ένα τραγουδάκι, λέω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επειδή συνηθίζουμε να σας λέμε και τις αθλητικές ειδήσεις, έτσι. Χθες είχαμε την ήττα του Παναθηναϊκού μέσα στην έδρα του από την Βαλένθια στο μπάσκετ για το Final Four. 87-91 έχασε στο τέλος με 4 πόντους. Έκανε το break, λένε, έτσι το λένε στην ορολογία, νομίζω. Η Βαλένθια μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Έβλεπα κάποια tweets που έστελναν αθλητικοί ανταποκριτές από το γήπεδο που έγινε ο αγώνας, στην έδρα του Παναθηναϊκού δηλαδή, που έλεγαν ότι δύσκολα βρίσκεις άλλη έδρα στην Ευρώπη με τέτοιο κλίμα, βρε αδελφέ, από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, από τις διαρκείς ιαχές κτλ. Κάποιοι αναρωτιούνταν πώς είναι δυνατόν να συνεννοούνται οι προπονητές της ξένης ομάδας με τους παίκτες της ξένης ομάδας, της φιλοξενούμενης, να μην λέω ξένης, της φιλοξενούμενης ομάδας, με τόση φασαρία και τόση βαβούρα που γίνεται, αλλά σε κλίμα πανηγυρικό, όχι σε κλίμα, εν πάση περιπτώσει, όπως βλέπουμε, υβριστικό ή οτιδήποτε τέτοιο πράγμα, αν και ακούγονται και τέτοια συστήματα. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλοί από τους ανταποκριτές που έστειλαν τα άλλα μέσα για να καλύψουν αυτόν τον αγώνα αναρωτιούνται αν υπάρχει παρόμοια έδρα με του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ξέρουμε, θυμόμαστε παλιά, όταν ασχολούμασταν με τον μπάσκετ, ότι υπήρχαν σκληρές έδρες. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στην Ιουγκοσλαβία, τότε η Ιουγκοσλαβία, υπήρχαν σκληρές έδρες με φανατικούς, πολύ φανατικούς οπαδούς και πάει λέγοντας. Το ίδιο ισχύει σε έναν βαθμό και στην Τουρκία με τις τουρκικές ομάδες. Αλλά αυτό το κλίμα φαίνεται ότι τους εξέπληξε. Τους έκανε εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, για να το σχολιάζουν πάρα πολύ. Όχι ένας και δύο, αρκετοί εκ των ανταποκριτών των ξένων μέσων στην Ελλάδα για την κάλυψη του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Υπενθυμίζουμε, 87-91. Διάβαζα πριν από λίγο στις ειδήσεις, το λέω και θα συνδεθούμε σε λίγο με την τηλεόραση, πως το πάλεψε ο Παναθηναϊκός, στο τέλος δηλαδή κόντεψε να κάνει την ανατροπή και να πάρει αυτό τη νίκη και έτσι να έχει το 3-0 και να περάσει και αυτός, όπως και ο Ολυμπιακός με 3-0 στον επόμενο, στο Final Four, αλλά τελικά δεν έγινε, δεν τα κατάφερε. Τώρα, επειδή σας έλεγα για την Ρωσία και για την Ουκρανία και για αυτά που συμβαίνουν εκεί, έρχεται μία πληροφορία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πως 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανική αεροπορική επιδρομή που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες πολυκατοικίες στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές υπάρχουν πολλοί άμαχοι. Άλλοτε γιατί είναι αυτός ο στόχος, οι άμαχοι, για να προκαλέσουν έναν τρόμο, εν πάση περιπτώσει, στους κατοίκους της πόλης και έναν φόβο. Υπάρχουν και κάποια άλλα. Διάβαζα μία ανάλυση ενός πολεμικού ανταποκριτή, ο οποίος έλεγε ότι πολλές φορές πυράβλοι ή σαχέντα, αυτά τα drones που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι, ή τα αντίστοιχα ουκρανικά, πολλές φορές φεύγουν από το στόχο τους, δηλαδή αλλού στοχεύουν, για αλλού έχουν ξεκινήσει και αλλού καταλήγουν, γιατί υπάρχουν και αυτά τα ηλεκτρονικά αντίμετρα. Ακούστε να δείτε τώρα που έχουμε φτάσει. Υπάρχουν οπλικά συστήματα τα οποία θέλουν να αποπροσανατολίσουν τα drones κυρίως, όχι τόσο τους πυράβλους, αλλά κυρίως τα drones, να τα αποπροσανατολίσουν και με κύματα που εκπέμπουν, πώς σας λέγαμε πριν για τα λέιζερ που έχουν οι Αμερικανοί, εκπέμπουν κύματα για να χάσουν το στόχο τους, να τυφλώσουν τροποντινά αυτά τα drones και να χάσουν το στόχο τους. Χάνουν το στόχο τους, αλλά εξακολουθούν και φέρουν εκρηκτική γόμωση, εξακολουθούν και φέρουν βλήματα, εξακολουθούν και έχουν όλα αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν ζημιά. Μπορεί να χάσουν το δρόμο τους και αντί να πηγαίνουν, ας πούμε, να χτυπήσουν την X στρατιωτική βάση, λέω παράδειγμα, να ξοκύλουν και να χτυπάνε μία πολυκατοικία ή να χτυπάνε ένα νοσοκομείο ή να χτυπάνε κάτι άλλο. Υπάρχουν και αυτά που γίνονται μέσα στο παιχνίδι, δυστυχώς, του σύγχρονου πολέμου έχουν ενταχθεί. Έρχεται και ένα μήνυμα από τον κύριο Νίκο που μας λέει: καλημέρα, πρώτο θύμα η αλήθεια για τον πόλεμο και τις προεκλογικές περιόδους. Εντάξει. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Κύριος Βασίλης που συνήθως είναι στη στενή Ευβίας. Δεν ξέρω αν ταξιδεύει αυτή την ώρα, πάντως είναι στη στενή Ευβίας τέτοια ώρα το πρωί. Υπέροχη φωτογραφία από την Σαντορίνη μας στέλνει η φίλη μας υποθητή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τώρα, επανερχόμαστε λίγο στα του Ιράν, γιατί έρχονται από εκεί διαρκώς πληροφορίες νέες. Χθες είχε κυκλοφορήσει ότι χτυπήθηκε. Όχι, προχθές είχε χτυπήσει. Α, όχι, θα βγούμε σε λίγο στην τηλεόραση, να το έχετε κατά νου. Αλλά συνεχίζω εγώ να λέω μέχρι να ολοκληρώσει ο Βγενής, γιατί έχει τον ατελείωτο. Γράφτηκε ότι δέχτηκε επίθεση ένα πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων. Μάλιστα, σας είχα πει ότι είπε ο Τραμπ, αν θέλει η Νότια Κορέα, να συμμετάσχει και αυτή στον πόλεμο, στην επίθεση κατά του Ιράν. Βγήκε και η Κορέα και είπε: ξανασκεφτόμαστε για τη συμμετοχή μας ή μη σε αυτήν την δύναμη που θα φτιαχτεί πριν ή μετά τον πόλεμο, είναι αδιευκρίνιστο, για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, για την ομαλή ναυσιπλοεία. Τώρα βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε: δεν πλήξαμε εμείς πλοίο της Νότιας Κορέας. Οι Ιρανοί το έχουν συνήθειο αυτό. Σας λέγαμε χθες για μια επίθεση που κάνανε το απόγευμα της Τρίτης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βγήκαν και είπαν: παιδιά, δεν χτυπήσαμε εμείς, κάποιοι άλλοι θα χτυπήσανε. Γίνεται εντωμεταξύ, το παίρνουν αυτό διάφοροι λογαριασμοί στα δίκτυα κοινωνικής ενημέρωσης και το τραβάνε από τα μαλλιά, βγάζουν τις δικές τους ερμηνείες. Άλλοι λένε ότι η Σαουδική Αραβία, γιατί δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ήταν που επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ή η Σαουδική Αραβία χτύπησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να τους εκδικηθεί επειδή φεύγουν από τον ΟΠΕΚ, ή διάφορες τέτοιες θεωρίες. Δηλαδή γίνεται ένα περιστατικό και από αυτό το περιστατικό μπορεί ο καθένας να βγάλει 15 διαφορετικές θεωρίες. Μπορώ να σας καρώσω 3-4 μέσα σε λίγα λεπτά. Γι' αυτό το συνδέαμε αυτό που είπε ο κύριος Νίκος πριν με το μήνυμα που έστειλε. Στον πόλεμο, στις εκλογές δεν ξέρω, αλλά στον πόλεμο έχω κάποια τέτοια δείγματα, βέβαια είναι αλήθεια, αλλά στον πόλεμο να κρατάτε πάντα μικρό καλάθι για όσα διαβάζετε ή ακούτε.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολη Λακωνίας. Δεν ξέρω αν είναι σημερινή η φωτογραφία. Αν είναι σημερινή, είναι υπέροχη. Να ξέρετε ότι σήμερα για πρώτη μέρα, έτσι το λέω και το εκμυστηρεύομαι, ας πούμε, για πρώτη μέρα, φτάνοντας εδώ, ερχόμενος στη δουλειά, είδα κάπου στο βάθος να χαράζει, λίγο να σπάει η μαυρίλα της νύχτας. Αυτό μεγαλώνει η μέρα όλο και πιο πολύ. Θα έρθει τώρα ο Ιούνιος-Ιούλιος που όταν θα έρχομαι για δουλειά, για την εκπομπή δηλαδή, θα είναι πλέον, θα έχει ξημερώσει. Μέχρι να αρχίσει η αντίστροφη πορεία και να έρθει πάλι το φθινοποράκι.
1: Το Earth News Radio.
0: Τώρα θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Κατερίνα Δούκα, Κώστας Παπαχλημίτσος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Διονύση, από χθες που σε διακόψαμε για να πω το Met Gala, έχω αγωνία τι έλεγε το ΝΑΤΟ και ποια είναι η δική σου αγωνία.
1: Α, το θυμάσαι εσύ.
2: Εννοείται, θυμάμαι.
1: Αυτό έλεγε.
0: Έλεγα πολλά για το ΝΑΤΟ. Πρώτα έλεγα για την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ και των κυρίων Χέξεθ και Ρούμπιο που αποκάλυψε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ κατά την προσέλευσή τη στην ΕΡΤ. Ότι θα έρθουν τον Ιούλιο. Δεν ξέρω για τον κύριο Τραμπ, μπορεί και αυτός να έρθει τον Ιούλιο, αλλά οι άλλοι δύο θα έρθουν τον Ιούλιο επειδή γίνεται η συνεδρία του ΝΑΤΟ. Και έλεγα
2: στην
0: εκεί.
2: Στην Άγκυρα. Και μπορεί να περάσουν από εδώ.
0: Θα περάσουν από εδώ, ναι. Το ένα που έλεγα
2: σίγουρα
0: για τον ΝΑΤΟ είναι αυτό. Για τους δύο, για τον Ρούμπιο και για τον Χέξεθ, είναι σχεδόν λυμένο. Για τον κύριο Τραμπ δεν ξέρουμε αν θα
2: εκεί νομίζω δεν είναι σίγουρο. Ούτε για Ρούμπιο και Χέξεθ. Είναι εικαζόμενο.
0: Θα το δούμε.
2: Ενσύμω εικαζόμενο.
1: Γιατί εγώ το έχω δέσει.
0: Νομίζω.
2: Μην πα στα νοδρόμιο σαν τον Καλινίκο με τα λουλούδια να περιμένει.
0: Νομίζω ότι η σύνοδο είναι 8 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, στην Άγκυρα εκεί.
0: Στην Άγκυρα και εκεί θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Με αφορμή αυτό εξέφρασα την εξής απορία. Χθες βγήκε η Τουρκία και ανακοίνωσε την, όχι χθες, προχθές, και ανακοίνωσε την κατασκευή ενός διεπειρωτικού πυράβλου. Η Τουρκία. Ναι. Η οποία τι δουλειά έχει να κάνει διεπειρωτικό πυράβλο για να χτυπήσει
2: ναι,
0: που
2: θα 6.000
0: υποτίθεται έχει 6.000 χιλιόμετρα βεληνικές και εξέφραζε αυτή την απορία. Μου λύθηκε εν μέρη η απορία γιατί οι Τούρκοι, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας παρακαλώ, έβγαλε χθες ένα βίντεο και έδειχνε πού είναι ένας πιθανός στόχος αυτών των πυράβλων. Από κομπιούτερ φτιαγμένο βέβαια, ναι, γιατί δεν έχει δοκιμαστεί αυτός ο πυράβλος. Ναι. Παιδιά, οι άνθρωποι είχαν κάνει ένα γράφημα που χτυπούσε την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τράβηξαν άρον-άρον. Χτυπούσε δύο στόχους. Ένας ήταν η ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών και η δεύτερη ήταν η βάση Γκαρσία των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ινδικό.
2: Ναι.
0: Με το που το κατάλαβαν, το τράβηξαν πίσω. Αλλά έχει βεβαίως πολύ έτσι, πολλά αστέρια του Twitter. Το έχουν αποθηκεύσει το βίντεο και το δείχνουν από χθες διαρκώς. Δεν καταλαβαίνω η Τουρκία γιατί να φτιάξει διπυρωτικό πύραυλο και πού το πάει. Αυτό.
2: Νομίζω ότι είναι μέσα στα σχέδια του Ερντογάν να γίνει μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, αυτό δεν το κρύβει δηλαδή, ότι να μην γίνεται τίποτα σε έναν άξονα ο οποίος είναι από την Ανατολική Μεσόγειο στην Μέση Ανατολή και πάνω πηγαίνοντας προς τον Κάφκασο σε τέτοια ζώνη, να μην γίνεται τίποτα χωρίς να ρωτάνε την Τουρκία.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι νομίζω είναι ο σχεδιασμός που ήδη υλοποιείται.
0: Εδώ υπάρχει και το επόμενο ερώτημα όμως. Οι περισσότερες χώρες που έχουν διεπειρωτικούς πυράβλους έχουν και πυρηνικές κεφαλές. Η Τουρκία δεν έχει. Έχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο φτιάχνουν Ρώσοι.
2: Για ενέργεια.
0: Κάποιος στο ακούγιο. Κάποιος μπορεί να κάνει πολλούς συνειρμούς που το πάει η Τουρκία και πάει λέγοντας. Ειδικά υπό το πρίσμα ότι το τελευταίο διάστημα έχει αναγορεύσει ως υπαριθμόν έναν εχθρό το Ισραήλ. Το οποίο Ισραήλ φέρεται να έχει και πυρηνικά όπλα. Και αυτό θα είναι το επόμενο στοίχημα, λέω, η επόμενη κόντρα. Εκεί έμπλεξα και το ΝΑΤΟ και έκανα τέτοια κουβέντα χθες.
2: Σεβαστή λοιπόν.
0: Έχω τέτοιες αναζητήσεις.
2: Αυτό όχι. Σεβαστή και με έβαλες και εμένα σε προβληματισμό τώρα με όλα αυτά που λες.
0: Ναι.
2: Για την περιοχή μας, για το ΝΑΤΟ.
0: Και το Met Gala καλό, δεν λέω. Εντάξει.
1: Ναι,
0: ωραίο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και αυτό.
1: Και αυτό ωραίο.
2: Αλλά πρέπει να μας απασχολεί και τι γίνεται στη γειτονιά μας λίγο.
1: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι άλλο.
2: Ήθελες να πεις το Met Gala. Τελείωσε το Met Gala. Πάει. Μάθαμε πόσα λεφτά μάζεψε στο μουσείο.
1: Όχι.
2: Δεν μάθαμε αυτό. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Μα γι' αυτό γίνεται. Για να μαζέψει σε λεφτά το μουσείο, να συντηρεί τα έργα τέχνη κλπ.
0: Ποτέ δεν το μαθαίνουμε αυτό. Μένουμε στα. Τι φόρεσε ποιο. Αυτό.
2: Εντάξει. Δεν πειράζει. Σε καλή μεριά στο μουσείο τα λεφτά. Λοιπόν.
0: Χαιρετούμε. Να είμαστε καλά.
1: Χαίρετε.
0: Καλή σα ημέρα.
1: Εσά αύριο. Γεια σου Διονύση. Πάμε και εμεί ένα μικρό.
0: Λοιπόν. Και εμεί πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι διαφημιστικό διάλειμμα. Τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News όταν ρωτήθηκε σχετικά με το χρονικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Σε άλλη συνέντευξη, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση η βομβαρδία θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σήμερα εξάλλου αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμετ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αρσιναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Στο Λίβανο τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού, δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Στη Γάζα τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Στα Κανάρια νησιά αναμένεται να καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχο

0: Δύο Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχίζει στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νεκτάριου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 7 του μηνός, 5η, 7η Μαΐου του 2026. Και καλά όσα λέμε εμείς για τον πόλεμο. Μας λέει ο κύριος Παναγιώτης, μας βάζει άλλο πονοκέφαλο τώρα. Λέει καλημέρα από μένα. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο Κιμ ξεκινάει δικό του πόλεμο. Γιατί δεν ξεκινήσει δικό του πόλεμο ο Κιμ? Αυτό μου έχει διαφύγει. Δεν έχω δει κάτι. Αυτό που είδα είναι ότι αφαιρεί από το σύνταγμα της χώρας τα περί επανένωσης με Νότια Κορέα. Δεν έχω δει κάτι για πόλεμο από τον Κιμ. Το ότι αυτό κάνει διάφορες δοκιμές κτλ. Οπλικών συστημάτων, το ότι κάποια από τα οπλικά του συστήματα τα βλέπουμε στη Ρωσία να τα χρησιμοποιεί εναντίον της Ουκρανίας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και ένα δεδομένο, ένα γεγονός. Αλλά από εκεί μέχρι να ξεκινήσει πόλεμο ο Κιμ, δεν το μπορεί να μου έχει διαφύγει, δεν το έχω δει κάτι τέτοιο. Η ουσία όμως είναι άλλη, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να εμείς να λέμε τα διάφορα σενάρια για τον πόλεμο, τις διάφορες εκδοχές και τις διάφορες ερμηνείες για τα όσα συμβαίνουν ένθεν κακήθεν, αλλά η ουσία είναι ότι κακά μαντάτα για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο εκπέμπουν οι τιμοληψίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στην αγορά, με το δείκτη να κινείται στην περιοχή του 4,9 με 5% από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο. Αυτό γράφει ο Κώστας ο Τσάβαλος σε ρεπορτάζ του που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο στο earthnews.gr. Ήδη η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο έκανε άλμα στο 4,6% από 3,4%, τροφοδοτούμενος κυρίως από τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους. Πόσο αυξήθηκε το ενεργειακό κόστος από μήνα σε μήνα? 21,9%. Όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Κώστα του Τσάβαλου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το 2026 θα διαμορφωθεί στο 3,5%, ενσωματώνοντας τους αυξημένους εξωτερικούς κινδύνους. Θυμάστε που λέγανε όταν δόθηκε το τελευταίο πακέτο μέτρων ότι υπάρχει και ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων? Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εάν συνεχιστεί αυτή η αλματώδης αύξηση των τιμών, ακόμα και αυτά τα 200 εκατομμύρια θα είναι σταγόνα εν το ωκεανό σε γενικές γραμμές. Φυσικά οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι στα τρόφιμα, είναι στη στέγαση και φυσικά πάνω απ' όλα, κορονίδα, στα καύσιμα. Έτσι. Το πετρέλαιο θέρμανσης ανέβηκε 24,6%, το πετρέλαιο κίνησης 22,8%, η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 22%, διαβάζουμε στο ίδιο ρεπορτάζ στο earthnews.gr. Να μπαίνετε στο earthnews.gr, σας παρακαλώ. Θυμάμαι, έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς και σταθεροποιηθούν οι τιμές γύρω στα 110 με 115 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, τώρα υπάρχει κάμψη βέβαια, αλλά θα δούμε πού θα σταθεροποιηθούν και αν θα σταθεροποιηθούν κάπου, θα δούμε και συνέπειες ολέθριες στα καταναλωτικά αγαθά, λόγω εκτείναξης του κόστους μεταφοράς, αλλά όχι μόνο μεταφοράς, δηλαδή για παράδειγμα για τα λιπάσματα, πρώτη ύλη είναι και το πετρέλαιο, παράγωγα του πετρελαίου για παράδειγμα. Αν εκτοξευθούν τα λιπάσματα, αυτά θα συμπαρασύρουν όλη την παραγωγή του πρωτογένους τομέα. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι δουλεύει η αγορά, καλός και κακός. Θα μας επηρεάσει όλους με τον τρόπο ανάλογα με τι δυνατότητες έχει ο καθένας βέβαια. Αυτό είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος και αυτό είναι που δεν είναι τυχαίο ότι δεν επικαλούμε συχνά τις δημοσκοπήσεις, δεν τους δίνω και τόσο μεγάλη σημασία, τόσο όσο, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι υπαριθμούν ένα πρόβλημα σταθερά και αμετακίνητα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ανεξαρτήτου εταιρείας και λοιπά, αναλυτή και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το πρώτο πρόβλημα, είναι η οικονομία, όχι η οικονομία, είναι η τσέπη μου.
Δεν πάνε να λένε διάφορα άλλα για το ένα, για το άλλο, για το παράλλο, για διάφορα θέματα της επικαιρότητας, σε πάση περιπτώσει, να υπάρχουν καυγάδες, να υπάρχουν κόντρες κτλ. Κτλ. Να φαίνονται σαν πυροτεχνήματα στην τελική και για πράγματα τα οποία έχουν μικρό εύρος που θα απασχολούν, εν πάση περιπτώσει, την επικαιρότητα. Άιντε ένα 24ωρο, δύο 24ωρα, η κόντρα του τάδε με την τάδε και πάει λέγοντας. Αυτό που μένει όμως και φαίνεται ότι είναι διαρκές πρόβλημα είναι η όλο και μικρότερη αγοραστική δύναμη των πολιτών. Σε μία περίοδο μάλιστα που έχουμε και αυξήσεις μισθών και συλλογικές διαπραγματεύσεις και τέτοια πράγματα, ονομαστικά επαναλαμβάνω, έχουμε μεγαλύτερους μισθούς από ό,τι είχαμε πριν από 5 χρόνια. Λέω ένα παράδειγμα για παράδειγμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ουσία είναι η αγοραστική δύναμη, έστω και με τα επιπλέον χρήματα που μπορεί να βάζουμε στην τσέπη μας, αν μένουν στην τσέπη μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και εκεί δεν ξέρω ποια απάντηση θα δοθεί, τουλάχιστον από το οικονομικό επιτελείο, το επόμενο διάστημα. Επειδή σας λέω για τα της οικονομίας, να σας πω και το εξής. Έχει σχέση με τον τουρισμό, άρα και με την οικονομία της χώρας. Θυμάστε, χθες μιλούσαμε με την κυρία Χατζηβασιλείου, την αντιπεριφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία για το θέμα της Ryanair, αν η Ryanair θα αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη τελικά ή όχι. Μέχρι χθες το πρωί, μας έλεγε η ίδια η κυρία Χατζηβασιλείου, δεν είχε ανακοινωθεί κάποια απόφαση της Ryanair. Το μόνο που ξέραμε και είχαμε ως δεδομένο είναι ότι η Fraport είχε πει πως εγώ δεν επιβάλλω ούτε νέα τέλη, ούτε αυξάνω τα τέλη που ήδη επιβάλλονται στις διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Άρα, δεν υπάρχει δικαιολογητική βάση για οτιδήποτε κάνει η Ryanair. Είναι δική της απόφαση ό,τι και αν κάνει. Τελικά ανακοινώθηκε με επιστολή που στάλθηκε στους εργαζόμενους της εταιρείας ότι αποχωρεί από τη Θεσσαλονίκη. Όχι ότι αυτό ξεδιάλυνε την κατάσταση. Ακόμη δεν ξέρουμε αν, για παράδειγμα, θα αποχωρήσουν τα 3 αεροσκάφη που έχει μόνιμα να σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ή εάν θα κόψει και δρομολόγια. Αυτά δεν τα ξέρουμε ακόμα. Μένει να φανούν το επόμενο διάστημα. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την Βόρεια Ελλάδα ολόκληρη, αλλά όχι μόνο αυτήν, και την υπόλοιπη χώρα, μιας και ο τουρισμός, επαναλαμβάνουμε, έστω και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είναι σχεδόν το 1/4 του παραγόμενου πλούτου που έχει κάθε χρόνο η χώρα. Το 1/4, το 25% περίπου, χοντρικά νομίζω έχει πέσει κατά το τελευταίο διάστημα, αλλά χοντρικά το 1/4 προέρχεται από τον τουρισμό.

Ρωτάει ένας κύριος ακροατής, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος, αν έχω ακούσει ποτέ για κάτι εξοντοτικούς φόρους. Βεβαίως έχω ακούσει για εξοντοτικούς φόρους, κάτι για 100% προκαταβολή φόρων, για παράδειγμα, πριν από κάμποσα χρόνια κτλ. Λέει, όσο ανεβαίνουν οι τιμές, έτσι υποφελείται το κράτος. Αυτή είναι ένα δεκαδικό της αλήθειας, γιατί, για παράδειγμα, το κράτος ωφελείται και όταν ανεβαίνουν και οι μισθοί, γιατί αλλάζουν τα κλιμάκια και πάει λέγοντας. Το κράτος ωφελείται και όταν, για παράδειγμα, μειώνεται η ανεργία, γιατί έχει από περισσότερους εργαζόμενους να παίρνει και για το ασφαλιστικό και για το ένα και για το άλλο. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο γραμμικά τα πράγματα, ούτε τόσο εύκολα. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι πατάνε πάρα πολύ, ότι ενώ έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές σε διάφορους τομείς της φορολογίας, τα φορολογικά έσοδα ανεβαίνουν. Η ουσία ενός φορολογικού συστήματος είναι να παίρνεις λιγότερα από περισσότερους. Αυτή είναι η ουσία, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για κυβερνήσεις, για συστήματα ιδεολογικοπολιτικά, μανιφέστα και οτιδήποτε τέτοια πράγματα. Μπας περιπτώσει, λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά, θέλω να πω. Αλλά για εξοδοτικούς φόρους, βεβαίως. Δεν έχουμε εμείς καμία ούτε ασυλία, ούτε κανένα φορολόγητο, αν νομίζετε. Τους έχουμε ζήσει τους διάφορους εξοδοτικούς φόρους στο πετσί μας. Τώρα, έχουμε καινούριο. Είναι τηλεγράφημα που μόλις έχει έρθει από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχουμε καινούριο beef, που λέμε εδώ πέρα με την Κατερίνα, καινούργια κόντρα ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γερμανία. Ξαφνικά. Ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία κατήγγειλε χθες τον παραλογισμό και τον κινησμό των βερολινέζικων αρχών κατά της απόφασης να απαγορεύσουν την επίδειξη της σημαίας και συμβόλων της Σοβιετικής Ένωσης κατά της Ρωσίας, και της Ρωσίας, συγγνώμη, την 8η και 9η Μαΐου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Κοντολογής. Η Ρωσία ήθελε στην πρεσβεία της να χρησιμοποιήσει σύμβολα της Σοβιετικής Ένωσης κατά την ημέρα αυτή της γιορτής της νίκης, έτσι, την 9η Μαΐου. Αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα για την παρέλαση που θέλει να κάνει κτλ. Η Γερμανία, αστυνομία του Βερολίνου, είπε ότι, μεταξύ άλλων, οι στολές, οι σημαίες, τα σύμβολα ή τα στρατιωτικά εμβατήρια που συνδέονται με τη Σοβιετική Ένωση απαγορεύεται να επιδεικνύονται ή να ανακρούονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες της γερμανικής κυβέρνησης. Είπε, αυτό ανακοίνωσε η αστυνομία. Η πρεσβεία, από την άλλη, λέει ότι τα μέτρα αυτά έχουν αποκλειστικό στόχο να στερήσουν από απογόνους απελευθερωτών σοβιετικών στρατιωτών, στρατευμένους πολίτες και επισκέπτες της πρωτεύουσας, το δικαίωμα να τιμήσουν με αξιοπρέπεια την επέτειο της συντριβής του ναζισμού. Βρήκαν ευκαιρία. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η τελευταία. Για να έχουν μία κόντρα τώρα η Ρωσία με την Γερμανία εν όψιν της 9ης Μαΐου. Η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλές πόλεις του κόσμου το έχουμε δει να γίνεται, ακόμα και σε ευρωπαϊκές πόλεις, ακόμα και σε αμερικανικές πόλεις. Κάποιοι οι οποίοι είναι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, από την νυν Ρωσία, να χρησιμοποιούν σύμβολα της Σοβιετικής Ένωσης εν όψη αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται για την ημέρα της νίκης σε διάφορες χώρες, να κάνουν και παρελάσεις με ντυμένοι, όπως ήταν τότε ο κόκκινος στρατός, να έχουν πορτρέτα του Στάλιν και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν το κάνουν στη Ρωσία αυτό το πράγμα. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Τώρα, επειδή είπα για πρόσφυγες, μου ήρθε στο μυαλό άλλη μια ιστορία, και γιατί δεν έμειναν εκεί, εν πάση περιπτώσει, στη Ρωσία, που τόσο τους αρέσει. Υπάρχει το άλλο. Δεν ξέρω αν το είδατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα κανάλια, δεν ξέρω καν αν το έδειξαν τα κανάλια. Υπάρχει ένας από τους συλληφθέντες
προσαχθέντες και συλληφθέντες από αυτή τα πλοιάρια που ήθελαν να φτάσουν στο Ισραήλ, που είχαν ξεκινήσει από την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες χώρες, η φλωτίλα η λεγόμενη, που τους σταμάτησε το Ισραήλ εν πάση περιπτώσει. Κάποιους, τους περισσότερους από αυτούς που συνέλαβε ή προσήγαγε, τους έχει διώξει, οι περισσότεροι μέσω της Ελλάδας έχουν φτάσει, έχουν επιστρέψει στις χώρες τους. Κάποιους, λίγους, τους έχουν κρατήσει οι Ισραηλινές αρχές, διότι κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα σύμφωνα με το δικό τους δίκαιο. Δεν μπαίνω σε αυτή την ουσία, δεν ξέρω και το δικό τους δίκαιο ή τους δικούς τους νόμους. Ένας από αυτούς που κατηγορείται, που θεωρείται και ο εγκέφαλος όλης αυτής της εκστρατείας, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος έχει φωτογραφηθεί, για παράδειγμα, να μετέχει στην κηδεία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, του Νασράλα, στον Λίβανο. Δεν έτερον εκάτερον, απλά το αναφέρω παρενθετικά. Αυτός χθες εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου στο Ισραήλ. Ωραία, ωραία. Είχε τα χέρια του πίσω από την πλάτη, ότι δήθεν ήταν σιδεροδέσμιος. Αν δεν ήταν. Δεν είχε ούτε χειροπέδες, ούτε καν αυτά τα πλαστικά που βάζουν ως χειροπέδες και τα λοιπά και τα λοιπά στα χέρια που τους δένουν πιστάγκωνα. Τίποτα. Ελεύθερα ήταν τα χέρια του. Αλλά τα κρατούσε πίσω για να τον πάρει η κάμερα ότι δήθεν είναι σιδεροδέσμιος. Δεν ξέρω αν σε κάποιους μετράνε αυτά τα κόλπα. Προφανώς για να τα κάνει, σε κάποιους μετράνε. Αλλά θέλω να πω πως ο πόλεμος της εικόνας, δηλαδή ο πόλεμος της προπαγάνδας, έχει μπει στο κάθε τι στη ζωή μας. Το λέω αυτό για να το έχουμε κατά νου, να φιλτράρουμε αυτά που ακούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε κτλ. Τραγουδάκι. Τίτλους ειδήσεων, επαναρχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News. Σήμερα αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιάμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπε στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Αν και θεωρώ προβοκατόρη και την ερώτησή του, λέει: καλημέρα, εσείς που το ξέρετε ότι δεν είχε χέρια δεμένα, αφού δεν φαινόντουσαν. Σας το είπε η Ισραηλινή πρεσβεία. Θεωρώ λίγο προβοκατόρη και ελπίζω να είναι ειλικρινής η απορία. Θα σας πω: γιατί όταν το πλάνο άνοιξε, φάνηκε ότι δεν είχε τίποτα στα χέρια, όπως φάνηκε και κατά την ώρα που τον μεταφέραν στην δικαστική αίθουσα. Είναι τόσο απλή η απάντηση. Δεν χρειάζεται να μου το πει καμία πρεσβεία, αλλά αν νομίζετε ότι μόνο οι μεν κατέχουν την τέχνη της προπαγάνδας, κάνετε λάθος. Οι Ισραηλοί είναι μανούλες στην τέχνη της προπαγάνδας επίσης. Πάμε παρακάτω. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε ασχοληθεί στο παρελθόν. Έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά για τους κατοίκους του νησιού και κυρίως για τους αγροτοκτηνοτρόφους του νησιού είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε για την Λέσβο, μιλάμε για την ιστορία με τον αυτόδη πυρετό, μιλάμε για το ότι ήταν σε καραντίνα και δεν έφευγε τίποτα, με αποτέλεσμα να έχουμε και τις κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα κτλ. Τα έχουμε φιλοξενήσει, έχουμε μιλήσει και με κτηνοτρόφους από την περιοχή και για τα προβλήματα που είχαν και με δημοτικούς άρχοντες της περιοχής. Χθες είχαμε μία καινούργια εξέλιξη. Για πρώτη φορά διάβασα ότι μεταφέρθηκαν τα πρώτα προϊόντα αγροτοκτηνοτροφικά από το νησί προς τις αγορές της Ελλάδας με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας. Δεν διορθώθηκε το κακό, σταγόνα εν το ωκεανό είναι αυτή η ιστορία, αλλά είναι μια αρχή. Και επειδή είναι μια αρχή η οποία μου προκάλεσε το ενδιαφέρον, καλέσαμε τη Δήμητρα Τελαχουρή, τη συνάδελφο στην Μυτιλήνη, να μας πει για τα πρώτα κτηνοτροφικά προϊόντα που έφυγαν από το νησί. Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, πάρα πολύ εύστοχα. Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, γιατί αφορά τις μεγάλες στυροκομικές επιχειρήσεις, τους μεγάλους στυροπαραγωγούς που ανήκουν στο Σύλλογο Στυροπαραγωγών Λέσβου, που είναι νομίζω 5 στον αριθμό. Σε αυτούς λοιπόν, κάτω από αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας, από την παραγωγή έως την τυποποίηση και τη διακίνηση υπό την επίβλεψη και την επιτήρηση του ΕΦΕΤ, δόθηκε η δυνατότητα να εξάγουν τα τυριά τους εκτός Λέσβου. Απελευθερώθηκε δηλαδή η δυνατότητα εξαγωγής των τυριών. Είχαμε τα πρώτα φορτία που έφυγαν, ωστόσο όμως παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι είχαν καλλιεργήσει τις συγκεκριμένες αγορές στις οποίες απευθύνονταν οι επαγγελματίες στεροπαραγωγή. Ωστόσο όμως, όπως οι ίδιοι λένε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουμε χάσει ήδη τις αγορές μας.
0: Βέβαια, μεγάλο μερίδιο από την αγορά έχει χαθεί, βέβαια, από τον ανταγωνισμό. Έχει καλυφθεί από τον ανταγωνισμό.
1: Ακριβώς. Πρέπει πάλι να τις ξανακερδίσουμε, όπως και να ξανακερδίσουμε και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Υπάρχουν όμως πάρα πολύ μικρά τυροκομεία, τα οποία είναι και τα πολυπληθέστερα στο νησί, τα οποία εφαρμόζουν την ανοιχτή παστερίωση, διαθέτουν ISO, σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά σε αυτά ακόμα τα τυροκομεία δεν δόθηκε η δυνατότητα απελευθέρωσης των όριμων τυριών. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να δοθεί λύση και σε αυτό.
0: Προφανώς, γιατί το ότι έγινε μία αρχή δεν σημαίνει, το είπαμε και εμείς και εσύ, ότι δεν λύθηκε το πρόβλημα ίσα-ίσα, αλλά αυτό δεν πρέπει να δημιουργήσει και δύο ταχύτητες στο νησί, γιατί αυτό είναι και φαλκίδευση του ίδιου του ανταγωνισμού των μονάδων μεταξύ τους ούτως ή άλλως. Πρέπει όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πικρία στα μικρά τυροκομεία που δέχτηκαν όλο αυτό τον καιρό τον γάλα των κτηνοτρόφων. Αυτή τη στιγμή έχουν τυροκομίσει, κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδώσουν τα χρήματα στους κτηνοτρόφους. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους?
0: Είναι όλη η οικονομική αλυσίδα, βεβαίως, και φυσικά και καταλαβαίνω.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά, αν θέλετε να μάθουμε για τα κρούσματα, χθες είχαμε το πρώτο κρούσμα σε ένα κατεξοχήν αγροτικό χωριό, σε ένα την Άγρα. Βρέθηκε σε εκτροφή που ασχολείται με την εμπορία των ζώων. Αυτό είναι, απευχόμαστε να βρεθεί σε αυτό το χωριό, όπως και τη Βατούσα, δηλαδή κάποια στιγμή το κακό να σταματήσει. Τα κρούσματα έχουν, οι εστίες, όταν λέμε κρούσματα εννοούμε εστίες, έτσι. Οι εστίες έχουν ανέβει στις 76. Από την άλλη μεριά οι πληγή σε εκτροφές είναι 117 και υπάρχει μια δυσαρμονία στους αριθμούς, διότι πολλές φορές σε μια περιοχή είναι συστεγασμένες 2 και 3 εκτροφές. Οπότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Στο πεδίο, όπως ενημερώθηκα εχθές από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, επιχειρούν 20 εκτινίατροι. Από την άλλη μεριά, το πάγιο αίτημα των φτηνοτρόφων της Λέσβου είναι να προχωρήσει ο εμβολιασμός, αλλά και ψάχνοντας το ρεπορτάζ, ο εμβολιασμός δεν είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση. Σημαίνει ότι θα έπρεπε το κράτος να έχει επενδύσει στον τομέα αυτό. Χρειάζεται πολύ μεγάλος αριθμός φτηνιάτρων, χρειάζονται σύγχρονα εργαστήρια, περισσότερα εργαστήρια από τα 2 που υπάρχουν τώρα. Χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία. Είναι σε απόγνωση οι φτηνοτρόφοι, γιατί βλέπουν από τη μια στιγμή στην άλλη το βιός τους να καταστρέφεται,
0: η ζωή τους να καταστρέφεται.
1: Και από εκεί που ήταν νοικοκυρέοι βρέθηκαν να μην μπορούν καν να συντηρήσουν την οικογένεια. Και δεν είναι δραματικός ο τόνος ο οποίος σας μεταφέρω. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα ιδιαίτερα σκληρή. Υπάρχουν επίσης εκτροφείς οι οποίοι απαγορεύουν τη θανάτωση των ζώων τους, ευελπιστώντας σε αυτό τον πολυπόθητο εμβολιασμό με το εμβόλιο Diva. Δεν θέλουν αυτές τις μαζικές θανατώσεις. Περίπου 19.000 με 20.000 ζώα έχουν θανατωθεί αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για ένα νησί. Ο αριθμός βέβαια των εγωπροβάτων είναι γύρω στις 480.000, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά όμως και 20.000 ζώα, τα οποία είναι θαμμένα στις εκτροφές για να διασφαλιστεί η αποφυγή της διασποράς του ιού. Στις εκτροφές, όπου μέχρι πριν από λίγο τα συντηρούσαν και τα τάιζαν, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι.
0: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά και από την Λέσβο. Επανερχόμαστε στο θέμα, γιατί μπορεί να αχνοφάνηκε μία αχτίδα. Δεν είναι αρκετή βέβαια να λύσει τα προβλήματα. Δεν είναι το πρόβλημα. Ακόμα υπάρχουν πολλές θεωρίες για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει μικρή σημασία. Έχει μεγάλη σημασία για να μην επαναληφθεί. Έχει μικρή σημασία όμως για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ανακουφιστούν. Και φυσικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα μέτρο μόνο για μία συγκεκριμένη μερίδα. Μπορεί να τηρεί άλλες προδιαγραφές κτλ. Αλλά δεν μπορεί μόνο μία μερίδα, το είπα και νωρίτερα, μόνο για παράδειγμα να επιτραπεί αυτό σε 5 θηροκομεία και όλοι οι υπόλοιποι να μην έχουν την ίδια δυνατότητα. Είναι και φαλκίδευση του ανταγωνισμού. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη από την Πάτρα. Με ηλιοφάνεια σήμερα η Πάτρα, να ξέρετε. Στην πολιτική επικαιρότητα μην σας πούμε, το ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων, μην ξεχάσουμε να σας πούμε, συγγνώμη, ότι συνεδριάζει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι περιμένουν εκεί να υπάρχουν ενδεχομένως κόντρες, δεν ξέρω τι περιμένουμε, αλλά και την επιστολή των 5 βουλευτών στην εφημερίδα Τα Νέα πριν από λίγες ημέρες. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που θα παρακολουθούμε εδώ από το Earth News και εσείς θα το παρακολουθείτε μέσω του Earth News, εφόσον σας ενδιαφέρει φυσικά το τι συμβαίνει στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Να αλλάξουμε εμείς τελείως κλίμα όμως. Διαβάσαμε χθες ένα τηλεγράφημα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το υπέγραφε η συνάδελφος η Αναστασία Ιταλιανίδου, όπου μας έλεγε για τις ετοιμασίες που κάνουν οι ανθοπόλες στην Θεσσαλονίκη για τη γιορτή της μητέρας. Τι ετοιμασίες? Δέχονται ήδη προπαραγγελίες ή παραγγελίες για δώρα εν ώψη της γιορτής της ημέρας, της γιορτής της μητέρας. Είναι κατά παράδοση η δεύτερη Κυριακή κάθε Μαΐου που γιορτάζεται γιορτάζεται η ημέρα της μητέρας. Και αυτήν την ημέρα πάρα πολλοί διαλέγουν να την γιορτάσουν στέλνοντας στις μανούλες τους ή πηγαίνοντας και δίνοντάς τους λουλουλούδια. Όποιοι τυχεροί τις έχουν δίπλα τους και μπορούν να τις δώσουν από κοντά, το κάνουν. Υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι από το εξωτερικό, παρακαλώ, που κάνουν παραγγελίες διαδικτυακά για να πάνε τα λουλούδια στις μητέρες τους την ημέρα, τη γιορτή της μητέρας, την ερχόμενη Κυριακή. Που τα διαβάσαμε, σας είπα πριν, στο ρεπορτάζ της Αναστασίας Τελιανίδου, και πηγή έχουν τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Παναγιώτης Τζιβάνης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης Ανθοπολίου φυσικά, αλλά είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης, για αυτή την κινητικότητα που υπάρχει. Διάβασα μάλιστα το ενδιαφέρον στοιχείο ότι την ημέρα της μητέρας πολλούνται ή διακινούνται περισσότερα λουλούδια ακόμη και από τη γιορτή του Βαλεντίνου. Είναι πρωταθλήτρια. Θα μου πεις, μπορεί όλοι να μην έχουν βρει τον έρωτα της ζωής τους για να στείλουν τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Μανούλα έχουν όλοι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τζιβάνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζιβάνη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά, στις προετοιμασίες.
0: Στο τρέξιμο. Στο τρέξιμο. Μου έκαναν πάρα πολύ εντύπωση αυτά που είπατε, ότι ακόμη και από το εξωτερικό υπάρχουν παραγγελίες.
2: Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Ειδικά όσο έχει μπει η τεχνολογία στη ζωή μας, σε μεγάλο βαθμό έρχονται οι παραγγελίες από το εξωτερικό, και μπορώ να πω ότι οι παραγγελίες από το εξωτερικό έρχονται πρώτες. Ναι. Δηλαδή, ο γιος που θα στείλει τη μαμά του από το Λονδίνο στη Θεσσαλονίκη μπορεί να το έχει κανονίσει ήδη από τη Δευτέρα. Δηλαδή, το έχει προγραμματίσει πολύ, πολύ έγκαιρα.
0: Διάβαζα να λέτε ότι έχετε και έναν, υπάρχει ένας πελάτης, δεν ξέρω αν είναι δικό σας ή εν πάση περιπτώσει το έχετε ακούσει από συναδέλφους σας, από την Αυστραλία, που κάθε χρόνο στέλνει στην μητέρα του στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι. Κάθε χρόνο, κάποτε ζούσε στα Εμιράτα, τώρα πλέον είναι στην Αυστραλία και στέλνει κάθε χρόνο, δεν την ξεχνάει. Φυσικά έρχεται και εδώ, εντάξει, το γνωρίζουμε πλέον, είναι πελάτης μας, έχει πολύ καλές σχέσεις, αλλά τα μηνύματά του είναι πάντα πολύ κέρια.
0: Αυτό είναι άλλο ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Δεν είναι ότι απλά στέλνουν λουλούδια. Σας υπαγορεύουν και μηνύματα για να τα σοκλείετε σε κάρτες κτλ. Για να πάνε. Βλέπετε δηλαδή εσείς από πρώτο χέρι και τη σχέση που έχει ο κάθε ένας ή η κάθε μία με τη μητέρα του. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, και μπορώ να πω ότι τα μηνύματα προς τη μητέρα ξεφεύγουν από τα τετριμένα, με την έννοια ότι στις γιορτές του Αγίου Βαλεντίνου ή όταν στέλνει κάποιος σε κάποια γενέθλια, οι κάρτες που διαβάζουμε είναι λίγο πολύ ίδιες. Για τη μητέρα κάποιος θα κάτσει να γράψει κάτι ξεχωριστό πάντα.
0: Κάτι πιο προσωπικό, κάτι διαφορετικό. Μου έκανε εντύπωση ένα που εσείς υπενθυμίσατε: μαμά, είσαι η πρώτη πατρίδα της ψυχής μου. Εντάξει, είναι συγκινητικό, είναι πολύ συγκινητικό.
2: Να σας πω. Ναι. Και το υιοθέτησα και εγώ, μάλιστα το είχαν βάλει στο προφίλ μου.
0: Ναι, ωραίο. Και καλά κάνετε, γιατί τα καλά πράγματα πρέπει να μοιράζονται. Να σας ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που προτιμάει κάποιος? Προτιμά μπουκέτα ή προτιμά γλάστρες, για παράδειγμα?
2: Η γιορτή της μητέρας είναι μια γιορτή κατεξοχήν που πουλάμε γλάστρες.
0: Γλάστρες, ναι.
2: Κυρίως εξωτερικού χώρου, άλλωστε είναι Μάιο. Κυρίως ασχολείται ο κόσμος με τα μπαλκόνια.
0: Ναι, αλλά έχουν μπελά, θέλουν μεταφύτευση, θέλουν τέτοια πράγματα.
2: Αυτό είναι το boost που θα έλεγα πριν όσον αφορά την αγορά. Θα γίνει μια γιορτή με μεγάλο τζίρο, αλλά και η επόμενη εβδομάδα που έρχεται επιφέρει και αυτή τζίρο, γιατί όλοι όσοι δεχτούν τη γλάστρα θα πρέπει να τη μεταφυτεύσουν, να βάλουν χώμα, να πάρουν γλάστρα, πιάτα, λιπάσματα.
0: Ναι,
2: επιφέρει επιπλέον τζίρο και την επόμενη εβδομάδα.
0: Καλό είναι αυτό για τις δουλειές σας, είναι καλό, μια χαρά.
2: Ακριβώς.
0: Δεν το συζητώ. Να ρωτήσω, τι είναι αυτά που προτιμάτε? Είπατε γλάστρες έναντι για τις ανθοδέσμες, προηγούνται ούτως ή άλλως.
2: Ναι,
0: αυτό που πουλάει περισσότερο? Πουλάει το χρώμα, πουλάει το άρωμα, πουλάει τι? Θα μου πει ότι ο καθένας έχει τις δικές του αναμνήσεις από την παιδική ηλικία και μπορεί να είναι αυτό το κριτήριο.
2: Ακριβώς. Τα κριτήρια είναι, δεν μπορείς να τα προσεγγίσεις ακριβώς. Κυρίως ο κόσμος προτιμάει, θα σας πω ονομαστικά, τη βιγόνια, που είναι ένα λουλούδι που βγαίνει σε διάφορους χρωματισμούς και είναι ελκυστικό και από την τιμή του και, και ως προς το μέγεθος.
0: Και είναι και σκληρό, είναι ανθεκτικό.
2: Ναι, είναι ανθεκτικό και πάρα πολύ όμορφο και μεγάλο και σε πολύ προσιτή τιμή. Μετά υπάρχουν ορτανσίες, ντάλιες, τριανταφυλιές, αν θέλει κάποιο εσωτερικού χώρου, ορχιδές. Είναι πολύ μεγάλη ποικιλία, μας βολεύει μάλιστα η εποχή, όπως είπα πριν.
0: Ναι, αλλά αυτά είναι και, είναι και δύσκολα. Δηλαδή, οι τριανταφυλλιές για παράδειγμα θέλουν προσοχή. Οι ορχιδέες είναι. Εντάξει, εγώ έχω πάρει 5 και καμία δεν μου φτούρισε.
2: Ναι.
0: Θα μου πείτε, εγώ φταίω. Ναι, δεν φταίει η ορχιδέα, εγώ θα φταίω.
2: Εσάς θέλουμε.
0: Εμένα θέλετε πελάτη, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Έχει επίσης ενδιαφέρον. Λέτε στο ρεπορτάζ αυτό που διάβαζα χθες ότι οι αθοδέσμες συνήθως είναι εισαγωγής. Ενώ οι γλάστρες είναι από δικά μας φυτώρια, ελληνικά φυτώρια. Και άρα τζιράρει περισσότερο το χρήμα, αληθεύει αυτό. Για πείτε μας λίγο στοιχεία.
2: Ακριβώς. Στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και στη γιορτή της γυναίκας, κυρίως δουλεύουμε το κομμένο λουλούδι.
0: Ναι.
2: Τριαντάφυλλα, κρίνους, ζέρμπερες, ηλιάνθους, τα οποία κατά 90% είναι εισαγωγή από την Ολλανδία.
0: Ναι.
2: Γιατί η παραγωγή στα κομμένα λουλούδια έχει εκλείψει, όχι τελείως, έχει μειωθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα, πόσο μάλλον τους χειμερινούς μήνες που πρέπει να θερμαίνουν τα θερμοκήπια τους.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι εδώ πέρα μόνο τα γαρίφαλα για τα λουλουδάδικα στα κέντρα είναι, ναι, που θα έχουν παραγωγή μεγάλη.
2: Ακριβώς. Όσο αναφορά στο κομμάτι της γλάστρας, είναι Έλληνες η παραγωγή. Αυτό είναι το ευχάριστο. Δηλαδή δεν είναι απέναντι πέφτουν τα λεφτά στα ανθοπολία. Κινείται το χρήμα περισσότερο και στους φυτοριούχους, γιατί και αυτοί έχουν ανάγκη να αναπτυχθούν συνεχώς. Είναι δηλαδή πολύ δύσκολο το επάγγελμά τους που κάνουν. Οπότε κυρίως η προμήθεια, κατά 90% θα το αντιστρέψω τώρα, γίνεται από Έλληνες παραγωγούς.
0: Από Έλληνες παραγωγούς. Έχετε υπολογίσει ποτέ την ημέρα της εν όψη της γιορτής, μάλλον, να μην πω την ημέρα, γιατί φεύγουν και είπαμε προκαταβολικά με παραγγελίες κτλ. Τι τζίρος γίνεται ή τι ποσότητα, ας πούμε, λουλουδιών ή γλαστρών φεύγει. Έχετε υπολογίσει, έχετε κάποια στοιχεία?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προσεγγίσεις όλο αυτό. Ναι, δηλαδή, ειδικά εκείνη την ημέρα, προσπαθείς όσο μπορείς να κινηθείς σύμφωνα με τον περσινό σου τζίρο, να είσαι καλυμμένος. Προσπαθείς να προετοιμαστείς σίγουρα για να μην έχεις και μεγάλη αναμονή στον κόσμο, γιατί είναι πολύ, πολύ μεγάλη προσέλευση. Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τώρα πού θα κινηθεί το κάθε ανθοπολείο. Καθένας είναι και με την κίνηση όπως έχει.
0: Φυσικά.
2: Σίγουρο είναι ότι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει μειωθεί η καταναλωτική δύναμη του κόσμου. Αλλά σε αυτή τη γιορτή όλοι προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό για την μητέρα τους.
0: Αλίμονο, αν δεν το κάνανε, θα είχαμε χάσει και αυτό. Κύριε Τζιβάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τζιβάνης, ιδιοκτήτης Ανθοπολίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επενδυτηρίου Θεσσαλονίκης, για την προπαρασκευαστική, ας πούμε, κίνηση που υπάρχει εν ώψη της γιορτής της μητέρας την ερχόμενη Κυριακή, για τις παραγγελίες που γίνονται ακόμη και από το εξωτερικό για να σταλούν λουλούδια ή γλάστρες στις μανάδες. Καλό, ωραίο.

προσγειωνόμαστε πάλι στην επικαιρότητα και στην δημοσιογραφία. Χθες θα είχατε ακούσει τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ που έλεγε ότι περιμένουμε να δούμε ποιο στέλεχος για τον Χανταϊό, αυτόν τον περίφημο Χανταϊό που έχει προκαλέσει μια ανησυχία στον κόσμο. Δεν θα έλεγα πανικό ακόμα, αλλά μια ανησυχία ανά τον κόσμο. Μας έλεγε χθες το πρωί, τέτοια ώρα περίπου, ότι αυτό που περιμένουμε να δούμε και ως πιθανότερη έτσι εξέλιξη είναι ότι προήλθε από τον ιό, τον μοναδικό, τη μοναδική παραλλαγή του ιού, του Χανταϊού, που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, δηλαδή από το στέλεχος των άνδεων των λεγόμενων. Επιβεβαιώθηκε, είχαμε εμείς μια αρχική πληροφορία ότι οι άνθρωποι, οι πρώτοι που προσβλήθηκαν, είχαν ταξιδέψει στη Χιλή, στην Αργεντινή κτλ. Είχαν πάει μέχρι τις Άνδες, και όντως επιβεβαιώθηκε ότι αυτό το στέλεχος είναι το επικίνδυνο. Χθες είχαμε και μια νόσηση στην Γαλλία. Υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις. Είναι στραμμένη η προσοχή όλης της υγειονομικής κοινότητας, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και το πλοίο πηγαίνει, έρχεται μια στα Κανάρια νησιά, μια στην Τενερίφη κτλ. Αποβιβάστηκαν κάποιοι οι οποίοι είχαν προβλήματα, σοβαρά προβλήματα υγείας, είχαν προσβληθεί δηλαδή και μεταφέρθηκαν και στην Γερμανία, νομίζω, ο ένας, ο άλλος, δεν θυμάμαι που έχει πάει. Πάντως είναι ένα θέμα που επίσης η επιστημονική κοινότητα προσέχει πάρα πολύ. Εμείς φυσικά το παρακολουθούμε για να σας ενημερώνουμε για όποια εξέλιξη. Γιατί θεωρούμε ότι ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι να υπάρξει πανικός και τρόμος στον κόσμο. Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιώργο που τέτοια ώρα είναι στη διαδρομή στην Εγνατία και πηγαίνει από Ξάνθη προς τη ΔΕΙΑ Καβάλας. Λίγα σύννεφα έχει στον δρόμο, 15 βαθμούς θερμοκρασία και λίγη κίνηση. Και στέλνει τα φιλιά του στον αδελφό του και στη μαμά του. Καλημέρα, καλή συνέχεια και σε Γιώργο να έχεις. Καλή διαδρομή, να φτάσεις ασφαλώς στον προορισμό σου. Λοιπόν, σιγά σιγά φεύγουμε κι εμείς. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά, να έχετε μια χαρούμενη όσο το δυνατόν και καλή ημέρα. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα μαθαίνετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού με αποτέλεσμα 3.

0: να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. Δύο Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά, και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια σκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. 5η 7 Μαΐου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα εμφανίζεται υπέρμετρα αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, με την επισήμανση ωστόσο πως αν αυτή δεν επιτευχθεί σε μία εβδομάδα θα αρχίσει και πάλι τους βομβαρδισμούς. Η Τεχεράνη πάντως εμφανίζεται επιφυλακτική και καλά κάνει. Κανείς δεν ξέρει με τι διαθέσεις θα ξυπνήσει αύριο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα στις αγορές έχει στηθεί πάρτι με ράλι των μετοχών, του χρυσού και των ομολόγων. Στην ελληνική πολιτική σκηνή τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κόμματος. Μια συνεδρίαση που στοχεύει στην αποκλιμάκωση της εσωτερικής έντασης μετά την έντονη κριτική που ασκήθηκε από βουλευτές του κόμματος για την παρουσία εξωκοινοβουλευτικών στην κυβέρνηση. Προβλέπεται πάντως η συνεδρίαση αυτή να είναι μαραθώνια. Στο Πασόκ Κινάλ άρχισαν οι διαφωνίες για τη διεύρυνση. Τα πρώτα τροχιοδεικτικά πειρά για πρόσωπα που ενδεχομένως να θέλουν να επιστρέψουν στο Πασόκ έπεσαν χθες κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος. Ένα από αυτά τα πρόσωπα φημολογείται πως είναι η Θεοδώρα Τζάκρη που εκτελεί χρέη αντιπροέδρου στον πολιτικό φορέα του Στέφανου Κασελάκη. Στο μικρό κοσμό μας έχουμε τους εργαστηριακούς γιατρούς να αποστέλουν εξώδικο στο ΝΕΟΠΗ ζητώντας να τους παρασχεθούν εντός 10 ημερών πλήρη στοιχεία σχετικά με τον απολογισμό ισολογισμό του οργανισμού. Οι εργαστηριακοί γιατροί καταγγέλουν ότι επί σειρά ετών δεν δημοσιεύονται ισολογισμοί και απολογισμοί, σημειώνοντας ότι αυτό συνιστά σοβαρή θεσμική εκτροπή και πλήρη έλλειψη λογοδοσίας. Στο εξώδικό τους διαμηνύουν μάλιστα πως αν δεν τους παρασχεθούν τα στοιχεία που ζητούν θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Στο Πασόκ Κινάλ το τοπικό τη μία ημέρα καλούν την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αναθεωρήσει άμεσα την απόφασή της για την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στη Νότια Ρόδο και την επόμενη, αφού η περιφέρεια τους ζητά να απαντήσουν με σαφήνεια σε ποια απόφαση αναφέρονται, παραδέχονται ότι η γνωμοδότηση της περιφέρειας ήταν αρνητική. Και αντί να ζητήσουν συγγνώμη, την κατηγορούν για υποκρισία και την καλούν να κάνει επαρκώς τη δουλειά της ώστε να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και τον πλούτο των νησιών μας. Η απάντηση από την περιφέρεια ήρθε πριν από λίγο. Η νομαρχιακή του Πασόκ θυμάται πότε τοποθετήθηκαν οι ανεμογεννήτριες στη Ρόδο ή ο θεομπέχτης εντολέας τους ξέχασε να τους πει. Ο θεομπέχτης μάλλον είναι ο Γιώργος Νικητιάδης.
Για τον οποίο μάλιστα αναφέρουν πως παραπλάνησε και εξέθεσε συναδέλφους του ώστε να συνυπογράψουν ανακοίνωση κατά της περιφέρειας με το πρόσχημα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αποδίδοντας της δήθεν απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στη Νότια Ρόδο. Τώρα, λέει, χρησιμοποιεί την νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για να δικαιολογήσει την γκάφα του. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τους ξενοδόχους να ανησυχούν για κρίσιμες πτυχές του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Και ορθώς ανησυχούν, γιατί σε αυτό το πλαίσιο οι σχεδιασμοί είναι οριζόντιοι, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Και όχι μόνο, γίνεται αναφορά σε αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και σε ενδεχόμενη θέσπιση νέου περιβαλλοντικού τέλους επιτουριστικών δραστηριοτήτων. Δεν αρκεί, ως φαίνεται, στο κράτος το τέλος ανθεκτικότητας και κλιματικής κρίσης, και τώρα θέλει να θεσπίσει και ένα νέο περιβαλλοντικό τέλος. Αυτά προς το παρόν.

19 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και εντείνει βεβαίως την ανησυχία σε νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις για κύμα ακρίβειας. Την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

0: Τώρα βλέπουμε την πολεμική σύραξη που γίνεται στη Μέση Ανατολή, στη γειτονιά μας. Δυστυχώς πηγαίνουμε από κρίση σε κρίση, από πρόβλημα σε πρόβλημα και πιθανολογούμε δυστυχώς ότι η νέα κανονικότητα είναι από πρόκληση σε πρόκληση. Πράγματι, όπως είπατε, ο πληθωρισμός αυξήθηκε πάρα πολύ τον τελευταίο μήνα και βέβαια αυτό έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας, είτε μιλάμε για υγρά καύσιμα, είτε μιλάμε για υγρά αέριο. Είναι κάτι το οποίο εμάς, ειδικότερα στην δική μας περιοχή, την Ισιωτική, την Δωδεκάνησο, μας επιβαρύνει υπέρμετρα με μεταφορικά κόστη και ειδικά σε προϊόντα όπως είναι τα παραγωγικά προϊόντα, τα οπωροκυπευτικά, όπου εκεί μιλάς για προϊόντα τα οποία είναι αρχικής αξίας χαμηλής, δηλαδή φεύγουν τα παραγόμενα προϊόντα σε σχετικά καλή τιμή από τους παραγωγούς, αλλά δυστυχώς ένα προϊόν...
1: Πόσο αυξήθηκαν, κύριε Πάπου?
0: Αυτό αφήστε με, κυρία Μέκα, να ολοκληρώσω και θα καταλάβουμε και οι ακροατές. Όταν φύγει λοιπόν ένα φορτηγό γεμάτο ντομάτες ή το οποιοδήποτε παραγωγικό προϊόν από την Πελοπόννησο με σκοπό να πάει στην κεντρική λαχαναγορά, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι θα φύγει με μεταφορικά μέσα τα οποία καταναλώνουν πετρέλαιο. Το πετρέλαιο έχει αυξηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο 1,5 μήνα. Όταν θα καταλήξει στην κεντρική λαχαναγορά πρέπει να μεταφορτωθεί σε φορτηγά τα οποία θα μπουν σε καράβι προκειμένου να έρθουν στα νησιά της Δωδεκανήσου. Εκεί βλέπουμε ότι και τα εισιτήρια είναι αυξημένα και οι μεταφορικές πρέπει να πληρωθούν και πολλές φορές τα προϊόντα αυτά καταλήγουν να πωλούνται σε διπλάσια τιμή λόγω του μεταφορικού κόστους. Για παράδειγμα, να πούμε ότι μία παλέτα προϊόντων προκειμένου να μεταφερθεί από το λιμάνι του Πειραιά στο λιμάνι της Ρόδου επιβαρύνεται με 75 ευρώ καθαρή αξία συν το ΦΠΑ που αναλογεί στην κάθε παλέτα. Είναι κόστη τα οποία δυστυχώς καταλήγουν στον τελικό καταναλωτή. Και γι' αυτό και εμείς διαχρονικά φωνάζαμε ότι πρέπει να υπάρχει ειδική μέρημνα τόσο για τους συντελεστές ΦΠΑ όσο και για τα μεταφορικά κόστη τα οποία δεν αφορούν μόνο τα προϊόντα αλλά και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη ο οποίος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει είτε ακτοπλοϊκή εταιρεία είτε αεροπορική εταιρεία προκειμένου να μεταβεί σε κάποιο άλλο νησί ή και στον Πειραιά, στην Αθήνα για να μπορέσει να εκπληρώσει τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει. Αν ρίξουμε μία ματιά στα αεροπορικά εισιτήρια θα δούμε ότι είναι πολύ οικονομικότερο να πετάξει κάποιος από το Λονδίνο απευθείας πτήσης στη Ρόδο από ότι να πετάξει από τη Ρόδο στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα.
0: Αυτά είναι που απασχολούν κυρίως και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να υπάρχουν αρκετά σημαντικές αυξήσεις στα μεταφορικά κόστη. Η υπόλοιπη βιομηχανία δεν έχει ακόμα προχωρήσει σε κάποια αναθεώρηση, αναπροσαρμογή, αύξηση, πέστε το, των τιμοκαταλόγων, των προϊόντων που προσφέρονται στον καταναλωτή, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτό συνεχιστεί για κάποιο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, βεβαίως θα επηρεαστεί πολύ έντονα όλη η αλυσίδα τροφοδοσίας.
1: Μάλιστα. Και η εφοδιαστική, έτσι. Γιατί τότε θα υπάρξει πρόβλημα και στον εφοδιασμό.
0: Όλη η εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα, στις καλές ειδήσεις μπορούμε να αναφερθούμε ότι η τουριστική περίοδος η οποία έχει ξεκινήσει εξελίσσεται με σχετική ομαλότητα. Υπάρχει ικανοποιητική ζήτηση, ειδικά στις πτήσεις τελευταίας στιγμής, στις κρατήσεις last minute, οι οποίες τις χαρακτηρίζουμε έτσι. Ναι. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια ικανότητα.
1: Δεν σας ακούμε καλά. Χάσαμε τον πρόεδρο του επιμελητηρίου. Πάμε σε ένα έτσι μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Έχουμε τον κύριο Πάπου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας λέγατε για τον τουρισμό. Φαίνεται ότι πάμε καλύτερα, έτσι. Ξεκινήσαμε καλά.
1: Τα νούμερα εξελίσσεται καλά, ικανοποιητικά.
0: Ναι.
1: Βέβαια, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πέρσι είχαμε μια κορυφαία τουριστική περίοδο για όλη τη χώρα από πλευράς αφίξεων. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα και εκεί το κόστος των επαγγελματιών, το κόστος στην εστίαση, στα ξενοδοχεία, στο εμπόριο, όπου βλέπουμε ότι οι αυξημένες τιμές της ενέργειας συγκρατούνται μέχρι στιγμής, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο καιρό ακόμα θα μπορεί ο επαγγελματίας να συγκρατήσει τους τιμοκαταλόγους. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι όλοι οι επαγγελματίες έχουν ήδη εκδώσει τους τιμοκαταλόγους τους, έχοντας στο μυαλό τις προηγούμενες ενεργειακές τιμές, οι οποίες δυστυχώς, εάν συνεχιστεί το πρόβλημα της μέσης ανατολής, αντιλαμβάνεστε ότι πιθανολογούμε ότι θα υπάρχει μεγάλη αύξηση.
0: Κύριε Πάπου, υπάρχει τρόπος να προστατευτεί πραγματικά ο καταναλωτής? Είπατε κι εσείς λίγο πριν ότι εδώ και αρκετά χρόνια βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, θα έλεγα, οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Πανδημία, πόλεμο στην Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Πόσο να αντέξει ο καταναλωτής? Και όταν μάλιστα βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είμαστε πιο ακριβοί από ό,τι είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Δέστε, δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός πέραν του αυστηρού, πολύ αυστηρού ελέγχου από την πλευρά του κράτους.
0: Γίνεται αυτός ο έλεγχος. Γίνεται αυτός ο έλεγχος.
1: Να αποφεύγονται τα φαινόμενα εσχροκέρδειας. Δυστυχώς όλες οι κρατικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, γίνονται κάποιοι στοχευμένοι έλεγχοι, υπάρχουν και ψηφιακές πλατφόρμες όπου μπορεί ο καταναλωτής να αναφέρει τα ευρήματα που έχει εντοπίσει στην αγορά, όπου πιθανόν να υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει και το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα μπορούσε να κυκλοφορεί σε συστηματική καθημερινή βάση και να κάνει πραγματικούς ελέγχους. Δεν μιλάω μόνο για την περιοχή μας, μιλάω για όλη τη χώρα. Είναι αντιληπτό σε όλους μας ότι η υποστελέχωση αυτή τη στιγμή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε όλους τους φορείς και σε όλους τους βαθμούς λειτουργίας και ελέγχου.
0: Και κάποιοι την εκμεταλλεύονται, κύριε Πάπου, έτσι, και εκμεταλλεύονται όλοι και την κρίση χωρίς συνέπειες.
1: Δεν είναι όλοι συνεπείς.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι όλοι σοβαροί. Υπάρχουν και φαινόμενα τα οποία λειτουργούν με μηχανισμούς ηχοδιοκτισμού. Δεν είναι όμως ο κανόνας αυτός, είναι οι εξαιρέσεις. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι και ο καταναλωτής να είναι προσεκτικός, να κάνει έναν έλεγχο της αγοράς για τα προσφερόμενα προϊόντα, ποια καταστήματα προσφέρουν ελκυστικές τιμές, καλές προσφορές, ούτως ώστε να μπορέσει να ικανοποιήσει τις καταναλωτικές του ανάγκες όσο το δυνατόν οικονομικότερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Με λίγα λόγια, χρειάζεται πολύ προσπάθεια και προσοχή από τον κάθε ένα από εμάς, προκειμένου να επιλέξει σωστά προϊόντα και σωστές τιμές.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ωστόσο δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και ο χρόνος στον κάθε ένα από εμάς να κάνει βόλτα σε όλα τα σούπερ μάρκετ για να δει ποιο έχει τις καλύτερες τιμές και σε ποιο προϊόν. Έτσι, δεν είναι εύκολο για τον καταναλωτή αυτό.
1: Δεν έχουμε χρόνο, αλλά βλέπουμε ότι η ζωή μας έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει.
1: Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις ανάγκες, προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή οικονομία. Δυστυχώς είναι η νέα μορφή η οποία πλέον έχει έρθει στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, ότι πρέπει να επενδύουμε χρόνο προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Με το μεταφορικό ισοδύναμο τι γίνεται, κύριε Πάπου?
1: Το μεταφορικό ισοδύναμο σαν επιμελητήριο Δωδεκανήσου από την ημέρα του σχεδιασμού και της λειτουργίας του είχαμε πει ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι δυσλειτουργικό και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να φέρει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα. Έχουμε επιβεβαιωθεί, διότι δυστυχώς χρησιμοποιήθηκε το μεταφορικό ισοδύναμο εντάσσοντας μέσα το νησί της Κρήτης να εξυπηρετήσει άλλες σκοπιμότητες. Δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα. Αυτή τη στιγμή το μεταφορικό ισοδύναμο για τους επιχειρηματίες είναι κλειστό για τα τελευταία 3 χρόνια. Η τελευταία οφειλή, η οποία ήταν πριν 3 χρόνια, αποζημιώθηκε στους επιχειρηματίες, στους επαγγελματίες προτριμήνου. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα μέτρο το οποίο λειτουργεί με έναν ετεροχρονισμό τριετίας, τετραετίας, δεν είναι σε καμία περίπτωση μέτρο στήριξης. Θα έλεγα ότι είναι πολύ περισσότερο μέτρο ταλαιπωρίας.
0: Ναι, όταν δεν αποδίδεται, έτσι. Γιατί όταν αποδίδεται είναι μια χαρά μέτρο.
1: Την στήριξη που ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας τη χρειάζεται σχετικά άμεσα. Δηλαδή, είναι κατανοητό να περάσει όλες τις διαδικασίες ελέγχου η αίτηση, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση εντός 2-3 μηνών να αποζημιωθεί. Όταν οι 2-3 μήνες γίνονται 3 χρόνια, καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου
0: λειτουργικό. Φυσικά. Δεν το συζητώ καθόλου αυτό.
1: Η μοναδική σκέψη και ο μοναδικός τρόπος και η πρόταση που είχαμε καταθέσει ήταν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Το καταφέραμε για τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Ευελπιστούμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα το καταφέρουμε και για το νησί της Ρόδου, γιατί το νησί της Ρόδου είναι το νησί το οποίο δέχεται τον μεγαλύτερο ποσοστιαία όγκο εμπορευμάτων, διακίνησης επιβατών, και το έχουμε και εμείς άμεση ανάγκη προκειμένου να γίνουμε ελκυστικότεροι τόσο σαν επαγγελματικοί φορείς, αλλά και επαγγελματίες και εργαζόμενοι στην περιοχή, αλλά πολύ περισσότερο για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις υψηλότερες τιμές τις οποίες απολαμβάνουμε εντός εισαγωγικών. Στη Ρόδο οι τιμές αυτή τη στιγμή είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Οπότε για να μπορέσουμε να έχουμε τις ίδιες τιμές, παράδειγμα στα καύσιμα. Βλέπουμε ότι τα καύσιμα στη Ρόδο είναι πολύ υψηλότερα από ό,τι πολλούνται στο λεκανοπέδιο της Αττικής ή στη Θεσσαλονίκη. Άρα είμαστε μια περιοχή η οποία όχι απλά δεν υπάρχει η απαραίτητη μέρημνα στήριξης της νησιωτικότητας που αρεσκόμαστε να λέμε για το πόσο αγαπάμε την νησιωτικότητά μας.
0: Καλά, ναι, μόνο στα λόγια. Μόνο στα
1: λόγια. Πολύ περισσότερο εμείς επιβαρυνόμαστε με υψηλότερες τιμές από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα το μέτρο είναι μονόδρομος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε και να το επιστρέψουμε στην κοινωνία, όχι μόνο στους επιχειρηματίες, στην κοινωνία των νησιών μας.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σύντομα.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλά. Καλημέρα.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, που πάμε στο πιο όμορφο σημείο της πόλεως Ρόδου, που για μένα προσωπικά είναι η Μεσαιωνική πόλη. Πάμε λοιπόν στην Μεσαιωνική πόλη. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Επιχειρηματιών Επαγγελματιών, τον κύριο Βασίλη Δοντά. Κύριε Δοντά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Πώς εξελίσσεται η φετινή τουριστική σεζόν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ υπάρχει αρκετός κόσμος που κυκλοφορεί εντός των τυχών, εντός της Μεσαιωνικής πόλης, τα πράγματα δυστυχώς όσον αφορά την κατανάλωση δεν είναι τόσο θετικά. Είναι αυτό που λέμε, οι επισκέπτες αυτή τη στιγμή είναι περιηγητές. Τους βλέπεις κάνουν βόλτα, δεν εξοδεύουν, δεν μπαίνουν στα μαγαζιά. Μιλάμε πάντα για την ποσότητα την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μεσαιωνική πόλη, που θα μπορούσε τα πράγματα όσον αφορά στην κατανάλωση να είναι καλύτερα.
0: Μάλιστα. Προφανώς η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει πολύ τον κόσμο.
1: Εννοείται και είναι αυτό, εννοείται αυτό. Ο καθένας από εμάς, εφόσον υπάρχει αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή, είναι λίγο συγκρατημένος, διστακτικός, πες το πως θέλει, στο να ανοίξει εύκολα το πορτοφόλι του.
0: Τώρα, προβλήματα υπάρχουν, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ευελπιστούμε βέβαια να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα στην Μεσαιωνική πόλη. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν βλέπετε κάποια αλλαγή. Εάν θεωρείτε ότι έχει αρχίσει να προστατεύεται επαρκώς ο ιστορικός χαρακτήρας της Μεσαιωνικής πόλης.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει κάποιες συναντήσεις και με τη Δημοτική Αρχή αλλά και με τον εντεταλμένο Μεσαιωνικής Πόλης, τον κύριο Βαγιανό.
0: Τον κύριο Βαγιανό, ναι.
1: Βαγιανό, ναι. Και τον κύριο Βαρελή μαζί.
0: Ναι, είναι και οι δύο.
1: Και οι δύο, ναι, εννοείται. Έχουμε θέσει κάποια θέματα που απασχολούν τη Μεσαιωνική Πόλη και από ό,τι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες ήδη έχει ξεκινήσει ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε θέσει όσον αφορά να οριοθετήσουμε τους κοινόχρηστους χώρους. Έχει ξεκινήσει η διαγράμμιση οδών και σιγά σιγά και πλατιών θα ξεκινήσει, το οποίο καθορίζει...
0: Τα αυτοκίνητα σταμάτησαν, κύριε Δοντά.
1: Τα αυτοκίνητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε δύο μόνο πύλες security, αλλά από ό,τι γνωρίζω τη Δευτέρα, την προσεχή Δευτέρα, θα περάσει η Δημοτική Επιτροπή ώστε να ολοκληρωθεί το έργο. Οπότε εντός του Μαΐου θα κλείσουν όλες οι πύλες, όπου πιστεύουν πια να μην υπάρχει καμία διέλευση αυτοκίνητου ή μοτοποδηλάτου.
0: Μάλιστα, το ευχόμαστε και εμείς αυτό, γιατί θεωρώ ότι και οι επιχειρηματίες έχετε ευθύνη γι' αυτό.
1: Εννοείται, εμείς το φωνάζουμε καθημερινά αυτό, ότι όλα τα προβλήματα ξεκινάνε και τελειώνουν από εμάς. Όπως κάποιοι επιχειρηματίες μπαίνουν μέσα με το μοτοπόδιλατό τους, τα μηχανάκια τους, ή με τους κοινόχρηστους χώρους, όλα τα προβλήματα, είπαμε, ξεκινάνε από εμάς. Οπότε εμείς αυτό που...
0: Όπως και η άγρα πελατών ξεκινά από εσάς.
1: Εννοείται.
0: Έτσι μόνο εννοείται. Από εσάς.
1: Εννοείται, αλλά σε αυτό το σημείο να θέλω να τονίσω ότι η άγρα πελατών γίνεται από συγκεκριμένα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι μετρημένα στα δάχτυλα ενός χεριού.
0: Γεγονός.
1: Οι περισσότεροι επιχειρηματίες εντός των τυχών έχουν κατανοήσει και έχουν καταλάβει πως πρέπει να συμπεριφέρονται στον επισκέπτη. Αν κάνετε μια βόλτα στη Μεσαιωνική πόλη θα δείτε ότι τα περισσότερα καταστήματα φέρονται αυτό που λέμε με φιλοξενία, με αγάπη στον επισκέπτη.
0: Μάλιστα. Τώρα, με το πάρκινγκ, τι γίνεται?
1: Το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ είναι το μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί συνέχεια το σωματείο. Αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει...
0: Έχει δοθεί λύση. Το λιμάνι της Ακαδιάς.
1: Το λιμάνι της Ακαδιάς, ναι, εννοείται, ναι. Εννοείται και το οποίο λειτουργεί. Και μάλιστα αυτό το οποίο είχαμε ζητήσει να μπει ένα μίνι μπας αποκλειστικά τη Μεσαιωνική πόλη και αυτό έγινε και θα λειτουργεί μέχρι τις 1:15 αυτό το πρωί μετά τα μηχανικά.
0: Τι άλλο θέλετε δηλαδή?
1: αυτό το οποίο όμως συζητάμε, μην βλέπετε μόνο τους επιχειρηματίες, να δούμε και τους επισκέπτες.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, οι επισκέπτες τώρα γύρω από τη Μεσογειακή Πόλη δεν βρίσκουν πάρκινγκ. Δεν βρίσκουν πάρκινγκ γιατί. Παράδειγμα, θα σας φέρω όσον αφορά την Κολώνα. Έξω από την Κολώνα αυτή τη στιγμή, αν πάτε 7.30 με 8 παραδέλαστο το πρωί, είναι καταλημμένοι από αυτοκίνητα τα οποία τα περισσότερα, αν όχι όλα, είναι από αυτά που φεύγουν με τα ημερόπλια τα καθημερινά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και αυτό γίνεται επειδή δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί μάλλον, η ελεγχόμενη στάθμευση. Γιατί αν ο άλλος αναγκαζόταν να πληρώσει ένα αντίτιμο καθημερινά, αφήνοντας το αυτοκίνητο του για από τις 8 μέχρι τις 6-7 η ώρα που γυρνάει το ημερόπλιο, φανταστείτε ότι δεν θα το κάνει. Αλλά επειδή γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί ελεγχόμενη, το αφήνει και φεύγει.
0: Και φεύγει. Ναι, οπότε
1: πάτε μια βόλτα να το δείτε αυτό.
0: Ναι, τα γνωρίζουμε όλοι. Χρόνια τώρα είναι γεμάτο εκείνο το σημείο 6 από την Κολώνα.
1: Ναι, και αυτό αποτρέπει επισκέπτες του να έρθουν να παρκάρουν. Ο επισκέπτης, πιστέψτε με, δεν έχει πρόβλημα στο να πληρώσει ένα αντίτιμο 2 και 3 ευρώ την ώρα.
0: Ούτε βεβαίως και να περπατήσει και ένα χιλιόμετρο έχει.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι, δηλαδή στο λιμάνι της Ακατιάς μπορεί να παρκάρει και να περπατήσει.
1: Αυτό ναι. που κάνουμε και προσπαθούμε είναι
0: οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να περπατήσουν ένα χιλιόμετρο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω πάντως.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αρκετοί έχουν συνειδητοποιήσει και έχουν καταλάβει ότι το συμφέρον τους είναι να πηγαίνουν να παρκάρουν στην Ακατιά. Γιατί αυτό που θέλουμε εμείς είναι να μένει ελεύθερος χώρος απ' έξω.
0: Να μένει ελεύθερος χώρος. Ναι, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει όλοι, κύριε Δοντά. Ειλικρινά όμως.
1: Όλοι δεν το έχουμε καταλάβει. Ναι, ναι. Αλλά ξεκινάει σιγά σιγά να το συνειδητοποιούν αρκετοί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε θα περιμένετε σιγά σιγά. Έχουν αρχίσει και τα κρουαζιερόπλια, οπότε κινείται η αγορά της Μεσαιωνικής Πόλης όσο κινείται, έτσι.
1: Όσο κινείται. Πιστεύουμε όπως κάθε χρόνο ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, θα πάνε προς τη θετική κατεύθυνση και στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της σεζόν, θα μιλάμε πια για θετικά αποτελέσματα.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δοντά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά, καλή
0: Γεια σας.
1: Ημέρα.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και από την μεσαιωνική πόλη πάμε στους εργαστηριακούς γιατρούς που, όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, έχουν αποστείλει εξώδικο στον ΝΕΟΠΗ ζητώντας να τους παρασχεθούν εντός 10 ημερών πλήρη στοιχεία σχετικά με τον απολογισμό, ισολογισμό του οργανισμού. Πάμε να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργαστηριακών Γιατρών, την κυρία Ελευθερία Μοσχούς. Κυρία Μοσχούς, καλή σας ημέρα.
1: Καλή ημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για το δημόσιο λόγο που μας δίνετε.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, τελικά καταλήξατε στο εξώδικο.
1: Φτάσαμε και εκεί. Πράγματι, ο συνεργασία προχώρησε σε εξώδικη διαμαρτυρία προς τον ΝΕΟΠΗ, ορμόμενος ουσιαστικά από αυτή την κατάσταση της επαγγελματικής ασφυξίας που βιώνει ο κλάδος και από το κύμα λουκέτων, κυρία Μέγα, που ήδη καταγράφεται στα εργαστηριακά ιατρία. Δυστυχώς, βιώνουμε μια οικονομική πραγματικότητα που πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια και της αντοχής και της ανοχής μας. Βλέπουμε καθημερινά ιατρία που λειτουργούσαν για χρόνια με επιστημονική ευθύνη, με σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, να οδηγούνται στο κλείσιμο. Και η ρίζα αυτού του οικονομικού στραγγαλισμού, πολύ συγκεκριμένη, είναι το σύστημα αποζημίωσης των εργαστηριακών εξετάσεων από το ΝΕΟΠΗ και κυρίως αυτό το έρμο, το clawback, το έχετε ακούσει συνέχεια, χρόνια το ακούτε.
0: Χρόνια τώρα σας ταλαιπωρεί, θα έλεγα.
1: Ακριβώς, και ταλαιπωρεί, θα σας εξηγήσω και γιατί, και τους πολίτες όσο νούπο, γιατί αυτό το μνημονιακό μέτρο της υποχρεωτικής επιστροφής χρημάτων συμβαίνει ενώ η χώρα έχει εξέλθει από τα μνημόνια. Με απλά λόγια, τι γίνεται? Εμείς εργαστηριακοί γιατροί παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, εκτελούμε τις εξετάσεις και έρχεται μετά το κράτος, μήνες μετά και χρόνια, και μας λέει: θα μου επιστρέψετε μέρος των χρημάτων γιατί δεν μου βγαίνει ο προϋπολογισμός. Και έτσι καταλήγουμε σήμερα ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας που μπορεί να αγγίζει και το 70% να μην το πληρωνόμαστε. Και σας ρωτώ, κυρία Μέγα, ειλικρινά, γνωρίζετε πολλούς επαγγελματίες που να δέχονται 70% περικοπή στο εισόδημά τους? Εσείς προσωπικά ή όποιος άλλος ακροατής μας ακούει, θα ανεχότανε να χρεώνετε τις εξετάσεις των ασθενών? Όχι, πώς είναι δυνατόν να απαιτεί ακριβώς το κράτος και οι πολίτες πολλές φορές από τους εργαστηριακούς ιατρούς κάτι τέτοιο? Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί και δεν θα δεχτούμε να συνεχιστεί άλλο όλο αυτό. Και εδώ θα σας θέσω, ξέρετε, και το μεγάλο και κρίσιμο ζήτημα, και γι' αυτό κάναμε και το εξώδικο στο ΝΕΟΠΗ. Με ποια στοιχεία υπολογίζεται αυτή η επιστροφή των δεδουλευμένων μας? Γιατί χρόνια ολόκληρα δεν έχουν γίνει πλήρης δημοσιευμένοι ισολογισμοί και απολογισμοί στον ΕΟΠΗ? Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα που μας ζητάει επιστροφές εκατομμυρίων ευρώ από εμάς τους συμβεβλημένους παρόχους, χωρίς να έχει υποβάλει ξεκάθαρη εικόνα της οικονομικής βάσης πάνω στην οποία γίνονται αυτοί οι υπολογισμοί. Δηλαδή,
0: κάνετε λόγο μάλιστα και για σοβαρή θεσμική εκτροπή και πλήρη έλλειψη λογοδοσίας.
1: Βεβαίως, και μάλιστα έχουν απολογηθεί και αυτό από το ελεκτικό συνέδριο, διότι τους έχει καταχωρήσει και πρόστιμο για αυτό το λόγο. Εδώ εμείς κάνουμε μια εξώδικη διαμαρτυρία με σκοπό να λάβουμε επιτέλους σαφείς απαντήσεις. Πού καταλήγουν αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές, κυρία Μέγα,
0: των πολιτών? Εάν δεν την λάβετε αυτή την απάντηση, αν δεν σας παρασχεθούν τα στοιχεία που ζητάτε, θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη?
1: Εννοείται και θα προσφύγουμε στην δικαιοσύνη, αλλά θέλω να σκεφτείτε λίγο και τη μεγαλύτερη εικόνα, γιατί θα υπάρξουν ολέθριες συνέπειες αυτού που συμβαίνει στα ιατρία μας. Γιατί τα ιατρία μας που πιέζονται και βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία και το κόστος λειτουργίας, όπως γνωρίζετε, αυξάνεται συνεχώς. Αντιδραστήρια, μηχανήματα, ρεύμα, προσωπικό, και από τον ΝΕΟΠΗ να μειώνονται όλο ένα και περισσότερο οι παροχές, δηλαδή οι πληρωμές μας. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι δεν βγαίνουμε. Και όταν δεν βγαίνουμε οικονομικά, έρχεται το λουκέτο, κυρία Μέγα. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα θα είναι η αρχή μιας αλυσίδας με ολέθριες συνέπειες για τους πολίτες. Κλείνει ένα μικροεργαστήριο, μετά ένα άλλο, μια γειτονιά καταλήγει να μην έχει εργαστήριο και οι πολίτες να μην έχουν πρόσβαση στις εξετάσεις τους.
0: Την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, κυρία Μοσχούς, είχατε πει ότι σκέπτεστε ακόμη και το ενδεχόμενο να διακόψετε τη συνεργασία σας με τον ΕΟΠΗ.
1: Φυσικά.
0: Ακόμα αυτή η σκέψη.
1: Φυσικά. Υπάρχει αυτό το μονοπόλιο του ΕΟΠΗ, ο ΕΟΠΗ χειρίζεται τους γιατρούς με έναν τρόπο απαράδεκτο. Γνωρίζετε ότι εδώ οι συνέπειες του οικονομικού στραγγαλισμού μας δεν αφορούν μόνο εμάς, αφορούν τη δημόσια υγεία. Γιατί το θέμα πλέον είναι και οι ασθενείς. Χωρίς εμάς, χωρίς εργαστηριακές εξετάσεις, δεν υπάρχει διάγνωση. Χωρίς διάγνωση δεν υπάρχει ιατρική και κατά συνέπεια δεν υπάρχει θεραπεία. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Αναλογιστείτε αν θα κλείσουμε εμείς, τι θα γίνει. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν γιατροί να εκτελούν και να αξιολογούν τις εξετάσεις σας. Το γνωρίζετε ότι πλέον στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν εργαστηριακοί γιατροί ειδικευόμενοι. Δεν πάει κανένα παιδί, δεν ακολουθεί το δρόμο της μικροβιολογίας, βιοπαθολογίας και της ακτινολογίας. Οι ασθενείς σε λίγο καιρό θα πρέπει να κινούνται χιλιόμετρα ολόκληρα για να βρίσκουν ένα εργαστήριο να εκτελέσουν τις εξετάσεις τους. Και αν κλείσουμε εμείς και περάσει η υγεία στα μεγάλα συμφέροντα, στις 2-3 μεγάλες αλυσίδες που θα επιβιώσουν, φανταστείτε και το κόστος το οικονομικό για τον ασθενό. Τώρα έχουν την πολυτέλεια να έρθουν στα ιατρία μας που μας γνωρίζουν, που ξέρουν το ιστορικό τους, να κάνουν τις εξετάσεις τους με μια μικρή οικονομική επιβάρηση. Φανταστείτε όταν θα μείνουν 2-3. Στο σκηνικό αλυσίδες τι έχει να γίνει. Δεν θα μπορεί ο κόσμος να κάνει εξετάσεις όχι μόνο από χιλιομετρική απόσταση, και οικονομικά οι εξετάσεις θα γίνουν επανάκριβες. Και γι' αυτό τον λόγο θέλουμε οι πολίτες να συνταχθούν στο μέρος μας και να στηρίξουν τους ιατρούς τους και τα ιατρία της γειτονιάς τους. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν στηρίζουν απλά εμάς, στηρίζουν τους εαυτούς τους για να έχουν γρήγορη, άμεση και προσιτή πρόσβαση στη διάγνωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μόσχος, θα περιμένουμε τις εξελίξεις, θα δούμε κατά πόσο.
1: Αυτό που θα ήθελα να σας πω, κυρία Μέγα, και για να κλείσω, για να μην σας κουράζω, είναι ότι εμείς δεν ζητάμε κάτι παράλογο, ζητάμε ταυτονόητο, ζητάμε διαφάνεια και ξεκάθαρα στοιχεία και ξεκάθαρους κανόνες από τον ΕΑΠΗ και από το κράτος, και πλέον θα το φωνάζουμε καθαρά να το ακούσουν όλοι. Θα αμοιβόμαστε για κάθε εξέταση που εκτελούμε στα ιατρία μας και χωρίς περικοπές, είτε μας τα πληρώνει ο ΕΑΠΗ, είτε μας τα πληρώνουν οι ασθενείς. Γιατί χωρίς εμάς δεν υπάρχουν εξετάσεις, δεν υπάρχει διάγνωση, δεν υπάρχει θεραπεία. Άρα στον εργαστηριακό γιατρό το κράτος οφείλει σεβασμό και οφείλει με κάθε τρόπο να διασφαλίσει να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Κανένας, μα κανένας, είτε πρόκειται για ΕΟΠΗ είτε πρόκειται για Υπουργείο, δεν έχει το δικαίωμα να φανίζει από τον εργασιακό χάρτη το σημαντικότερο κομμάτι της διάγνωσης, τον εργαστηριακό κλάδο της ιατρικής.
0: Μάλιστα.
1: Και σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, κυρία Μέγα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Μοσχούς. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω, να είσαστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλή
0: συνέχεια. Γεια σας.

0: είχα όλη τη γη.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να σας πω ότι ακολουθεί τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Τριανταφύλλα. Δεν θα είναι η Μαριέτα Γαβριλιώτη, διότι ερχόμενη στη δουλειά είχε ένα μικρό ατύχημα. Είναι καλά η Μαριέτα, η Γαβριλιώτη, απλά κάποιος την τράκαρε από την πίσω μεριά, νομίζω, Ναι, είναι καλά στην υγεία της, έχουμε μιλήσει μαζί της, απλά το αυτοκίνητο, υλικές ζημιές. Λοιπόν, οπότε δεν θα ακολουθήσει η Μαριέτα μετά το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, εμείς να σας αποχαιρετήσουμε, ραντεβού αύριο το πρωί, για χαρά.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Σήμερα το μεσημέρι θα γίνει δίκη των δύο Αιγυπτίων οι οποίοι κατηγορούνται για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας ενηλίκων και ανηλίκων και απειλή ανηλίκων κατά συρροή. Οι δύο άνδρες ηλικίας 29 και 27 ετών συνελήφθησαν στη Σύμη έπειτα από καταγγελίες κατοίκων και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη της Ρόδου. Την ανησυχία του για την αύξηση του κόστου σε βασικούς τομείς της οικονομίας εξέφρασε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου, μιλώντας σήμερα στην Έτνο του Αιγαίου. Όπως ανέφερε, η άνοδος του πληθωρισμού συνδέεται κυρίως με τις αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια, ενώ για τους νησιωτικούς προορισμούς σημαντικό βάρος αποτελούν και τα μεταφορικά κόστη. Εχμές κατά της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου αφήνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Δωδεκανήσου με αφορμή την υπόθεση εγκατάστασης υβριδικού αιωλικού σταθμού στην περιοχή Πελεκάνος. Την ανησυχία της για βασικές προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό εκφράζει Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου με επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία. Ο φορέας επισημαίνει ότι πιθανοί προορισμοί στη δυναμικότητα των ξενοδοχείων ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη βιωσιμότητα της Ρόδου ως τουριστικός προορισμός. Για κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας, ενημέρωσε την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς στο πλαίσιο συζήτησης για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αναβάθμιση των φρεγατών και εξελίξεις σχετικά με τη μηθανή προμήθεια φρεγατών με στόχο την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Με βασικό αντικείμενο τις σχολικές υποδομές και τη στελέχωση του σχολείου στα νησιά πραγματοποιήθηκε συνάντηση της βουλευτή Δωδεκανήσου Μπίκα Ιατρίδη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Ιωάννη Παπαδομαρκάκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν έργα όπως η υποκατάσταση της Ακαδημίας στη Ρόδο καθώς και ένταξη σχολικών μονάδων των Δωδεκανήσου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με παρεβάσεις σε Κάσο, Λέρο και Κο. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον τουριστικό σχεδιασμό άσκησε στη Βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κίναλ Γιώργος Νικητιάδης καταθέτοντας κοινή ερώτηση με τους Κατερίνα Σπυριδάκη και Μανώλη Χριστοδουλάκη. Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό προωθείται χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς του κλάδου. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου τίθεται η επιστολή του Δημάρχου της ΚΟΣ σχετικά με την ευθύνη αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Ολοκληρώθηκαν στην Ίσυρο εργασίες αναβάθμισης τριών κρίσιμων μονάδων αφαλάτωσης στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου έργου υποδομής που ενισχύει καθοριστικά την υδροδότηση του νησιού. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 290.745 ευρώ και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους του Δήμου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Αρχής για αυτοδύναμη ανάπτυξη. Στην εξιχνίαση 4 περιπτώσεων κλοπών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο.

εξόδων από κλιματική δραστηριότητα. Με κεντρικό μήνυμα ότι η θάλασσα ενώνει, η ομάδα Αιγαίου ετοιμάζεται και φέτος να υλοποιήσει τον καθιερωμένο διαπλούτης, ο οποίος φτάνει πλέον στη 32η διοργάνωσή της. Από σήμερα έως τις 17 Μαΐου μια μεγάλη εθελοντική αποστολή θα διασχίσει το Αιγαίο. Στη διαδρομή περιλαμβάνονται η Ανάφη, η Τήλος, η Χάλκη, η Ψέριμος, η Νήσιρος, η Λιψή, η Αρκή, η Κίναρος και το Κουφονήσι. Με το δεύτερο αγώνα του πρωταθλήματός του συνεχίζει τη δράση του Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου, διοργανώνοντας το προσεχή Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου τη διοργάνωση ΣΥΜΗ 2026. Τα συμμετέχοντα σκάφη θα αγωνιστούν σε μια διαδρομή ανοιχτής θάλασσας με κίνηση από τη Ρόδο, ολοκληρώνοντας το αγωνιστικό σκέλος. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα νέα προγράμματα Leader θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9 Μαΐου στη Ρόδο με στόχο την παρουσίαση των διαθέσιμων ευκαιριών χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και έργα δημοσίου ενδιαφέροντος, στις 5 στο Γενάδη στο πρώην Δημαρχείο Νότιας Ρόδου και στις 6 στον Έμπονα στο πρώην Δημαρχείο Αταβύρου. Εθελοντική ομοδοσία διοργανώνει την Κυριακή 17 Μαΐου ο Σύλλογος Ποντίων ΚΟ Ξενιτιά στην ΚΟ, τιμώντας τη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Ποντίου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 10 στα γραφεία του Συλλόγου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και του νοσοκομείου ΚΟ. Κυρίως έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 15 με 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 10.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Η σελίδα μας στέλνει στο μήνυμά σου. Χρόνια πολλά στον Ήλιο που γιορτάζει σήμερα, έχει τη δημητική του. Και γενέθλια ποιοι έχουν, θυμήσου, έλα. Πάμε γενέθλια, όχι διδήμη. Ακόμα μπήκαμε στους διδήμους, όχι.
7: Δεν ξέρω. Έχουμε ακόμα δρόμο. Υποθετικά μιλάω. Και κερδίζω χρόνο για να βρω την εφημερίδα.
6: Ποιο γιορτάζει, ναι. Ποιοι έχουν γενέθλια.
7: Να δω ποιοι έχουν γενέθλια. Κολλάει η σελίδα, ναι. Ο Ταύρος.
6: Ο Ταύρος. Μάστε.
7: Χρόνια σας πολλά.
6: Χρόνια πολλά.
7: Δεν ξέρω πολλά για τα ζώδια του Ταύρου. Ναι. Γενικά δεν ξέρω πολλά για τα ζώδια.
6: Για τα ζώδια.
7: Δεν το έχω.
6: Κυρίες, κύριοι, στην επικαιρότητα σήμερα, κυρίαρχα δύο θέματα.

0: Οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αισιοδοξεί. Οι Ιρανοί είναι η αλήθεια ότι τον ψιλοτρολάρουν, όπως είπε και η Μαρία νωρίτερα. Παρόλα αυτά, οι εκτιμήσεις είναι ότι ενδεχομένως και να οδηγηθούμε σε μια κάποια συμφωνία, και αυτή η προοπτική φαίνεται ότι έχει ενθουσιάσει τις αγορές. Είχαμε ρεκόρ χτες στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο, κάτι που ενθουσίασε τον Αμερικανό πρόεδρο, και βέβαια έχουμε και μια αποκλιμάκωση της τιμής των καυσίμων.
1: Βέβαια, χτες δε έπεσε και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι γύρω στα 102-103, αλλά αυτό δημιουργεί και προσδοκίες και αισιοδοξία ότι μπορεί να τελειώνουμε η επιχείρηση. Εμπιστέψουμε μπρο.
0: Ναι.
1: Του έγραψε
0: Trust me bro. Trust me bro.
1: ναι. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Καλιμπάφ.
0: Ναι, του κάνουν τώρα, κατάλαβες.
1: Δεν μας νοιάζει, κάνουν ό,τι θέλουν, ας καταλήξουν κάπου. Αυτό που μας ενδιαφέρει.
0: Σε ό,τι αφορά εδώ τη δική μας εσωτερική επικαιρότητα, έχουμε σφοδρή, έχουμε πολύ σκληρή αντιπαράθεση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Σήμερα στις 11 το πρωί θα έχουμε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τις προτάσεις του κόμματος για την αναθεώρηση 30 άρθρων του συντάγματος. Θα υπάρξει και εισήγηση από τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον πρώην υπουργό. Ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και οι τοποθετήσεις περίπου 40-45 πόσοι
1: φαίνονται
0: είναι
1: ότι μέχρι
0: στιγμής
1: γύρω στους 40 με 45 έχουν εγγραφεί για να τοποθετηθούν. Είχαμε κάποιες διαφοροποιήσεις, γιατί γνωρίζαμε χθες ότι θα μιλούσαν ο καθένας από 5 λεπτά. Φαίνεται ότι θα μιλήσουν. Φαίνεται. Μιλάμε πάντα πάνω στις πληροφορίες μας. Στηριζόμαστε 3 λεπτά.
0: Ποιες είναι οι πληροφορίες? Ποιες είναι οι πληροφορίες σε σχέση με το κλίμα? Μέχρι στιγμής, αυτό το οποίο μαθαίνουμε, θα δούμε τώρα, αυτά η ζωή τα δείχνει, είναι ότι θα υπάρξει αυτοσυγκράτηση. Πώς το πούμε, δηλαδή ότι οι τόνοι έχουν πέσει.
1: Δεν είναι τόσο υψηλό όσο ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, για να το πούμε έτσι.
0: Και ότι σε αυτό έχουν συντείνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι υπήρχε μία, πώς το πούμε, κατηδίαν επικοινωνία κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών με αρκετούς βουλευτές. Αυτό που έλεγε χθες η Μαρία, πολιτικό μασάζ. Και το δεύτερο, ότι με δεδομένο ότι ενδεχομένως να έχουμε ανα πάσα στιγμή εκλογές μετά το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη,
1: πρέπει να συσπηρωθούν.
0: Κανείς δεν θέλει
1: να πυροβολήσει τα πόδια του, να το πω έτσι.
0: Κανείς δεν θέλει να ρίξει λάδι στη φωτιά.
1: Φαίνεται ότι και η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συνενέσει προανακριτική βοήθησε στο να πέσουν οι τόνοι. Γιατί πάρα πολλοί βουλευτές είχαν παράπονο ότι ουσιαστικά με τις άρσεις ασυλίας κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, ότι δεν τους υπερασπίστηκε η Νέα Δημοκρατία. Θα τα δούμε βέβαια αυτά πώς θα εκφραστούν. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι 5 βουλευτές που την προηγούμενη εβδομάδα είχαν γράψει το άρθρο στα Νέα κατά του επιτελικού κράτους, φαίνεται ότι έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν.
0: Θα μιλήσουν, ναι.
1: Για να περιμένουμε να δούμε τι θα πούν. Φαίνεται ότι θα μιλήσει και ο κύριος Βορύδης.
0: Θα μιλήσει και ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είναι σε επικοινωνία με το.
1: Τις τελευταίες ημέρες ξανά έχουν αναθερμανθεί οι σχέσεις του με το Μεγάρο Μαξίμου.
0: Τώρα, οι πληροφορίες τι λένε? Ότι βεβαίως θα ακουστεί η κριτική από την πλευρά των 5. Ήδη αυτό έχει προεξοφληθεί, γι' αυτό και όλες ακούμε από κυβερνητικά στελέχη και από άλλα γαλάζια στελέχη ότι ο διάλογος είναι ευχάριστος, γόνιμος κλπ. Αλλά.
1: Και εδώ που τα λέμε είναι.
0: Ναι, αλλά λέγεται ότι και οι τόνοι από την πλευρά των 5 δεν θα είναι τέτοιοι ώστε να παράξουν αυξημένα δεσιμπέλ.
1: Να δούμε, ότι θα είναι λελογισμένη η κριτική.
0: Αυτό.
1: Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Να δούμε, να περιμένουμε. Έψαξα πριν τα στοιχεία, γιατί θυμάσαι ότι αναφέρθηκε στην περίπτωση Χατζηγάκη, Υπουργού Γεωργίας τότε, κυβέρνηση Καραμαλή, και το πρόστιμο μας είχε επιβληθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είπα 500 εκατομμύρια. 425 ήταν. Έψαξα το συγκεκριμένο ποσό για να είμαστε κι εμείς ακριβείς.
0: Αξίζει να πούμε μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο των ζημώσεων. Είδατε, σας είχαμε υποσχεθεί ρεπορτάζ και το έχουμε. Λοιπόν, ότι ένα ρόλο έπαιξε, μη σου πω και δύο, και ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, έχουμε πολλές φορές, είναι ένα πρόσωπο με συγκεκριμένη, ας πούμε, πολιτική προέλευση.
1: Αγαπητός όμως από όλες τις.
0: Είναι αγαπητός και αποδεκτός από όλους.
1: Τις φυλές, όπως συνηθίζουν να λένε τα περιοδικά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι αποδεκτός και αγαπητός από όλους. Και αυτό έπαιξε ένα ρόλο.
1: Και ο κύριος Χατζηδάκης, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος και αυτός αναμένεται να μιλήσει, μιλήσει σήμερα.
0: Ένα πρόσωπο το οποίο θα έχει έτσι πολύ κομβικό ρόλο στην σημερινή συνεδρίαση είναι ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, πρώην υπουργός, ο οποίος θα κάνει εισήγηση και για το θέμα της σταγματικής αναθεώρησης, λένε πληροφορίες. Και εμείς έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία εγώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Με ενδιαφέρον μεγάλο αναμένεται η σημερινή συνεδρία, είναι η αλήθεια, για πάρα πολλούς λόγους και για τις προτάσεις που θα ακουστούν. Έχουν μεγάλη σημασία. Και για το κλίμα. Λοιπόν, να το πιάσουμε από το δεύτερο, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη σεναριολογία και μια και μυθολογία το τελευταίο διάστημα σε σχέση με το κλίμα, σε σχέση με το αν είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα, αν θα είναι υψηλή η τόνη κλπ. Εσείς τι εισπράτετε και τι αισθάνεστε εν ώψη της σημερινής συνεδρίασης?
2: Κοιτάξτε, η κοινοβουλευτική ομάδα είναι ένα όργανο κατεξοχήν συλλογικό και δημοκρατικό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα μέλη, δηλαδή στους βουλευτές, να τοποθετηθούν διατυπώνοντας τις απόψεις, τις προτάσεις τους, αλλά και την κριτική τους για ενδεχόμενες ενέργειες που έχουν γίνει και πρέπει να διορθωθούν. Επομένως, υπ' αυτή την έννοια, θεωρώ απολύτως φυσιολογικό το να λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο συλλογικά. Βέβαια, σήμερα έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα η συνεδρίασή μας, διότι εδώ ξεκινά μια διαδικασία η οποία είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, που είναι η αναθεώρηση του συντάγματος.
1: Βέβαια.
2: Αυτή την έννοια, λοιπόν, η όποια τοποθέτηση έχει και αυτή τη διάσταση. Αν δηλαδή κάποιος συμφωνεί, διαφωνεί ή προτείνει κάτι εναλλακτικό όσον αφορά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της δικαιοσύνης, στη λειτουργία της δημοκρατίας, των κομμάτων, του κοινοβουλίου ή των θεσμικών οργάνων της πολιτείας.
1: Και βεβαίως έχουμε κρατήσει και ξεχωριστές ερωτήσεις για την εισήγηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και ό,τι μπορεί να δημοσιοποιηθεί. Ακριβώς, το άρθρο 86. Αλλά και το θέμα του ασυμβίβαστου υπουργού βουλευτή που είχε τεθεί από τον πρωθυπουργό. Όμως τα σενάρια. Το ρεπορτάζ για την κοινοβουλευτική ομάδα έφτανε ότι η τόνη θα είναι τόσο υψηλή που κάποιοι δεν θα διστάσουν να αμφισβητήσουν. Και θα φτάσει η αμφισβήτηση και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δεν μιλώ μόνο για την κριτική στο επιτελικό κράτος. Μιλώ και για την.
0: Γενικότερα.
1: Γενικότερα, ναι. Από το πρόσωπο του κυρίου Σκέρτσου μέχρι τους τεχνοκράτες υπουργούς.
2: Ακούστε. Είναι άλλο πράγμα η κριτική τοποθέτηση απέναντι σε επιλογές ή πολιτικές που έχουν γίνει από την ηγεσία. Και είναι ένα άλλο πράγμα το πώς τοποθετούμαστε για το πώς πρέπει να λειτουργεί η λειτουργία μας, ακόμα και το κόμμα μας στο μέλλον. Μετά από τη συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έγινε μια εκτενής συζήτηση, μια εκτενής εσωτερική διαβούλευση μετά την πρόσκληση του Πρωθυπουργού πριν μερικούς μήνες. Πάνω από 50 συνάδελφοι έχουν καταθέσει διάφορες προτάσεις. Δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτό είναι και ο πλούτος δημοκρατίας. Αυτό θα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε. Η δική μου αποστολή ως οριστέντα εισηγητή της πλειοψηφίας στην επικείμενη αναθεωρητική διαδικασία ήταν να συλλέξω, να αξιολογήσω και να συνθέσω αυτές τις προτάσεις. Καταλήξαμε σε 30 σημαντικές αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, που αφορούν και τα θέματα αυτά τα οποία ζητούμε, τα τρέχοντα, δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας. Είναι και αυτά που λέτε. Δεν υπάρχουν ίδιες απόψεις πάνω σε όλα. Υπάρχουν και θέματα στα οποία κάποιοι έχουν διαφορετικές οπτικές. Αυτό όμως είναι γόνιμο, γιατί μπορεί να αναπτυχθούν οι επιχειρηματολογίες και να καταλήξουμε τελικά τι θα εισηγηθούμε. Άλλωστε και στην αναθεωρητική διαδικασία πάντα υπάρχει η παράδοση. Ο βουλευτής κατεξοχήν να ψηφίζει κατά συνείδηση. Τώρα, υπάρχουν 4 μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα, είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα, τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Το δεύτερο στοιχείο που έχω να πω, έτσι προκαταλαμβάνοντας, αν θέλετε, για τη συζήτηση, είναι ότι πλέον καμία συνταγματική αλλαγή, καμία πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνεται στη χώρα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι δεν έχουμε πλέον μία ένωμη τάξη, την ελληνική, η οποία προσδιορίζεται από το Σύνταγμα, αλλά έχουμε τρεις παράλληλες ένωμες τάξεις. Έχουμε τη διεθνή, έχουμε την ευρωπαϊκή, που διαμορφώνεται και με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουμε και την εθνική, που διαμορφώνεται από το Σύνταγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα πλέον που προσδιορίζονται σε διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, η προστασία, η σωστή αξιοποίηση από την τεχνητής νοημοσύνης, που αγγίζει όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων στην καθημερινότητα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει στην συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ, ξέρετε, επειδή έχω ασχοληθεί και επιστημονικά με το θέμα αυτό, σε τουλάχιστον τρία κοινοβούλια έχω μιλήσει για το θέμα.
1: Βέβαια.
2: Είναι λοιπόν η ώρα και το δικό μας κοινοβούλιο να αρχίσει να τοποθετήσει.
1: Για το άρθρο 86, εκεί που έχει εστιαστεί η συζήτηση και έχει κλέψει και την παράσταση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Το 86, καταρχήν, σίγουρα θα πρέπει να συζητήσουμε. Θα πρέπει να συζητήσουμε και να συζητήσουμε σε βάθος. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα. Από τη μία πλευρά είναι η απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και πολλές φορές τους στρέφει προς τα άκρα και τους ακτιβισμούς. Από την άλλη είναι η απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε έξαρση των πολιτικών παθών, σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν βοήθησαν να προχωρήσουν τα πράγματα. Για να γίνει αυτό, πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια. Γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν. Η κυβέρνηση λογοδοτεί στη Βουλή, η Βουλή λογοδοτεί στο λαό και η δικαιοσύνη κάπου πρέπει να αναφέρεται. Τώρα, αν θα αναφέρεται στην κυβέρνηση η οποία επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, την ανώτατη, ή σε κάποιο σώμα της Βουλής, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένας στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση.
1: Άρα το άρθρο 90.
2: Γνώμη μου είναι ότι στο 86, λοιπόν, θα πρέπει η ίδια η δικαιοσύνη να προτείνει μια μικρή λίστα κάποιων διακεκριμένων δικαστικών και αυτή η λίστα να είναι δεσμευτική για την επιλογή που θα κάνει το κοινοβούλιο ή η κυβέρνηση για την ηγεσία της. Στο 90, εννοείται, το 86 είναι περί ευθύνης υπουργών.
1: Ναι, το 90 είναι για την εκλογή.
2: Σας απάντησα ήδη στο 90.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, η επιλογή πρέπει να γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο. Τώρα, στο 86, όσον αφορά την προστασία των υπουργών, εκεί πέρα επίσης, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αξιολογείται αντικειμενικά από κάποιο σώμα το οποίο να έχει έντονα δικαστικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, για μένα πρέπει να φύγουμε από το αμελητή και πρέπει να φύγουμε από τις προανακριτικές επιτροπές της Βουλής. Πρέπει να είναι δικαστικό πρόσωπο, ανεξάρτητος δικαστής, ίσως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή ο εισαγγελέας εφετών, που θα κάνει την προανάκριση και την κύρια ανάκριση, και εφόσον βρίσκει αποχρώσεις, ενδείξεις ενοχής, να παραπέμπει το θέμα πάλι στη Βουλή για να αποφασιστεί με ατομική ονομαστική ψηφοφορία, δηλαδή υπεύθυνη στάση του καθενός, εάν θα προχωρήσει η δίωξη ή όχι.
0: Κύριε Στυλιανίδη, πρακτικά εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, για να το βάλω στη γενικότερη πολιτική διάσταση. Είστε πάρα πολύ έμπειρος πολιτικός. Θεωρείτε ότι υπάρχουν πεδία συνενέσεων σε ό,τι αφορά το θέμα της αναθεώρησης συντάγματος? Συνενέσεων εννοώ με άλλες πολιτικές δυνάμεις.
2: Θα βάλω ζητήματα ως ερωτήματα προς την ευρύτερη αντιπολίτευση, η οποία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση συντάγματος δεν αφορά τις τρέχουσες αντιπαραθέσεις, αλλά αφορά το σχεδιασμό της εθνικής μας στρατηγικής και το μέλλον της χώρας. Παραδείγματος χάρη, δεν θα ήταν σκόπιμο να μπει το θέμα για την τεχνητή νοημοσύνη? Να μπει η εύκολη πρόσβαση σε στέγη ως μορφή προστασίας του θεσμού της οικογένειας? Να μπει η προστασία της ελληνικής γλώσσας, που είναι ταυτωτικό ζήτημα, γιατί είναι το εργαλείο που μας συνδέει και με την ιστορία μας αλλά και με την ομογένεια? Να μπει η προστασία της σημαίας, όπως την έχουν άλλα προηγμένα κράτη, ως σύμβολο του έθνους? Να μπει, ας πούμε, μια πολιτική εσωκομματικής δημοκρατίας που να προβλέπεται από το άρθρο 29 για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά φαινόμενα σαν την Χρυσή Αυγή ή να περιορίζουμε, αν θέλετε, τα λεγόμενα αρχηγικά κόμματα δίδοντας εσωτερικά δικαιώματα στους κοινοβουλευτικούς. Επίσης, δεν πρέπει να θερμακίσουμε θεσμικά το ρόλο του βουλευτή, βάζοντας όμως και τον ίδιο τον βουλευτή ενώπιον των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολλά τα ζητήματα.
1: Ναι, ναι, και μας δίνετε και μια εικόνα για τα άρθρα τα οποία θα προτείνετε αναφερόμενος έτσι.
2: Το οικονομικό σύνταγμα επιτρέπεται να αποδεχόμεθα αναδρομική φορολόγηση. Δεν είναι καλό να δώσουμε πρόσθετα κίνητρα σε μεγάλες στρατηγικής σημασίας, εθνικής σημασίας επενδύσεις που μπορεί να δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Δηλαδή στο οικονομικό σύνταγμα αναφέρομαι τώρα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι. Κύριε Στυλιανίδη, σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα, την άλλη εβδομάδα ξεκινάει 15 με 17 το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γνωρίζοντας τη στενή σχέση που έχετε με τον Κώστα Καραμαλή και επικοινωνία. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Φέρουν όλες οι πληροφορίες τον Κώστα Καραμαλή να μην συμμετέχει, δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα, στο συνέδριο.
0: Ενώ συνεχίζει και την αιχμηρή κριτική του. Χτες πάλι σε μια ομιλία του για το θέμα των αγροτικών ενισχύσεων, των αγροτικών επιδοτήσεων.
1: Μίλησε για κοντόφθαλμες λογικές. Ναι. Για μη παραγωγική κατανομή.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Την κριτική όμως που έκανε χθες για τον πρωτογενή τομέα, εγώ την αποδέχομαι. Και την αποδέχομαι διότι πραγματικά θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί ο πρωτογενής τομέας. Δεν μπορεί πλέον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να είναι τροχονόμος ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Θα πρέπει να αναδιοργανώσουμε τον πρωτογενή τομέα. Ενδεχομένως θα ήταν χρήσιμη μια τέτοια αναφορά ακόμα και στο οικονομικό σύνταγμα της χώρας. Διότι αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα εγκαίρως, η επόμενη κρίση που θα χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδος και όχι μόνο, είναι η επισητιστική. Το προβλέπουν όλοι. Θα πρέπει λοιπόν μια χώρα να έχει εθνική στρατηγική διατροφικής αυτάρκειας, θα πρέπει να στηρίξει τους ανθρώπους που μένουν στην Ήπεθρο, να προστατεύσει τις ιδιοκτησίες στα μικρά και απομακρυσμένα χωριά, είτε ορεινά, είτε νησιωτικά, είτε παραμεθόριες περιοχές κτλ. Διότι υφίσταται αυτή τη στιγμή μια αλλίωση ο πληθυσμός σε όλες αυτές τις ζώνες. Και αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας. Για να γίνει αυτό λοιπόν, πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε βάθος όσον αφορά αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι, αλλά είστε στην κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία. Στην κυβέρνηση 7 χρόνια, κύριε Στυλιανίδη.
2: Σωστά, αλλά το πρόβλημα είναι 40 χρόνια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν διορθώνεται αμέσως. Εδώ ένα χωράφι καλλιεργείς και πρέπει να οργώσεις, να σπείρεις, να ξεβοτανίσεις, να λιπάνεις για να φέρεις. Λοιπόν, κάθε τι έχει το χρόνο του.
0: Εγώ όμως θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο ερώτημα για το συνέδριο και να ρωτήσω ευθέως, κύριε Στυλιανίδη, εσείς είστε ένα ενεργότατο δραστήριο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να δεχτώ την απάντηση ότι δεν τον έχετε ρωτήσει. Τι δεν κρίνεται σκόπιμο, δεν θα συζητούσατε μαζί του για το αν πρέπει να έρθει ή δεν πρέπει, δεν θα τον παροτρύνατε να έρθει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
2: Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν. Για το συνέδριο, αυτό το οποίο έχω να πω είναι αυτό το οποίο χρειάζεται, γιατί μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποιες ποιοτικές προσυνεδριακές διαδικασίες με θεματικές. Με προηγμένες θεματικές. Αυτό το οποίο λείπει κατά τη γνώμη μου και πρέπει με κάποιο τρόπο να συμπληρωθεί στην τελική συνεδριακή διαδικασία είναι η ελεύθερη έκφραση των βουλευτών και των στελεχών. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα κεφάλαιο στο οποίο το κάθε στέλεχος ή ο κάθε βουλευτής, εντάξει, εμείς έχουμε τη δυνατότητα, το κάνουμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα, παράπονα που έχει, κριτικές που έχει, προτάσεις που έχει, να μπορεί να τις εκφράσει ώστε να αποσυμπιεστεί η κατάσταση σε θέματα στα οποία έχουμε κάνει λάθη και να γίνει αυτή η επικοινωνία πιο άμεση και να γίνουν οι απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις αμέσως μετά, ώστε εν ώψη των εκλογών να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Στυλιανίδη.
1: Να είστε καλά, καλή σας
0: ημέρα.
2: Πρώην
0: Υπουργός, νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση, ο κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός και ο άνθρωπος, ο οποίος το πρόσωπο που θα κάνει την εισήγηση σήμερα.
1: Για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μια συνταγματική αναθεώρηση που εκτός από την πρόταση των άρθρων έχουν συμμετάσχει στη συζήτηση περίπου 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καταθέτοντας προτάσεις τους. Έχει ενδιαφέρον και βεβαίως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πώς θα ανταποκριθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Να θυμίσω εδώ τους αριθμούς. 180 για να εγκριθεί και να περάσει με απλή πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, 151 ψήφους για να συζητηθεί επί της ουσίας στην επόμενη Βουλή.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η Ιρανική απάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, όπως υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, επεσήμανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Η Βηρυτός δέχτηκε Ισραηλινά πυρά για πρώτη φορά μετά την κήρυξη Κεχηρίας. Αλματώδης η αύξηση των δικτών στις συναλλαγές των ασιατικών χρηματιστηρίων. Το Brent έφτασε στα 101,27 δολάρια το βαρέλι. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές, η τιμή στο διυλισμένο καύσιμο θα μειωθεί, είπε στο Ert News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Ανησυχία από τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έναρξη στις 11 με την ομιλία του Πρωθυπουργού η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνελήφθησαν τρία άτομα χθες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία στο Χαλάνδρι και έκρηξη. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Ert News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έρχονται βροχή τα μηνύματα. Σε ένα από αυτά του Πέτρου, από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος αναφέρεται στο γερό έγκλημα. Με δράστη ένα 54χρονο και θύμα ένα παιδί 21 ετών, που θεωρήθηκε από τον άνθρωπο αυτό ως υπαίτιο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε ένα τροχαίο δυστύχημα.
1: Οδηγούσε το παιδί, συνοδηγός ήταν ο γιος του.
0: Ναι, αγανακτισμένος ο Πέτρος, και πραγματικά υπάρχει αγανάκτηση σε πάρα πολύ κόσμο και σοκ σε όλη την Ελλάδα για τις λεπτομέρειες αυτής της δολοφονίας. Πραγματικά φαίνεται ότι ήταν σχεδιασμένη. Έχει συλληφθεί και η σύζυγος του 54χρονου.
1: Ήταν μαζί στο αυτοκίνητο. Σχεδιασμένη, και δεν ήταν και η πρώτη φορά που απείλησε.
0: Κατηγορείται για συνέργεια η κυρία αυτή. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως να ήταν και ηθική αυτούργος. Τώρα αυτά τα κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει τέτοια άσκηση δίωξης. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι αυτοί είχαν ποτιστεί με την ιδέα ότι φταίει ένα παλικάρι, για το οποίο μάθαμε ότι ουσιαστικά πήγε, μπλέχτηκε, βρήκε τον πελάτη του χωρίς να υπάρχει λόγος. Δηλαδή τον καλέσανε να οδηγήσει αυτό το αυτοκίνητο, επειδή κανείς από τους φίλους του δεν είχε δίπλωμα. Αυτός είχε δίπλωμα, το είχε βγάλει, ήταν πολύ φρέσκος οδηγός και πήγε να βοηθήσει, γιατί οι άλλοι τα είχαν πιει, τα είχαν τσούξει. Προφανώς έχασε τον έλεγχο του οχήματος, έπεσε μια κολόνα και οι δύο τραυματιστήκαν. Ο ένας
1: νοσηλεύτηκαν και οι δύο. Έχασε
0: τη ζωή του. Το φοβερό είναι ότι έκτοτε οι γονείς του αδικοχαμένου παιδιού, αυτού του 17χρονου,
1: θεωρούσαν υπεύθυνο το φίλο του γιού του.
0: Το φίλο του γιού του. Του την είχαν στήσει δύο φορές, τον είχαν ξαναπυροβολήσει, τον είχαν ξαναπλακώσει στο ξύλο. Το παλικάρι φαίνεται ότι είχε εκμυστηρευτεί σε δικούς του ανθρώπους ότι δεν θα γλιτώσω την τρίτη φορά που θα στενθούμε. Και όντως έτσι συνέβη.
1: Δεν γλίτωσε.
0: Άγριες καταστάσεις.
1: Θυμίζουν αρχαία τραγωδία, το λέμε από χθες, αλλά θέτουν και πάλι τα ζητήματα του αφοπλισμού, της αυτοδικίας, το πως ναι. Κάποιοι νομίζουν ότι θα
0: το φοβερό είναι
1: παρηγορηθούν
0: ότι
1: σκοτώνοντας το φίλο του γιού τους.
0: Το φοβερό είναι ότι αυτά τα παιδιά ήταν οι καλύτεροι φίλοι, έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε παραμικρή, δεν χώνεψε ποτέ αυτός ο πατέρας ότι εδώ μιλάμε για ένα δυστύχημα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το χώνεψε ποτέ. Ναι. Ο τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.
1: Τη ναι.
0: Και έχει παγώσει όλη η Ελλάδα από αυτό. Εν τω μεταξύ, έχουμε μία εξέλιξη από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Άλλη, έχουμε συλλήψεις για τη δολοφονία που είχε γίνει πέρυσι τον Απρίλιο
1: στο Χαλάνδρι,
0: δρόμο, στο Χαλάνδρι, έξω από ένα διαγνωστικό κέντρο.
1: Και είχε ως μία άρωμα Greek Mafia.
0: Greek Mafia αυτό. Με θύμα ένα πρόσωπο που είχε το ψευδόνυμο, εμένα μου έχει μείνει αυτό το ψευδόνυμο, ο Θαμνάκιας. Ο Θαμνάκιας ήταν, έτσι δεν είναι, Σπύρο Δαρσινέα? Καλημέρα, Σπύρο μου.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αυτό ήταν όντως το ψευδόνυμο του, καθότι είχε εμπλακεί και αυτός με τη σειρά του σε ένοπλες επιθέσεις, και το χαρακτηριστικό του στυλ ήταν πως κρυβόταν πίσω από τους θάμνους, τουλάχιστον έτσι έλεγε ο αστικός λίθος. Αυτά λένε. Λέγανε στην πιάτσα μεταξύ τους.
0: Βέβαια, θαμνάκηδες λένε τώρα και τους έχοντες πλούσιοι ακόμη. Ο εν λόγω σχορεμένος ήταν γυαλιστερή, δηλαδή η κεφαλή του ή το γυαλιστερή, δεν είχε πλούσια ακόμη. Εν πάση περιπτώσει είχε το παρατσούκλιο Θαμνάκιας, ναι, γιατί όντως.
1: Ναι.
0: Για πες, τι έχει γίνει τώρα με το Θαμνάκια.
2: Λοιπόν, έχουμε τρεις συλλήψεις. Έχουμε τρεις συλλήψεις τις οποίες πραγματοποίησε.
0: Α, τρεις.
2: Το τμήμα της δίωξης ανθρωποκτονιών του λεγόμενου ελληνικού FBI. Πραγματοποίησαν χθες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Πρόκειται για τρία άτομα, τρεις άντρες ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι είχαν εμπλακεί στην δολοφονία του λεγόμενου Θαμνάκια, όπως αναφέρετε και εσείς, του 52χρονου. Μια εκτέλεση η οποία είχε γίνει μέρα μεσημέρι τον Απρίλιο του 25 μπροστά από ένα διαγνωστικό κέντρο.
0: Ο Θαμνάκιας ήταν ο κατακόσμων Γιώργος Μοσχούρης, έτσι να το.
2: Αυτό ήταν το όνομα του τυπώτα, όντως, του άνθρωπου ο οποίος δολοφονήθηκε. Ένας άντρας ο οποίος λογιζόταν ως ένα από τα 4-5 με βαριά χαρτιά της λεγόμενης ελληνικής μαφίας. Είχε μάλιστα πρόσφατα πριν τη δολοφονία του αποφυλακιστεί, και οι φήμες έλεγαν τότε στους δρόμους πως είχε βγει έξω στην κοινωνία προκειμένου να πιάσει και πάλι δουλειά.
0: Να κάνει δουλειές. Να κάνει δουλειές.
2: Να κάνει δουλειές. Βεβαίως, εν τη απουσία του, αλλά και την απουσία πολλών από των κεφαλών της Greek Mafia, βρήκανε χώρο πολλές άλλες οργανώσεις και κυρίως η ρωσόφωνη μαφία.
1: Μάλιστα. Άλλα μπουμπούκια.
2: Και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι τρεις κύριοι αυτοί που συνελήφθαν χθες φέρονται να εμπλέκονται με ανθρώπους που είχαν σχέση με τη λεγόμενη ρωσόφωνη μαφία του λεγόμενου Έντικ. Είναι η λεγόμενη φωνή.
1: Πάντως η δολοφονία του συγκεκριμένου είχε σοκάρει, γιατί είχε γίνει μέρα μεσημέρι σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου, σε ένα διαγνωστικό
0: κέντρο.
2: Αυτό ακριβώς, και είχε γίνει με πολεμικά τυφέκια, με καλάσνικο φοβαριά, βαρύ οπλισμό. Είχαν πέσει βροχή οι σφαίρες, τουλάχιστον 30 σφαίρες είχαν πέσει τότε. Αλλά αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτή η υπόθεση που έχουν απασχολήσει οι τρεις που συνελήφθησαν. Υπάρχει μια υπόθεση, μια έκρηξη που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 24 σε μια αντιπροσωπεία οχημάτων στη Νέα Ερυθρέα, αλλά αυτό που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον είναι η εμπλοκή τους σε μια υπόθεση πολύ περίεργη παρακολούθησης. Είχαν στήσει κάμερες στο γραφείο μιας δικηγόρου τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου του 2024 της ίδιας χρονιάς, προκειμένου να παρακολουθούν μια δικηγόρο η οποία συνδεόταν τότε συναισθηματικά με έναν πάρα πολύ γνωστό ποινικό, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές εδώ και πολλά χρόνια. Είχε εμπλακεί και στην υπόθεση της αρπαγής του εφοπλιστή Παναγόπουλου. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό πρόσωπο στον κόσμο, σε αυτόν τον σκοτεινό κόσμο. Να πούμε πάντως πως στη δικογραφία υπάρχει και ένα ακόμη άτομο, το οποίο επίσης είναι έγκλειστο στις φυλακές, σε φυλακές επαρχίας. Ωστόσο, το συγκεκριμένο δεν έχει συλληφθεί ακόμα. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει, λογικά θα προκύψει ένταλμα σύλληψης. Είναι ήδη ούτως άλλως κρατούμενος, δεν υπήρχε λόγος.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ισχύει ότι ένας από τους λεβέντες που έχουν συλληφθεί για την δολοφονία του Θαμνάκια είναι ένας παλιός του συνεργάτης? Κάτι τέτοιο μαθαίνουμε, ακούμε κλπ. Τώρα είναι, τώρα θα μου πεις, ναι, ένας εκ των παλαιών του συνεργατών.
2: Εννοείς συνεργάτης του Θαμνάκια?
0: Ναι.
2: Για να δεις πως εκλείται το δύσκολο αυτό κουβάρι το συνδέσεων της λίστας. Οι δύο από τους τέσσερις εμπλεκόμενους σε αυτή την υπόθεση είναι αυτός που είναι έγκλειστος στις φυλακές της επαρχίας και ο ένας από τους τρεις που συνελήφθησαν χθες. Είχαν σχέσεις με τον άλλο επιχειρηματία, τον Γιώργο Λάλα.
0: Μάλιστα.
2: Νοέμβριο του 2025.
0: Μάλιστα.
2: Σαράχοβας. Ο Γιώργος Λάλας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γιάννης Λάλας,
0: Γιάννης Λάλας, ναι.
2: Ναι. Είχε εμπλακεί, είχε συνδεθεί με τον κόσμο της Greek Mafia, ωστόσο αργότερα είχε κατηγορηθεί, τουλάχιστον έτσι λένε οι φήμες στους σκοτεινούς διαδρόμους της πιάτσας, ότι είχε εμπλακεί, είχε προδώσει την Greek Mafia και είχε περάσει στο αντίπαλο, στην ρωσόφωνη μαφία. Έτσι λοιπόν συνδέονται όλα τα κομμάτια.
0: Ταινία κανονική.
2: Ταινία κανονική.
0: Να σε καλά, Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Τι ωραίος κόσμος.
1: Όμορφος κόσμος.
0: Σαν να είμαστε βγαλμένοι από το
1: πώς διαπλέκεται τη μία ιστορία
0: με την άλλη. Καλά παιδιά.
1: Αστυνομική ταινία.
0: Καλά παιδιά. Goodfellas.
1: Τι να πεις.
0: Ναι.
1: Τι να πεις. Να βρίσκουν τον δρόμο τους. Προς την.
0: Ναι.
1: Μόρια εννοώ. Αυτό εννοώ, να βρίσκουν τον δρόμο τους.
0: Προς την έμεση, λες εσύ.
1: Τι άλλο να πω. Να βρίσκουν τον δρόμο τους προς νέα. Νέα παιδεία. Όχι, βέβαια.

0: Νομίζω δικαίως μου ήρθε στο μυαλό η ταινία Goodfellas, ε.
1: Ναι, περιγραφή εκεί.
0: Λέω τώρα.
1: Αμέσως, κάνεις την προβολή σου.
0: Αμέσως.
1: Το έχουμε δει και σε ταινία, μπορείς να πεις.
0: Ναι, σωστά.

0: βλέπω τώρα στο Earth News, την οθόνη που έχουμε μπροστά μας, τη τηλεοπτική, το ρεπορτάζ για τον Ακύλα και την πορεία των στοιχημάτων. Έχουμε ανέβει στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων.
1: Ήμασταν, μετά την
0: είχαμε πέσει, ξανανεβήκαμε. Λοιπόν, εγώ είμαι με τον Ακύλα, με φανατισμό, με τρέλα, και το έχω πει, δεν με ενδιαφέρει πού θα καταλήξει τελικά. Το παιδί τα δίνει όλα και η Earth τα δίνει όλα.
1: Αυτό
0: πραγματικά
1: ήθελα να σου πω, γίνεται μια αριστοτεχνή, νομίζω είναι από τις πιο ολοκληρωμένες εκστρατείες ενημέρωσης, επισκέψεις σε άλλες χώρες, είναι όλα.
0: Γιατί
1: τόσο
0: φοβερή δουλειά.
1: Τέλεια σχεδιασμένη.
0: Τώρα δεν
1: απίστευτα
0: θέλουμε. Ακούγεται λίγο αυτάρισκο, ναι, και μην αυτό και αυτοαναφορικό. Και ζητούμε συγγνώμη, πραγματικά εγώ ζητώ συγγνώμη, αλλά πραγματικά με τον Ακύλα, να αναφερθώ μόνο στον Ακύλα. Έτσι, μόνο στον Ακύλα, ας την ΕΡΤ. Ναι, είναι υπέροχο.
1: Πολύ χαρισματικό παιδί.
0: Ναι.
1: Είναι αξιαγάπητο. Αυτό. Το βλέπει, μου λέει πόσο καλό είναι. Και βλέπω μέσα όλα τα μέσα ενημέρωση ασχολούνται από την προηγούμενη εβδομάδα όλα. Έντυπο τύπο ηλεκτρονικό με τον Ακύλα.
0: Άντε, καλή επιτυχία.
1: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
0: Καλή επιτυχία, Ακύλα. Και περιμένουμε.
1: Και φέρτο.
0: Ναι, φέρτο.
1: Φέρτο.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα με χαμόγελα, μας εύχεται η Κωνσταντίνα και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Πέτρο, καλημέρα και στον Βασίλη τον Βασιλιάδη και στην Κιουβέλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Στον Νόντα, τον Ακριβόπουλο, τον Χαράλαμπο, τον Γαλανό. Έχουμε πολλά μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook. Η Ρούλα η Λάβα. Συμφωνώ, λέει, και επαυξάνω και όσα λέτε για τον Ακύλα. Μακάρι να πάει πολύ καλά. Ευχαριστούμε μας καλημέρα και στην Παρασκευή, την Τσιούφη. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Κυρίες και κύριοι, για ελάτε τώρα να έρθουμε για μία ακόμα φορά σε ένα θέμα το οποίο δυστυχώς έχει αποκτήσει μόνιμη επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια και αυτό μας πικραίνει πάρα πάρα πολύ. Έχει να κάνει με την άγουρη βία, με την ανική βία. Βλέπετε, δεν υπάρχει μέρα που να περνάει που να μην έχουμε ένα-δύο τέτοια περιστατικά. Μέσα στο περασμένο 48ωρο είχαμε 3-4 πανωτά τέτοια περιστατικά και σε όλη την Ελλάδα, έτσι, όχι μόνο στην Αθήνα.
2: Συμμορίες παιδιών, ομάδες παιδιών που χτυπάει ο ένας τον άλλο.
1: Και όχι κατά ανάγκη συμμορίες. Πιτσιρίκια που κοπανιούνται, αγόρια κορίτσια. Αυτό είναι το φερό. Αγόρια κορίτσια. Και τραβάνε βίντεο και υπάρχει διαπόμπευση μετά στην κοινωνική δικτύωση. Όλη αυτή η κατάσταση που, δηλαδή, λέμε μέτρα, λέμε kids wallet, λέμε πράγματα κλπ. Αλλά πα στο ίδιο εργοθεατές. Λοιπόν, σκεφτήκαμε να μιλήσουμε με έναν ειδικό και ο άνθρωπος ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Στέλιος Τηλιανίδης, ομότιμος καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Earth News Radio 105,8. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε θερμά.
3: Μια και κάνετε όλη αυτή την κινητοποίηση σαν Earth και πολύ σωστά για την Eurovision και τον Ακύλα. Δεν υπήρχε τον Ακύλα να γίνει ένας πρεσβευτής μιας καμπάνιας ενάντια στη βία.
1: Πολύ καλή ιδέα.
2: Πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή.
3: Ενάντια στην ανική βία, μια και τον ακολουθούν πιτσιρικάδες, έφηβοι, νέοι.
1: Πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή.
3: Γιατί να μην επενδύσουμε σε αυτό το διαφημιστικό κεφάλαιο της ΕΡΤ που μπορεί να γίνει και κοινωνικό κεφάλαιο. Για κουβεντιάσε το λίγο πιο σοβαρά, εκτός από τα μεγάλα λόγια που λέμε στις διακηρύξεις για πολιτικές ψυχικής υγείας.
1: Το κρατάμε.
3: Να βάλουμε μερικούς ανθρώπους που πιάνουν, μπορεί να μιλήσουν στην ψυχή των εφήβων.
2: Βέβαια, γιατί εμείς μπορεί να ακουγόμαστε
1: παλιωμοδίτες και κουραστικοί.
2: Να μην μας ακούνε.
3: Παλιωμοδίτες και άλλος λόγος, άλλη γενιά, μπορούμε να τοποθετούμε και να κατανοούμε τα προβλήματα, αλλά αλλιώς μιλάει ένας έθνος, αλλιώς μιλάει ένας νέος.
1: Κύριε Στηλιανίδη, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τον εαυτό μου. Θέλω να είμαι πραγματικά έντιμος σε αυτές τις συζητήσεις, επειδή κουνάμε πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ συχνά εμείς οι μεγαλύτεροι το δάχτυλο στα νεότερα παιδιά. Λοιπόν, θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν έφηβος τα πάρα πολύ σωστά πράγματα, τις σωστές παρατηρήσεις και επισημάνσεις των γονιών μου και άλλων ανθρώπων ενηλίκων τότε, που τις αντιμετώπιζα με απαξία και ενόχληση. Ναι, είμαι ειλικρινής, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, μην ξεχνάμε και τα νιάτα μας, ας πούμε. Και
2: το θεωρούμε, χάσμα γενναιών είναι υπαρκτό.
1: Όμως εδώ.
3: Όπου λέει η κυρία Γεωργίου, όλοι υπήρξαμε έφηβοι. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι σε πολλά επίπεδα φυσικά. Μιλήσουμε για την ανική βία και την εφηβική πραγματικότητα.
1: Εδώ είναι το θέμα, ότι έχει ξεφύγει το πράγμα.
3: Το πρόβλημα είναι ότι γίνονται και παίρνονται αποφάσεις ή πολιτικές χωρίς τη συμμετοχή των εφήβων. Θέλω να πω, όπως έχω πολλά χρόνια έτσι ασχοληθεί με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και την δημόσια ψυχική υγεία, δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει αποδοτικά ένα μέτρο, μιλάω πρόληψη, παρέμβαση κτλ., χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων των ενδιαφερομένων, των ίδιων των χρηστών μιας υπηρεσίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, αν θέλετε, οι ρίζες του φαινομένου που πολύ σωστά περιγράφατε πριν, είναι και γενικές και πολύ πιο ειδικές στην ελληνική ιδιαιτερότητα. Θέλετε να ξεκινήσω από τις γενικές? Δεν θέλω να κάνω καμία διάλεξη, αλλά δύο-τρεις σκέψεις, μια και έχουμε αυτή την χαρά να μιλήσουμε μεταξύ μας. Το ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια μηχανή, τεράστιο μηχανισμό, θα έλεγα, αυτό που λέω διαστροφικό καπιταλισμό. Μέσα από τα social media και μέσα από την εμπορευματοποίηση του λόγου και του χρόνου και της προσοχής ως εμπορεύματος. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όταν αυτό που λέμε brain hacking, το έχετε ακούσει, ότι εχμαλωτίζει κανείς το μυαλό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
3: Με όλα τα social media. Αυτό τι γίνεται? Δεν είναι ότι είμαι ενάντια στην τεχνολογία σε καμία περίπτωση. Η τεχνολογία πρέπει να προχωράει, η καινοτομία πρέπει να προχωράει, η επιστήμη πρέπει να προχωράει. Το θέμα είναι με τι όρους και με τι ρυθμίσεις μπορεί να προχωράει κάτι τέτοιο και πώς προστατεύουμε σε αυτό το τεράστιο αδιαμόρφωτο τοπίο τους εφήβους, τους νέους και εμάς τους ίδιους, θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή αυτό που παρατηρώ είναι ότι υπάρχει μια πρωτοφανής επίθεση σε αυτό που λέμε ενηλικίωση, υποκειμενοποίηση. Συγκροτώ την υποκειμενική ταυτότητα, να μην σας το κάνω πολύ δύσκολο και ψυχαναλυτικό, και επίσης συγκροτώ την ικανότητα να χτίζω κοινωνικούς δεσμούς με τον άλλον. Τι κάνει αυτός ο διαστροφικός καπιταλισμός λοιπόν και τα social media και ο τρόπος που λειτουργεί ο νεοφιλελευθερισμός μέσα από τις μεγάλες πλατφόρμες, Big Tech. Δείτε Musk, δείτε Grok, δείτε το λόγο του Τραμπ, δείτε τον έρχοντα φασισμό παντού. Κάνει μια πολύ μεγάλη ζημιά. Καταστρέφει και τη διαδικασία υποκειμενοποίησης, το λέω πολύ σχηματικά, θέλει πολύ ανάλυση όλο αυτό, και καταστρέφει και τη διαδικασία συγκρότησης αλληλεγγύης κοινωνικού δεσμού.
2: Ναι, αλλά επειδή είναι
3: θέαμα.
2: Ναι, αλλά επειδή είναι πολύ συγκεκριμένη η κοινωνία. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει με τα κινητά τους και με τα social media, όσο και αν περιοριστούν. Αυτή είναι η κοινωνία. Μέχρι να την αλλάξουμε, τι είναι αυτό που κάνουμε λάθος με τα παιδιά? Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε σωστά, μάλλον, για να μην εκφράζονται τόσο βία? Γιατί αυτό είναι το θέμα.
3: Κοιτάξτε, πού βρίσκονται τα ελλείμματα. Όλο αυτό που περιέγραψα πριν, κυρία Γεωργίου, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι όσον αφορά το ότι ένας έφηβος αντλεί οργασμό από την ίδια τη δικιά του βία όταν κοιτάει τη βία των άλλων. Σωστά? Και όλο αυτό το φαινόμενο ενισχύεται πάρα πολύ μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Και εγώ θα μου επιτρέψετε να προσθέσω και τη λεγόμενη trap κουλτούρα, έτσι. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε.
3: Υπάρχει και αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν μια έκφραση.
1: Δεν αναφέρομαι στη rap κουλτούρα, αναφέρομαι στην trap κουλτούρα.
3: Στην trap, το ξέρω, ξέρω. Ναι. Με πρότυπα ματσό, με πρότυπα βία, με πρότυπα.
1: Ναρκωτικά, οι γυναίκες σε σκεύη δονή και τίποτα άλλο κλπ.
3: Ματσό κουλτούρα, υποτίθεται.
1: Ναι, αυτό.
3: Τη γυναικεία φύση. Ωραία. Κοιτάξτε, τι πάει πολύ στραβά στη δικιά μας ιδιαιτερότητα. Πρώτον, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο η νεανική βία. Όλο αυτό που είπα έχει αποτέλεσμα σε αυτή την απανθρωποποίηση του πλανήτη του κόσμου. Το πρώτο σημείο είναι ότι είμαστε μια κοινωνία δίθεν. Τι εννοώ δίθεν, κυρία Δαμόπου, λέγει η κυρία Γεωργίου? Μιλάμε για περίπου 30-35-40 χρόνια το πολιτικό σύστημα. Εγώ γέρασα από τη μεταπολίτευση, αυτές τις διακηρύξεις ακούω για δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία, διαφάνεια στους θεσμούς, λογοδοσία. Ναι. Είμαστε ένα κράτος ακυβέρνητο. Δεν λογοδοτεί κανείς την ουσία σε κανέναν. Φτιάχνουμε δίθεν ανεξάρτητους θεσμούς και εκτός από μερικές λειτουργίες, στην ουσία σοβαρή διαδικασία παρακολούθησης το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει σε αυτό το κράτος. Και αν υπήρχε, θα βλέπαμε ότι, για παράδειγμα, το εκπαιδευτικό σύστημα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά τους νέους, τους εφήβους μας, δεν λειτουργεί. Είναι απολύτως βαρετό, είναι ένα πρόγραμμα που δεν ενισχύει ούτε την κριτική σκέψη, ούτε την ομαδικότητα, ούτε την ενσυναίσθηση, ούτε τον δεσμό με τον άλλον.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν λειτουργεί? Γιατί δεν υπάρχει ποτέ αξιολόγηση του συστήματος, γιατί κάθε υπουργός κάνει μια δικιά του μεταρρύθμιση. Μάλιστα. Και ο άλλος έρχεται και διακυρώνει τη μεταρρύθμιση του προηγούμενου. Και όλο το πολιτικό σύστημα μαζί μιλάει για μεταρρύθμιση, για αλλαγή, αλλά στην ουσία, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, εξυγχρονιστών θα έλεγα, ερεθίζει καμιά φορά πολιτικά η λέξη, η ελληνική κοινωνία μισεί τις μεταρρυθμίσεις. Κάνει ό,τι θέλει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις.
2: Θέτεται τόσα πολλά θέματα που θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή να τα συζητήσουμε, κύριε Στυλιανίδη.
3: Αυτό λοιπόν το δίθεν, προσέξτε, αυτό το δίθεν ο έφηβος το πιάνει.
2: Μάλιστα.
3: Ο έφηβος το εσωτερικεύει, το πιάνει. Θυμώνει με αυτό το δίθεν. Μέσα σε αυτό τι προστίθεται? Προστίθεται το burnout, η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Είναι ακυβέρνητο καράβι εκπαίδευση. Είναι εκπαιδευτική χωρίς στήριξη. χωρίς εποπτεία, χωρίς αυτό που λέμε.
1: Εγώ δεν τη λέγω. Αλλά η νεανική βία όμως είναι ένα φαινόμενο σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αυτά που λέτε, δηλαδή αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε εδώ είναι πρωτοσέλιδα στις τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο. Πρωτοσέλιδα, με συγχωρείτε. Πρώτα θέματα στις τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο.
3: Όχι, κύριε Ραμόπουλε, δεν είναι. Αντιμετωπίζει όλο. Κάνετε εδώ μεγάλο λάθος.
1: Κάνω λάθος. Δεν είναι στη Σουηδία, στη Δανία.
3: Όχι, όχι, ακούσαμε σας παρακαλώ. Όλος ο κόσμος, η Γαλλία, όταν γίνει ένα συμβάν, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, ναι. Προχτές μιλούσαμε με μεγάλους συναδέλφους, ναι. Δεν αντιμετωπίζει με όρους ηθικού πανικού που κάνουν εδώ τα ΜΜΕ την εφηβική βία. Το αντιμετωπίζει σαν ένα συμβάν, καταγράφεται και από εκεί πέρα.
2: Αλλά όμως για το που οφείλεται όμως και τι το προκαλεί, δεν αλλάζει. Δεν μιλάμε για την αντιμετώπιση. Μα δεν μιλάμε όμως για την αντιμετώπιση. Μας λέγατε για το τι το προκαλεί. Δεν αλλάζουν οι λόγοι.
3: Όχι,
2: που το προκαλεί.
3: Το τι το προκαλεί δεν αλλάζει. Σας είπα ότι το γενικό φαινόμενο, σας μίλησα για μια διαστροφική λειτουργία ενός νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού που έχει διαλύσει τα πάντα. Το μιλάω για το πολύ γενικό. Ο τρόπος που προσλαμβάνεται το φαινόμενο από τα ΜΜΕ στη δικιά μας τη χώρα πιστεύω ότι είναι τραγικός.
2: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
1: Ναι.
2: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Σας υποσχόμαστε ότι θα
1: επανέλθουμε οπωσδήποτε.
3: Θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε και για τους εφήβους και για τους εκπαιδευτικούς και κυρίως για τη λειτουργία της οικογένειας.
2: Να είστε
1: βεβαίως.
2: Καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα
2: καλά.
1: Πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Ναι.
2: Πέρασε η ώρα.
1: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Η ώρα κλπ. Πέρασε η ώρα και δεν το καταλάβαμε.
2: Θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις. Να πούμε ότι μετά το δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Αύριο εμείς. Να είστε καλά. Έχω να σου πω και αύριο, ξέρεις τι έχω. Ραντεβού, να σου πω ημερομηνίες, να σου πω. Έχω.
1: Έχεις καταλάβει ότι αύριο είναι Παρασκευή.
2: Ωραία. Κι άλλες ειδήσεις θα σου βάλω. Και ευχάριστες αυτές από πολιτικές. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστός ως Θαμνάκιας, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδελφέ», απέτυχε. Τώρα, επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Ταχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια τους μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια. Με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνηση, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα λάβει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, κύριος Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών για ενέργειες που θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθούν. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Ο κύριος Τηλιανίδης αναφέρθηκε στις αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν, κοινωνικές αλλαγές, θεσμικές όπως η θωράκιση της δικαιοσύνης και η εδραίωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και αναπτυξιακές αλλαγές. Ερωτηθείς για την κριτική του Κώστα Καραμαλή για τον πρωτογενή τομέα, είπε ότι την αποδέχεται και ότι πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση. Το ραδιομέγαρο ΣΕΡΤ επισκέπτεται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη σήμερα στο χώνο Μιλού ποτάμου κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θάλασσα. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη σήμερα στο χώνο Μιλού ποτάμου κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για

0: Στήκαν κρούσματα αλλά και τρεις θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμα επιβιβαστεί στο πλοίο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών, καθώς ο Χανταϊός θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος ιός με υψηλή θνητότητα σε σοβαρές περιπτώσεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθυρος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Έχμε κατά τις περιφέρειες Νοτιού Αιγαίου αφήνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Δωδεκανήσων με αφορμή την υπόθεση εγκατάστασης υβριδικού αιωλικού σταθμού στην περιοχή Πελεκάνος. Η περιφέρεια κατηγορεί τον βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδη για παραπληροφόρηση και πολιτική υποκρισία. Παράλληλα, υπενθυμίζω ότι η αρμόδια Περιβαλλοντική Επιτροπή είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Την ανησυχία του για την αύξηση του κόστου σε βασικούς τομείς της οικονομίας εξέφρασε ο πρόεδρος του Πμιλητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου μιλώντας σήμερα στην Έτνο του Αιγαίου. Όπως ανέφερε, η άνοδος του πληθωρισμού συνδέεται κυρίως με τις αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια, ενώ για τους νησιωτικούς προορισμούς σημαντικό βάρος αποτελούν και τα μεταφορικά κόστη. Σε αποστολή εξώδικων προς τον ΕΟΠΗ προχώρησαν οι εργαστηριακοί ιατροί εκφράζοντας έντονη διαμαρτυρία για το ισχύον σύστημα αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων. Η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών Ελευθερία Μοσχούς, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ανέφερε ότι πολλά εργαστήρια βρίσκονται στα όρια οικονομικής κατάρρευσης. Σήμερα το μεσημέρι θα γίνει η δίκη των δύο Αιγυπτίων οι οποίοι κατηγορούνται για προσβολή γενετήσεις αξιοπρέπειας ενηλίκων και ανηλίκων και απειλή ανηλίκων κατά συρροή. Οι δύο άνδρες ηλικίας 29 και 27 ετών συνελήφθησαν στη Σύμη έπειτα από καταγγελίες κατοίκων και οδηγούνται στη δικαιοσύνη της Ρόδου. Την ανησυχία της για βασικές προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου με επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία. Ο φορέας επισημαίνει ότι πιθανοί προορισμοί στη δυναμικότητα των ξενοδοχείων ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη βιωσιμότητα της Ρόδου ως τουριστικός προορισμός. Για κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας, ενημέρωσε την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς στο πλαίσιο συζήτησης για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αναβάθμιση των φρεγατών και εξελίξει σχετικά με την πιθανή προμήθειά τους με στόχο την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Με βασικό αντικείμενο τις σχολικές υποδομές και τη στελέχωση των σχολείων στα νησιά, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της βουλευτή Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Ιωάννη Παπαδομαρκάκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν έργα όπως η αποκατάσταση της Ακαδημίας στη Ρόδο, καθώς και ένταξη σχολικών μονάδων των Δωδεκανήσων στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με παρεμβάσεις σε Κάσο, Λέρο και Κο. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον τουριστικό σχεδιασμό άσκησε στη Βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης καταθέτοντας κοινή ερώτηση με τους Κατερίνα Σπυριδάκη και Μανώλη Χριστοδουλάκη. Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό προωθείται χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς του κλάδου. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου τίθεται η επιστολή του Δημάρχου της ΚΟ σχετικά με την ευθύνη αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Ολοκληρώθηκαν στην Ίσιο εργασίες αναβάθμισης τριών κρίσιμων μονάδων αφαλάτωσης στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου έργου υποδομής που ενισχύει καθοριστικά την υδροδότηση του νησιού. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 290.745 ευρώ και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους του Δήμου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Αρχής

και αυτοδυνόμη ανάπτυξη. Στην εξιχνίαση 4 περιπτώσεων κλοπών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, ταυτοποιώντας ως δράστες 2 ανηλίκους. Πρόκειται για 2 ημεδαπούς ηλικίες 12 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε η δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών έπειτα από έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Ρόδου. Στη Ρόδο συνελήφθη ένας 30χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αρχαγγέλου, σε βάρος του εκκρεμούς ένταλμα σύλληψης για υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Με κεντρικό μήνυμα ότι η θάλασσα ενώνει, η ομάδα Αιγαίου ετοιμάζεται και φέτος να υλοποιήσει τον καθιερωμένο διαπλούτη, ο οποίος φτάνει πλέον στη 32η διοργάνωσή του. Από σήμερα στις 17 Μαΐου, μια μεγάλη εθελοντική αποστολή θα διασχίσει το Αιγαίο. Στη διαδρομή περιλαμβάνονται η Ανάφη, η Τήλος, η Χάλκη, η Ψέριμος, η Νήσυρος, η Λειψή, η Αρκή, η Κίναρος και το Κουφονήσι. Με το δεύτερο αγώνα του πρωταθλήματός του συνεχίζει τη δράση του Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλώνα Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου, διοργανώνοντας το προσεχέ Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου τη διοργάνωση ΣΥΜΗ 2026. Τα συμμετέχοντα σκάφη θα αγωνιστούν σε μια διαδρομή ανοιχτής θάλασσας με κίνηση από τη Ρόδο, ολοκληρώνοντας το αγωνιστικό σκέλος. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα νέα προγράμματα LEADER θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9 Μαΐου στη Ρόδο με στόχο την παρουσίαση των διαθέσιμων ευκαιριών χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και έργα δημοσίου ενδιαφέροντος. Στις 5 στο Γενάδη στο πρώην Δημαρχείο Νότιας Ρόδου και στις 6 στον Έμπονα στο πρώην Δημαρχείο Ταβύρου. Εθελοντική ομοδοσία διοργανώνει την Κυριακή 17 Μαΐου ο Σύλλογος Ποντίων Κο, ο Ξενιτιάς, τιμώντας τη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 10 στα γραφεία του Συλλόγου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και του νοσοκομείου Κο. Κυρίως έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 15 με 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ότι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 15 λεπτά μετά 14 λεπτά, 14.30 μετά τις 10. Είναι η εκπομπή Ραδιοπλόες, είναι ο Γιώργος Σομπαλής, τεχνική επιμέλεια, ο Νίκος ο Κάπρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και ξεκινάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την παιδοψυχολόγο, ειδική παιδαγωγό και σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, την κυρία Μαρία Καραμαλέγκου, την οποία καλημερίζουμε.
6: Μάρα, ευχαριστώ πολύ.
5: Μας γίνατε σύμβουλος και εδώ. Λοιπόν, ένα τραγικό περιστατικό που συγκλώνησε την κοινωνία και συγκλονίζει της Κρήτης αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέρει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της βεντέτας, της αυτοδικίας και των ορίων ανάμεσα στο πένθος, την οργή και την εκδίκηση. Η υπόθεση του πατέρα που φέρεται να σκότωσε τον 21χρονο νεαρό, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το δυστύχημα του γιού του, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση πανελλαδικά γύρω από την ψυχολογία της απώλειας και το κατά πόσο οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι παραδόσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν συμπεριφορές στην Κρήτη σήμερα. Και σας απευθύνω αυτό το ερώτημα, κύριε Καραμαλέγκου, κατά πόσον αυτά τα παραδοσιακά, έτσι, το παραδοσιακό γυνάτι, εν πάση περιπτώσει, το πείσμα της μιας οικογένειας ιστορικά εναντίον της άλλης, πόσο επηρεάζουν τελικά την κοινωνία της Κρήτης.
6: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι η πρώτη ακριβής βεντέτα δεν έχει καταγραφεί ιστορικά, αλλά φανταστείτε ότι υπάρχουν επίπεδα χρονολόγησης στη μινωική εποχή.
5: Μάλιστα.
6: Μετά στην ενετοκρατία λέγεται ότι έχουν γίνει συγκρούσεις μεταξύ οικογενειών για ιδιοκτησία, για την τιμή των γυναικών, για εμπορικές διαφορές, για ζωοκλοπή, για μια σοβαρή προσβολή, έτσι, μπροστά σε άλλους. Όλο αυτό έχει τις ρίζες του στο ότι έχει ριζώσει, δηλαδή, αυτό στην Κρήτη, γιατί είχαν μια αίσθηση ότι είναι μια περιοχή, κυρίως εκεί πέρα στα Ζωνιανά, ότι είναι μια περιοχή ορεινή και απομονωμένη. Οπότε είχαν μια αίσθηση ότι το κράτος είναι μακριά και εχθρικό. Οπότε έκαναν μια κοινότητα η οποία ανέπτυξε τους δικούς της μηχανισμούς τιμωρίας και τάξης, mm-hmm, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε αυτοί οι μηχανισμοί με τον καιρό θεσμοποιήθηκαν και απόκτησαν τη δική τους εσωτερική λογική. Και εφόσον γινόντουσαν ανεπάλληλα, κατά κάποιο τρόπο επήλθε και η νομιμοποίηση όλου αυτού.
5: Μάλιστα.
6: Για πείτε μου.
5: Τι συμβαίνει ψυχολογικά σε έναν άνθρωπο όταν το πένθος μετατρέπεται σε οργή και εκδίκηση, και τι συμβαίνει ψυχολογικά ιδιαίτερα σε έναν άνθρωπο της Κρήτης που έχουν τις παθογένειες, κουβαλούν μάλλον τις παθογένειες όλες αυτές που μας προαναφέρατε?
6: Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος του συμβαίνει αυτό και δεν έχει ζητήσει βοήθεια, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση δυστυχώς έγινε αυτό το τραγικό συμβάν και έγινε το δυστύχημα, σκοτώθηκαν αυτά τα δύο παιδιά με υπαιτιότητα του ενός ή του άλλου, εν ολίγης έχεις χάσει το παιδί σου και δεν έχεις πάει να ζητήσεις βοήθεια, ψυχολογική στήριξη, δεν έχει πάει, από ό,τι έχω δει, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα αποδειχθεί, ότι δεν στράφηκε
5: σε μια βοήθεια,
6: ψυχολογική, είτε νομική, γιατί λέγεται ότι δεν έχει κάνει τα δέοντα νομικά απέναντι, αν θεωρούσε.
5: Άρα δεν εκτονώθηκε από πουθενά.
6: Δεν εκτονώθηκε από πουθενά. Όλη αυτή η κατάσταση, να πάρει μια ηθική δικαίωση, να πάρει μια ψυχολογική στήριξη. Εδώ πέρα βλέπουμε ανθρώπους, ας πούμε, στην Αθήνα, στα αστικά κέντρα και δεν παίρνουν βοήθεια, γιατί θεωρείται ακόμα αυτό ταμπού. Πόσο μάλλον άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλώς ή κακώς αυτή την... έτσι, το υπόβαθρο, το οικογενειακό, το κοινωνικό, οπότε όλο αυτό το θεωρούν είτε περιττό είτε ανούσιο. Οπότε τι γίνεται? Θεωρούν ότι...
5: για την τιμή των όπλων πρέπει να αναλάβουν αυτοί.
6: Για την τιμή των όπλων, ναι. Ουσιαστικά προχωρούν σε μια αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας. Δηλαδή θεωρούν ότι δεν έχουν μέσα τους ενοχή, υπάρχει έλλειψη ενοχής, υπάρχει η αδυναμία αίσθησης της κοινωνικής ευθύνης, δεν υπάρχει αντίδραση στους κοινωνικούς κανόνες. Παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων χωρίς να νιώθουν τύψεις, γιατί κατά αυτούς αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το τίμιο, αυτό πρέπει να κάνουν. Αυτό είναι ο κανόνας για εκείνους.
5: Τελικά σε κάποια μέρη, όπως στην Κρήτη που είναι έντονο, η βεντέτα είναι παράδοση η οποία γίνεται, μετατρέπεται σε κοινωνική πληγή? Αυτό τουλάχιστον εγώ συμπεραίνω από αυτά που βλέπω. Και δεν ήταν και λίγα τα τελευταία περιστατικά.
6: Είναι ένας αμυντικός μηχανισμός.
5: Μάλιστα.
6: Είναι σαν να λειτουργεί σαν αυτόνομη κοινότητα με το δικό της το νόμο. Σαν να μην έχουν αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν υπάρχει εξωτερική εξουσία για την προστασία τους και για την απόδοση δικαιοσύνης, οπότε μόνοι τους φροντίζουν με το δικό τους τον τρόπο να το επιβάλλουν αυτό ή να το διεκπαιρεώσουν. Οπότε όλο αυτό γίνεται λογικό για το δικό τους για τη δική τους την αίσθηση. Έχουν ένα δικό τους σύστημα αξιών.
5: Μάλιστα.
6: Υπάρχει ένα σύστημα νόμων και κοινωνικής συνοχής. Οπότε όλο αυτό είναι
5: έτσι μεγάλωσαν.
6: Αποδεκτό.
5: Υπάρχει τρόπος να σπάσει αυτός ο κύκλος βίας? Δηλαδή, αν παρέμβει η πολιτεία, θα μου πείτε, θα παρέμβει σε κάθε χωριό και θα στείλει έναν άνθρωπο, ας πούμε, ένα, δύο, τρεις ψυχολόγους, οι οποίοι θα πιάσουν έναν-έναν και θα του ξεριζώσουν ψυχολογίες και πιστεύω αιώνων. Ναι, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσει έτσι για να σπάσει αυτός ο κύκλος βίας.
6: Η βετέτα των σαρτζετάκιδων και πεντεράκιδων είχε απολογισμό 140 νεκρούς. Ναι. Και με την παρέμβαση του Σαρτζετάκη, όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, τέλειωσε με πολιτική θεσμοθέτηση το 85. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει τώρα πραγματικά.
5: Εγώ θέλω να πω ότι η πολιτεία η οποία και οι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζονται στο κοινοβούλιο και εκπροσωπούν την Κρήτη, κάτι θα πρέπει να κάνουν. Δεν ξέρω, φοβούνται, θέλουν να το αφήσουν στην άκρη και δεν θέλουν να υπάρχει αυτό. Κάτι θα πρέπει όμως να κάνουν, γιατί εδώ χάνονται άνθρωποι και κυρίως χάνονται νέοι άνθρωποι. Και είναι κρίμα. Θα μου πείτε, αύριο θα φύγει η έννοια της βεντέτας, θα σταματήσει να επηρεάζει κοινωνικά και ψυχολογικά ορισμένες περιοχές περιοχές της Κρήτης, όχι αύριο. Αλλά κάτι θα μείνει από αυτό τον καρπό. Τουλάχιστον θα το εισπράξουν οι νέοι και θα σταματήσουν οι νέοι, θα περιορίσουν οι νέοι αυτά τα, κατά την άποψή μου, έτσι, που μπορεί να είναι και πολύ λάθος.
6: Εγώ νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους. Το ένα είναι για το φαύλο κύκλο του αίματος, ναι, να παρθούν κάποια νομικά μέτρα ή δεν ξέρω πώς η πολιτεία μπορεί, αλλά θα πρέπει να γενικότερα στην Ελλάδα θα πρέπει να προωθηθεί και το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πένθος με όλες τις μορφές και ότι υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό. Υπάρχει παρέμβαση, υπάρχει πραγματική βοήθεια μπορεί να δοθεί σε ανθρώπους. Δηλαδή θα πρέπει οι άνθρωποι να προστρέξουν και σε βοήθεια σε σχέση με αυτό. Mm. Εάν εγώ προσωπικά έχω ζήσει τέτοια τραγωδία, δηλαδή είχα παιδί δικό μου που το είχα 10 χρόνια, το οποίο σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν 1,5-2 χρόνια από έναν άλλο πάλι μαθητή μου, τον οποίο τον είχα και αυτόν λιγότερα χρόνια. Δηλαδή έχω ζήσει μια τέτοια τραγική κατάσταση και γνώριζα τη μια οικογένεια πάνω από 10 χρόνια, την οποία προσπάθησα να στηρίξω και μετά το τραγικό αυτό συμβάν. Γνώριζα και την άλλη οικογένεια, μάλιστα τη δεύτερη οικογένεια, ο πατέρας δηλαδή του παιδιού που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν, ήταν και ιερέας. Τέλος πάντων, γίνονται διάφορα τέτοια τραγικά σε αυτή τη ζωή. Θεωρώ ότι η οικογένεια που έζησε, δηλαδή που σκοτώθηκε το παιδί της, είχε βοήθεια, λίγο από μένα, λίγο από άλλα πλαίσια που πήγαν οι ίδιοι και το παιδί τους, πήγανε και νομικά και ξέρετε, μπόρεσαν να νιώθεις και ηθική δικαίωση μέσα από όλο από αυτή την κατάσταση και νολίγης μπορούν με τις όποιες απώλειες κάπως να σταθούν στα πόδια τους. Δεν είναι λύση να παίρνουμε ένα όπλο και να κυνηγάμε ένα στον άλλο.
5: Υπάρχει και κοινωνική πίεση, έτσι, σε κλειστές κοινωνίες, ώστε κάποιος να απαντήσει με αντίπεινα. Είσαι παλικάρι, αλλιώς είσαι ρεζίλια, ας πούμε. Συγχωρέστε με για την έκφραση.
6: Ναι, ειδικά εκεί.
5: Ναι, ειδικά εκεί.
6: Και εδώ, έτσι, και εδώ. Εγώ στην περιοχή που μένω υπάρχει... υπάρχει μάλλον η βεντέτα ανάμεσα στους Μανιάτες, έτσι, γιατί είμαι σε Κερασίνη εδώ στον Πειραιά και υπάρχει η βεντέτα στους Μανιάτες που, κάποιες φορές φτάνει και σε έγκλημα, αλλά γίνονται διάφορες αποδόσεις δικαιοσύνης.
5: Στην Κρήτη βέβαια αφαίρετε. Θεωρείται, σε κάποια χωριά της Κρήτης θεωρείται και η λεβεντιά να χειρίζεται το όπλο ένα παιδί από μικρό, πριν να τελειώσει το δημοτικό.
6: Δεν συζήτηται, έτσι. Γιατί αν δεν αποδώσει τη δικαιοσύνη, δεν θα την αποδώσει κανείς. Οπότε αυτό περνάει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Εγώ έχω παιδιά στο θεραπευτικό μας πλαίσιο, τα οποία έρχονται και μου λένε κατά λέξη από όλα αυτά που ζουν από τις συζητήσεις θείων, παππούδων, από τη μάνη και πώς όλο αυτό που λέτε τώρα περνάει μέσα και αυτό σιγά σιγά παγιώνεται, οπότε εμείς προσπαθούμε, τι να σας πω, με κάτι το οποίο, δηλαδή, ακούστε, ό,τι και να πει ένας θεραπευτής, ό,τι και να πει ένα σχολείο, ό,τι και να πει ένας δάσκαλος, αν η οικογένεια προωθεί αυτό το μοντέλο της βίας, της απόδοσης δικαιοσύνης, της παράνομης χρήσης όπλων, το αντριλίκι και όλα αυτά, δεν τα μαχαίρια, τα όπλα, τα πιστόλια, τις χειροβοβίδες, εμείς είναι σαν να παλεύουμε με ένα τεράστιο πώς θα το πω τώρα, είναι αδύνατο να υπερισχύσουμε.
5: Ναι.
6: Είναι αδύνατον επί της ουσίας να υπερισχύσουμε, έτσι, γιατί εντάξει, η οικογένεια είναι...
5: Είναι και τέλος πάντων...
6: Ο πρώτος και ο τελευταίος γενικότερα... πυλώνας της κοινωνικοποίησης ενός παιδιού, έτσι.
5: Γενικότερα η βία στην εποχή μας έχει μία έξαρση, είτε λεκτική βία είτε με πράξη, γιατί και η λεκτική βία το ίδιο είναι. Βιαστής είσαι και λεκτικά, βιαστής είσαι και με πράξεις.
6: Όλο
5: επίθεση
6: αυτό.
5: Και το ένα, επίθεση και το άλλο. Μάλιστα. Κυρία Καραμαλέγκου, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συζήτηση.
6: Ευχαριστώ.
5: Δεν αφορούν μόνο αστυνομικό γεγονός αυτές οι υποθέσεις. Αγγίζουν τα ζητήματα της κοινωνίας, της ψυχικής μας υγείας, του πένθους, του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη απώλεια. Έχει μια ισχυρή παράδοση η Κρήτη, όπως επισημάνθηκε... όπως επισημαίνεται συχνά πυκνά, και καμία παράδοση δεν μπορεί να δικαιολογεί όμως τη βία και την αυτοδικία. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να τα αναλαμβάνει όλα σωστά και να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις σωστά, ώστε να μην αναγκάζεται ο κόσμος να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστούμε πάρα
6: πολύ. Ζητάμε βοήθεια, αυτό θέλω έτσι τελευταία.
5: Να ζητούν βοήθεια από ειδικούς, ναι.
6: Ας ζητάμε βοήθεια όλοι μας,
5: ναι.
6: Έτσι μπορούμε να βοηθηθούμε και μπορεί να αποφευθεί όλο αυτό.
5: Μάλιστα.
6: Και να ζήσουμε κάτω από μια έτσι πιο υγιή, σε ένα πιο υγιές κοινωνικό πλαίσιο. Με νόμους και με έτσι, απόδοση ευθυνών.
5: Απόδοση δικαιοσύνης είναι το
6: και
5: πιο
6: δικαιοσύνης.
5: Έτσι, το αυτονόητο που πρέπει να γίνεται εδώ. Μερικές φορές αναγκάζεται ο άνθρωπος και γίνεται. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε
6: πολύ,
5: καλά, να είστε καλά που μας δώσατε τα φώτα σας.
6: Να είστε καλά
5: κύριε Καραμαλέγκου. Να είστε καλά.
6: Πολύ. Γεια σας.
5: Κυρίες και κύριοι, σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα θα πάμε και θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, τον κύριο τον κύριο Κομινέα. Όχι, μου έφυγε το επίθετο του κύριου Κομινέα. Ναι, τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας λοιπόν, τον κύριο Νίκο Κομινέα.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
10: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ο Δήμαρχος Αστυπάλιας, λοιπόν, όπως σας προαγγείλαμε στο πρώτο μέρος, ο κύριος Νίκος Κομινιές είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αστυπάλια λόγω πιθανής λειψιδρίας. Κύριε Δήμαρχε, σας ακούμε.
1: Κυρία Βαλά, γεια σας, σας και τους ακροατές. Εσείς στη Ρόδο κάτω που είσαστε, κάθε χρόνο βιώνετε αρκετές βροχές. Το 2025 οι βροχοπτώσεις είχαν ένα ύψος 65 εκατοστών στη Ρόδο και αν θυμάμαι καλά γύρω στα 53 εκατοστά είχαμε στην ΚΟ. Στην Αστυπάλια το 2025 η βροχόπτωση ήταν μόλις 2,5 εκατοστά. Δηλαδή μιλάμε ας πούμε το 2% της βροχόπτωσης, το 3% της βροχόπτωσης που έχει πέσει κάτω στη Ρόδο. Αυτά φυσικά είναι αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής, έτσι. Δηλαδή όπου έχουμε ραγδαίες βροχοπτώσεις ή καταστροφικές βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές και σε άλλες περιοχές έχουμε καταστάσεις ξηρασίας. Η Αστυπάλια λοιπόν ιδρεύεται όλα τα χρόνια αυτά συστηματικά από το 1994 που ολοκληρώθηκε το φράγμα του νησιού που είναι βόρεια του οικισμού του Λιβαριού. Ιδρευόμαστε από τον ταμιευτήρα αυτόν ο οποίος συλλέγει το νερό της βροχής. Δεν αντιμετωπίζαμε πρόβλημα κανένα μέχρι και τη φετινή χρονιά, την περσινή που μας πέρασε δηλαδή, όπου τα προηγούμενα 3 χρόνια είχαμε πολύ λίγες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα η στάθμη του φράγματος να έχει κατεβεί σε ένα πάρα πολύ αισθητό βαθμό και από εκεί και πέρα τα αποθέματα του νερού να μειώνονται διαρκώς. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, ήδη από το 2024 έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες για τη μόνιμη αφαλάτωση, η οποία θα τοποθετηθεί περίπου το φθινόπωρο. Και βεβαίως μπήκαμε στην διαδικασία της κήρυξης του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες σε συνδυασμό με μια ενοικιαζόμενη αφαλάτωση, την οποία σκεφτόμαστε να βάλουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Όχι επειδή δεν θα έχουμε νερό το καλοκαίρι, αλλά επειδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο και βεβαίως καλύτερα είναι να προνοούμε και να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις παρά να τις αντιμετωπίζουμε εκ των υστέρων. Άρα, η κήρυξη έκτακτης ανάγκης έχει γίνει για επιτάξεις των διαδικασιών, για πράγματα που έχουν αφενός με δρομολογηθεί, αλλά και σε κάθε περίπτωση να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε χρειαστεί στο τέλος του καλοκαιριού, στο φθινόπωρο. Γιατί εμείς βροχοπτώσεις δεν ξέρω αν θα έχουμε μέχρι τότε καθόλου, αποκλείεται, και εν πάση περιπτώσει να είμαστε σε μια κατάσταση ετοιμότητας και κάλυψης των οποιοδήποτε αναγκών θα παρουσιάσουν στο νησί. Αυτό είναι. Βεβαίως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κύριε Βάλα, ξέρετε ότι είναι και αντιμετωπίζουν πρόβλημα ψηδιάς και άλλα νησιά. Η Πάτμος, ναι, επίσης το ίδιο. Η Άνδρος, πρέπει να σας πω, η Σύμη, ξέρετε τα προβλήματα που έχει η Νήσυρος. Τι να σας λέω. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να γίνουν έργα τα οποία έργα αυτά να έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα χορήγησης, παροχής νερού στα δίκτυα των νησιών. Και εγώ πρέπει να σας πω και δεν το κρύβω ότι δεν είμαι υπέρ των αφαλατώσεων. Είναι μια αναγκαστική λύση η αφαλάτωση για μένα. Εγώ είμαι υπέρ του να κρατάμε το νερό επάνω στο νησί. Να μην το αφήνουμε να φεύγει. Οι χύμαροι μας να έχουν μια ανασχετική δράση, να δημιουργούνται λιμνοδεξαμενές, να συλλέγεται το νερό, ούτως ώστε να έχουμε μια επάρκεια νερού. Βεβαίως, όπως σας είπα, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια.
0: Όμως είναι μια λύση ανάγκης και η αφαλάτωση.
1: Ακριβώς. Είναι μια λύση ανάγκης και θα τη χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν, πιστεύω, προς το φθινόπωρο σε κάθε περίπτωση. Άρα, επιτάξεις των διαδικασιών ήταν το θέμα μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τις διαδικασίες και γι' αυτό ακριβώς και ζητήσαμε κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Και πρέπει να σας πω ότι η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης έχει διαρκέσει για να μπορέσουμε να πάρουμε την έγκριση, η οποία σημειωτέων δεν έχει έρθει ακόμα στο Δήμο μας. Μέσα από τον τύπο και τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου που έχουν βγει, το ξέρουμε, περιμένουμε το χαρτί να έρθει. Και διήρκεσε 3 μήνες. Ξεκινήσαμε από τις αρχές του Φεβρουαρίου μέχρι τώρα τις αρχές του Μαΐου. Έχουν περάσει 3 μήνες για να μπορέσει να γίνει αυτή η κήρυξη. Και αυτό οφείλεται στην κολλησιεργία η οποία παρουσιάζεται από την ΡΑΑΕΗ, την πρώην ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, η οποία έχει γίνει ρυθμιστική αρχή, ναι, η οποία γίνει, είναι η ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, η οποία έπρεπε να κάνει την εισήγηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Περιβάλλοντος μετά από εκεί πέρα να εκδώσει την απόφαση του αυτή, την οποία σας λέω και αναμένουμε ακόμα ότι την έχουν πάρει στα χέρια μας.
0: Κύριε Δήμαρχε, πώς το χειρίζεστε το θέμα, ώστε να μην θεωρηθεί έτσι ότι δεν έχει νερό η Αστυπάλια, άρα ο τουρισμός να λιγοστέψει?
1: Μα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αντιθέτως, δεν υπάρχει κανένα θέμα γι' αυτό.
0: Απλά προλαμβάνεται.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι το πιο σοφό. Και είναι το πιο σοφό.
1: Είναι το πιο σοφό, δηλαδή. Ναι. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να επικροτηθούμε, επειδή ακριβώς σκεφτόμαστε τι θα γίνει, ας πούμε, στο μέλλον, και να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή, ας πούμε, και σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς σας είπα και το κάνουμε αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε και τη διαδικασία. Σας λέω, με απασχολεί περισσότερο το επόμενο χειμώνα, δηλαδή από το τέλος του φθινοπόρου και μετά. Τι θα γίνει γι' αυτό και πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε κάποια πράγματα εντωμεταξύ και ενέργειες που έχουν να κάνουν με αυτό. Αυτό είναι το θέμα.
0: Πάντως, όταν ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, λέει να χρησιμοποιούμε με σύνεση το νερό, οι κάτοικοι συνιστούν να χρησιμοποιείτε το νερό με σύνεση εκτός από τη δική τους αυλή και το δικό τους αυτοκίνητο που πλένετε. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους αστυπαλίτες?
1: Να σας πω τώρα και μερικά πρακτικά πράγματα που έχουν αξία για αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι είχαμε το προηγούμενο διάστημα διαρκής, τουλάχιστον επί κάποιες μέρες, λασποβροχή. Εμείς δεν είχαμε ότι είχαμε βροχές. Mm-hmm. Είχαμε σταγόνες λάσπης, yeah, οι οποίες πέσανε πάνω στα κτίρια μας, στους μήλους μας, ας πούμε, που είναι το σήμα καταδεθέν του νησιού μας, το οποίο, ας πούμε, έχουν κυτρινήσει οι μήλοι. Και μάλιστα, ας πούμε, αυτό πρέπει να σας πω ότι δημιουργεί μια πρόσθετη ανάγκη κατανάλωσης νερού, yeah, για να καθαριστούν σπίτια. Yeah, που... αυτό είναι κάπως υποχρεωτικό, έτσι. Όταν το σπίτι από άσπρο έχει γίνει καφέ, πρέπει οπωσδήποτε
0: και
1: να το
0: κλείνει. Και μάλιστα με πίεση για τον τοίχο, με ειδική πίεση κτλ.
1: Άρα, ακριβώς. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν και καταστάσεις στις οποίες δεν μπορείς να κάνεις, ας πούμε, περιορισμό της χρήσης του νερού. Βεβαίως, όμως, εμείς το κάνουμε αυτό το πράγμα και έχουμε ενημερώσει και όλους τους ξενοδόχους και το ξέρουν όλοι βέβαια. Γι' αυτό και έκανε και ανακοινώσει και ο Δήμος όσον αφορά το θέμα της έκτακτης ανάγκης και ότι είναι, υπάρχει ανάγκη εξοικονόμησης νερού γενικότερα. Για να έχουμε τον κόσμο μέσα σε μια διαδικασία η οποία θα το προσέχει το νερό και δεν θα το σπαταλάει το νερό. Δεν θα μας λείψει το νερό καθόλου. Φυσικά θα έχουμε νερό, αλλά πάντα πρέπει να έχουμε σύνεση. Διότι σας λέω, δεν ξέρω τι θα γίνει το χειμώνα τώρα 26-27.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εάν πέσουμε σε μια τέτοια κατάσταση, υποχρεωτικά εκτός από την μόνιμη αφαλάτωση που θα έχουμε, θα πρέπει να κρατήσουμε και την μισθωμένη αφαλάτωση για να μπορέσουμε να έχουμε παροχή πια την επόμενη σεζόν περίπου 1000 κυβικά την ημέρα θέλουμε. 900 με 1000 κυβικά την ημέρα θέλουμε.
0: Καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε ότι λέτε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ότι η κλιματική κρίση μπορεί να κάνει και μόνιμο το πρόβλημα τελικά.
1: Ακριβώς.
0: Όχι μόνο για εσάς, γενικότερα. Ναι.
1: Τι ωραία το είπατε. Πολύ σωστά. Γι' αυτό και λέω, χρησιμοποιώ και συγχωρήστε με, θα την πω την έκφραση. Όσοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή, mm-hmm, είναι ανόητοι ή αποσκοπούν σε άλλου είδους εξυπηρέτηση συμφερόντων κλπ. Ναι. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το πρέπει να το καταλάβουμε όλοι ότι είναι υπαρκτό. Δεν είναι στη φαντασία κάποιων ανθρώπων. Και νομίζω ότι εμείς, βέβαια, καλά, είμαι σίγουρος ότι εμείς το βιώνουμε αυτό, αλλά όπως το βιώνουν και άλλα νησιά, ας πούμε, και των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Αλίμονο, έτσι είναι.
0: Για το καλοκαίρι πάντως εσείς για αυτό που τρέχει, ας πούμε, είσαστε αισιόδοξος για την κατάσταση που υπάρχει.
1: Όσον
0: τώρα είσαστε
1: αφορά αισιόδοξος, το νερό δεν υπάρχει κανένα απολύτως
0: να...
1: θέμα.
0: Ναι, απλά προλαμβάνεται και είναι το πιο καλό.
1: Ακριβώς. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε σαν Δήμος. Εμείς οφείλουμε να προβλέπουμε, να είμαστε έτοιμοι για πάνε δεχόμενο, ούτως ώστε, ας πούμε, να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις οποιασδήποτε ανάγκες θα παρουσιαστούν, ας πούμε, και ενδιάμεσο διάστημα κλπ. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να σας πω ότι φαίνεται ότι η χρονιά μας είναι πάρα πολύ καλή. Και είναι πάρα πολύ καλή η χρονιά μας, διότι οι κρατήσεις, οποίες ξέρω από το τέτοιο, από το, τα ξενοδοχεία και από τα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών και των αεροπλάνων και τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπλάνα, ότι έχουμε ακόμα και τον Ιούνιο έχουμε πτήσεις οι οποίες είναι γεμάτες. Άρα αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο όσον αφορά την τουριστική κίνηση.
0: Θα σας ρωτούσα και για τον τουρισμό σε σχέση με το συγκοινωνιακό θέμα βέβαια.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δώσει πολύ σαφείς προτάσεις, οι οποίες τις έχει ενστερνιστεί και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων του Αιγαίου, αλλά και η Περιφέρεια, με συγκεκριμένους τρόπους και δρομολόγια, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα νησιά μας. Όχι μόνο για αστυπάλια. Η μία βασική πρόταση η οποία έχει γίνει είναι ότι θα πρέπει να συνδεθούν τα διεθνή αεροδρόμια Κυκλάδων και Δωδεκανήσων. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα αόρατο τείχος μεταξύ των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων και δεν έχουμε καμία επαφή και διασύνδεση μεταξύ μας.
0: Ενώ είμαστε μια περιφέρεια, θα μπορούσε η αστυπάλια με τα γύρω νησιά, τέλος πάντων, και με αεροπλανάκι και μετά στη συνέχεια στην Αθήνα. Εύκολο στην Αθήνα μετά.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν αυτό είναι ένα απαράδεκτο γεγονός. Yeah. Ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος θα μετακινηθεί και κυρίως στα διεθνή αεροδρόμια τα οποία δέχονται μαζικό τουρισμό και μεγάλες πτήσεις από τις τσάρτες κλπ. Δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό είναι αδιανόητο. Τι είπαμε λοιπόν εμείς και προτείναμε και έχει γίνει δεκτό και από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και από το Υπουργείο βεβαίως Εμπορικής Ναυτιλίας. Mm-hmm. Αλλά και είναι πρόταση, όπως σας είπα, και της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη, ο οποίος κατάλαβε το θέμα αυτό όταν το θέσαμε. Και όχι μόνο στερνίζει και την πρόταση, αλλά και την έχει προβάλει και ο ίδιος και τη θεωρεί ότι έτσι πρέπει να είναι. Και βεβαίως η Ένωση των Δήμων. Mm-hmm. Τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε, παιδιά, πρέπει να υπάρξει ένα σκάφος το οποίο θα είναι ταχυπλό, καταμαράν, μεγάλο καταμαράν, mm-hmm, το οποίο θα συνδέει διεθνή αεροδρόμια όπως είναι, ας πούμε, Φελιππίν, Μύκονος, Σαντορίνη, Κος και Ρόδος. Και σε κάθε περίπτωση μέσα σε αυτή τη ρότα που θα υπάρχει μπορεί να περάσει, ας πούμε, από Ανάθεια στην Πάλαια και επίσης κατεβαίνοντας κάτω να πάει, ας πούμε, Φερρυπίν για παράδειγμα στην Τήλο. Λέω ένα παράδειγμα τέτοιο. Ναι. Και αυτό έχει γίνει δεκτό από το Υπουργείο. Αυτό μάλιστα το γεγονός θα δώσει τη δυνατότητα και της διασύνδεσης μικρότερων νησιών με τα αεροδρόμια αλλά και της εξυπηρέτησης των τουριστών. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιος Θα πάρει ένα αεροπλάνο να πάει, ας πούμε, περιπεί στη Σαντορίνη. Μπορεί να κάτσει τρεις μέρες στη Σαντορίνη, μπορεί να έρθει στη συνέχεια να κάτσει δύο μέρες στην Ασπάλεια, μπορεί να κάτσει τρεις μέρες στην Κο ή τρεις μέρες στη Ρόδο και από εκεί και πέρα να αναχωρήσει στο εξωτερικό. Και αυτό βοηθάει πολύ, πάρα πολύ τη μετακίνηση του κόσμου, γιατί όπως ξέρετε, ο κόσμος πια δεν πάει να κάνει 10 μέρες διακοπές σε ένα μέρος. Κοιτάζει πώς θα μετακινηθεί από το ένα μέρος στο άλλο και πώς θα δει περισσότερα μέρη σε ένα στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα καθαρά αναπτυξιακού χαρακτήρα δρομολόγιο, το οποίο ήταν να γίνει 4 φορές την εβδομάδα. Τι 3 φορές να ξεκινάει από τον Πειραιά και τη μία φορά να ξεκινάει από τη Σαντορίνη κατεβαίνοντας μέχρι τη Ρόδο κάτω. Όπως σας το είπα προηγουμένως. Όσον αφορά την Αστυπάλαια δε επίσης συγκεκριμένα, εμείς έχουμε ζητήσει, επειδή έχουμε ένα καράβι μόνο την εβδομάδα το οποίο μας συνδέει με την Ρόδο, ένα καράβι διανοείται, είμαστε στον ίδιο νομό. Και έχουμε ένα καράβι το οποίο μας συνδέει με τη Ρόδα.
0: Αυτό είναι δύσκολο.
1: Αυτό είναι αδιανόητο γεγονός αυτό. Τι είπαμε, υπάρχει ένα δρομολόγιο το οποίο πηγαίνει από Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Χάλκι, Ρόδο. Είπαμε να κάνει μια παράκαψη μετά από την Σαντορίνη, να έρθει Αστυπάλαια αντί να κατεβεί κάτω στην Κάσο και μετά να πάει στην Κάσο Κάρπαθο. Είναι μια ώρα περίπου αύξηση του δρομολογίου. Είναι εφικτό, η εταιρεία έχει πει ότι μπορεί να το κάνει, που ήδη έχει το δρομολόγιο αυτό η ίδια εταιρεία. Μπορεί να κάνει δηλαδή να προσθέσει μια στάση, ένα λιμάνι ενδιάμεσο όπως είναι η Αστυπάλαια. Και το άλλο που έχουμε ζητήσει είναι, επειδή έχουμε δύο μόνο καταμαράν εμείς, τα οποία μας συνδέουν με την ΚΟ, δύο έχουμε, την εβδομάδα, τα οποία ξεκινάνε από τον Απρίλιο και πάνε μέχρι το τέλος περίπου του Σεπτέμβρη, και τα οποία πρέπει να σας πω ότι φέρνουν το 25% του τουρισμού που έρχεται με ακτοπλοϊκά μέσα, έρχεται μέσα από τα δύο αυτά δρομολόγια τα οποία μας συνδέουν με την ΚΟ. Και έχουμε πει, παιδιά, δύο δρομολόγια έχουμε εμείς. Όταν τα υπόλοιπα νησιά της γραμμής, μέχρι η Λειψούς, επάνω, Αγαθονήσι και Σάμο που ανεποκατεβαίνουν τα καταμαράν και η Ικαρία κλπ. Παιδιά, εκεί έχετε, ας πούμε, δύο καταμαράν την ημέρα. Εμείς έχουμε δύο καταμαράν την εβδομάδα. Είναι δυνατόν να είμαστε με τα δύο καταμαράν εμείς?
0: Είναι αδικημένη η Αστυπάλαια.
1: Δηλαδή, πραγματικά η Αστυπάλαια έχει αυτό το, βεβαίως είναι στο κέντρο του Αιγαίου, έτσι. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τη διασύνδεση. Δεν μπορεί όμως ένα νησί να παραπετιέται όσον αφορά τη διασύνδεσή του με τα τοπικά κέντρα και το κεντρικό μας νησί που είναι η Ρόδος, να έχουμε ένα καράβι την εβδομάδα και να έχουμε δύο καταμάρα μόνο τα οποία μας συνδέουν με την ΚΟ. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δεν είναι σωστά, δεν είναι πρέποντα. Για ένα νησί μάλιστα το οποίο είναι διαφημισμένο στα πέρατα της γης. Και ξέρετε πολύ καλά τόσα πόσα σημαντικά πράγματα κάνουμε εμείς στην Αστυπάλεια όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία τουλάχιστον 5-6 χρόνια, πόσα σημαντικά πράγματα έχουμε κάνει. Δύο φορές έχει έρθει ο Πρωθυπουργός στην Αστυπάλεια. Mm-hmm. Ετοιμάζεται να έρθει και μια τρίτη φορά τώρα, γιατί προχωράει το πρόγραμμά μας αυτό που έχουμε, το καταπληκτικό πρόγραμμα Αστυπάλεια Έξυπνο Βιώσιμο Νησί. Το οποίο έχει να κάνει με τη γενικευμένη ηλεκτροκίνηση, με την αστική συγκοινωνία με μικρά βανάκια ηλεκτρικού τύπου, τα οποία καλείς μέσα από μια εφαρμογή στο κινητό για να σε παραλάβουν ουσιαστικά έξω από το σπίτι σου και να σε πάνε όπου θέλεις. Και βεβαίως τώρα κάνουμε και τον υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκό και μπαταρίες, όπου το παραγόμενο ρεύμα θα πηγαίνει στις μπαταρίες να αποθηκεύεται και από εκεί θα πηγαίνει στην κατανάλωση. Άρα δεν θα χάνεται καμία κιλοβατόρα. Υπάρχει, δεν υπάρχει ζήτηση, το ρεύμα δεν θα πηγαίνει χαμένο. Με σκοπό να καλύπτεται το 50% της αιχμής το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, δηλαδή να καλύπτεται μέσα από την παραγωγή αυτή. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, από το φθινόπωρο και μετά, ουσιαστικά η κατανάλωση του ρεύματος θα βασίζεται πάνω στο υβριδικό σταθμό παραγωγής ενέργειας, ο οποίος θα έχει επαρκές το ρεύμα για να καλύψει τις ανάγκες του νησιού. Αυτά είναι πρωτοποριακά πράγματα που γίνονται. Και μέσα από τα πρωτοποριακά πράγματα που γίνονται, θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι η Αστυπάλεια αυτή τη στιγμή έχει όχι ανάγκη, πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος και η αξία της. Γιατί αυτά τα προγράμματα της Αστυπάλειας έχουν ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Έχουμε αεροδρόμιο, έχουμε αεροπλάνο.
0: Είναι πρότυπο.
1: Αλλά το αεροπλάνο, είναι λίγων θέσεων, είναι 48 θέσεων όπως ξέρετε, γιατί είναι τα μικρότερα αεροπλάνα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και έρχονται στο Αιγαίο. Και εκεί ακριβώς δεν έχουμε και πολλές πτήσεις. Δηλαδή τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, έχουμε 11 ή 13 πτήσεις. Ουσιαστικά δηλαδή, άντε αν το πούμε χοντρικά, μια μισή ή το πολύ δύο πτήσεις, ας πούμε, την ημέρα.
0: Λίστα.
1: Πράγματα τα οποία δεν αρκούν για την ασφάλεια. Mm-hmm. Έχουμε ένα μόνιμο πληθυσμό, κυρία Βάλα, ο οποίος είναι 1.700 κατοίκους. Και το καλοκαίρι γινόμαστε γύρω στις 7.500 άνθρωποι. Αυτοί οι 7.500 άνθρωποι που έρχονται εδώ προσπαθούν να έρθουν μέσα τα καράβια που το ταξίδι μας είναι 11 ώρες περίπου από την Αθήνα. Μόνο στο ένα δρομολόγιο που κατεβαίνουμε κατευθείαν για Ρόδο έρχεται το καράβι πρώτα στην Αστυπάλεια και μετά πηγαίνει Κάλυμνο, Κο, Νήσιρο, Τύλο, Ρόδο. Αυτό το δρομολόγιο κάνει 8,5 ώρες για να έρθει από τον Πειραιά. Αλλά τα υπόλοιπα καράβια, επειδή είμαστε διασυνδεδεμένοι ουσιαστικά στις Κυκλάδες εμείς, χωρίς να συνδέομαι βέβαια, να συνδέομαστε με τέτοια δρομολόγια μέχρι τη Ρόδο, αλλά το καράβι έρχεται από Τσιγκλάδες και σταματάει στην Αστυπαλά και επιστρέφει πίσω. Τα υπόλοιπα δρομολόγια έρχονται μέσω Κυκλάδων, που σημαίνει ότι έχουμε 11 ώρες ταξίδι. Δηλαδή, είμαστε πραγματικά αδικημένοι στην κυριολεξία σαν νησί, και γι' αυτό ακριβώς έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή και των βουλευτών μας και του Περιφερειάρχη, οι οποίοι έχουν κάνει τις παρεμβάσεις τους. Πρέπει να σας το πω αυτό προς όλα τα Υπουργεία. Ούτως ώστε και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επιχορήγηση, την οποία θα πρέπει να δοθεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας κλπ. Για τα δρομολόγια αυτά, είπαμε, θα είναι δημοσίου συμφέροντος. Είναι επιδοτούμενα δρομολόγια. Γι' αυτό ακριβώς και έγινε το θέμα αυτό. Αν ήταν ελεύθερα δρομολόγια, δεν θα υπήρχε το θέμα. Αλλά επειδή ακριβώς είναι δρομολόγια τα οποία είναι επιδοτούμενα, γι' αυτό ακριβώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να βάλει και να προχωρήσει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με βάση αυτές τις προτάσεις που κάναμε. Ποιες προτάσεις επαναλαμβάνω? 4 δρομολόγια με καταμαράν από Πειραιά, τα 3 που θα κατεβαίνουν μέχρι τη Ρόδο κάτω, συνδέοντας τα διεθνή αεροδρόμια, και το ένα το οποίο θα ξεκινάει από Σαντορίνη. Αυτά είναι τα 4 δρομολόγια. Παράκαμψη επίσης σύνδεσης της Αστυπάλαιας μέσω δρομολογίου που συνδέει Κάσο, Κάρπαθο, Χάλκι, Ρόδο, να πιάνει και ενδιάμεσο λιμάνι την Αστυπάλαια, πριν δηλαδή πάει στην Κάσο. Και από εκεί και πέρα, τι λέμε, παιδιά, αντί για 2 καταμαράν, βάλτε μας, παιδιά, άλλα 2. Βάλτε μας άλλα 2 καταμαράν, να μπορούμε να πούμε ότι συνδεόμαστε με την Κάλυμνο, ας πούμε, και με την Ρόδο, μέσω, έστω με ενδιάμεσο σταθμό, την ΚΟ, να συνδεθούμε με τα νησιά της περιοχής μας. Το δικαιούμαστε. Δεν είναι εδώ να έχουμε μόνο 2 δρομολόγια εμείς. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα.
0: Σωστό, μάλιστα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, γιατί όλος ο κόσμος και εμείς θέλουμε να έρθουμε στην Αστυπάλαια, και είναι αυτό που σκεφτόμαστε, τα δρομολόγια. Διότι δεν μπορούμε να μείνουμε και απεριόριστες μέρες, πρέπει να επιστρέψουμε στη δουλειά. Εάν έχει φουρτούνα, είναι λίγο δύσκολο, πιο δύσκολο ακόμα, γιατί περιμένεις το επόμενο δρομολόγιο. Είναι χρόνιο ζήτημα για την Αστυπάλαια, και πρέπει πραγματικά να βοηθήσουν οι αρμόδιοι να λυθεί.
1: Συγγνώμη, σα διακόπτω, βεβαίως έχετε δίκιο. Το έχετε θέσει και εσείς πολλές φορές και σαν σταθμός, αλλά και όλοι οι σταθμοί. Ναι. Δεν μπορώ να πω. Όλοι αναγνωρίζουν το θέμα αυτό. Αλλά εδώ τώρα πια, και με τον τρόπο αυτό που είπαμε, τη διασύνδεση, ας πούμε, το διεθνέ αεροδρομίο, πραγματικά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την ανάπτυξη των νησιών μας, ναι, και για το island hopping, αυτό το περιβόητο island hopping, ώστε να μπορεί να γίνεται εύκολη μετακίνηση από νησί σε νησί. Εμείς λοιπόν αυτό το πράγμα πρέπει να το κατακτήσουμε και στην περιοχή μας, και να συνδεθούν τα δύο νησιωτικά συγκροτήματα μεταξύ τους οπωσδήποτε. Είναι αδιανόητο αυτό. Πραγματικά αδιανόητο να μην έχουμε επαφή Κυκλάδες και Δωδεκάνησα μεταξύ τους. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Σε μια ομάδα νησιών, συστάδα νησιών που ξεκινάει από πάνω από την Αττική και κατεβαίνει μέχρι τα τουρκικά παράλια, είμαστε μια οικογένεια, μια ομάδα, μια γειτονιά είμαστε όλοι. Και ναι, κάπου στο κέντρο διαχωριζόμαστε και δεν έχουμε επαφή μεταξύ μας. Τα πράγματα δεν γίνονται. Είναι χαζά πράγματα αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε. Να ευχηθούμε να επιληθούν όλα τα προβλήματα, γιατί πραγματικά η Αστυπάλαια είναι ένα νησί μεταξύ των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, το οποίο έχει στοιχεία και από τις Κυκλάδες και από τα Δωδεκάνησα. Είναι πραγματικά ένα στολίδι, είναι πανέμορφο, έχει τεράστια ανάπτυξη σε σχέση με την επιθυμία του κόσμου να το επισκεφθεί, και δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια. Μάλιστα.
1: Σωστά, και έτσι είναι, και τελικά είμαστε ένα νησί των Δωδεκανήσων, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έτσι είμαι.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: σας
0: καλά,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι μια καλή σεζόν, υγεία σε όλους σας, καλό καλοκαίρι.
0: Πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Σας περιμένουμε, γεια σας. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από το Δήμαρχο της Αστυπάλαιας. Με ένα τραγούδι θα ξεκινήσουμε για να συνδεθούμε και με τη Σύρο, με τις Κυκλάδες.

0: Ταξίδι πιο πέρα από την Αστυπάλια, που μέχρι τώρα έτσι είχαμε στο μικρόφωνο μας. Ταξίδι λοιπόν μέχρι τη Σύρο, η οποία Σύρος γνωρίζει και τι γίνεται στα γύρω, σαφώς γνωρίζει και τι γίνεται στα γύρω νησιά, και συνδεόμαστε με την συνάδελφο, την Λίνα, Μαγδαληνή Λίνα Κατακόσμων, θεολογή του. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα Λίνα.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τα νέα των Κυκλάδων θα φέρουμε και σήμερα στην εκπομπή και θα ξεκινήσουμε από την Άμβρο, από το ναυάγιο που έλαβε χώρα εχθές το πρωί τα ξημερώματα στην ανοιχτά, στη βόρεια πλευρά της Άμβρου. Τα νεότερα είναι ότι το λιμεναρχείο Άμβρου προχώρησε στη σύλληψη του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζ Σε, σημαίας Βανουάτου, το οποίο λιμεναρχείο Άμβρου διενεργεί και την προανάκριση για το ναυάγιο που σημειώθηκε χθες στα βόρεια του νησιού, όπως είπαμε. Σε βάρος των δύο ναυτικών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάση των άρθρων 28 περί αμέλειας, 273 περί κοινός επικίνδυνης βλάβης και 274 περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια. Τέλος, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, βέβαια, σε παρακολουθώ με μεγάλη
1: προσοχή. Και 277 του ποινικού κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβές συνθήκες, να πούμε, από τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στην βραχώδη περιοχή, παραμένουν μέχρι στιγμή υποδιερεύνηση από τις λιμενικές αρχές.
0: Υπήρχε καιρός τότε, εκείνες τις μέρες, υπήρχε άσχημος καιρός?
1: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι χθες δεν είχε καθόλου, είχε άπνοια στην περιοχή, οπότε γι' αυτό αποδίδεται σε ανθρώπινο λάθος.
0: Ναι, γιατί θα ήταν μια δικαιολογία αυτό.
1: Πρόσκρουση. Να πούμε για την ιστορία ότι το λιμενικό σώμα ενημερώθηκε στις 5:20 το πρωί για την πρόκληση ναυαγίου στην περιοχή. Στο πλοίο επέβαιναν 9 άτομα, όλα μέλη του πληρώματος. Τα 7 βρέθηκαν και υπερσυνελέγησαν από βραχώδη περιοχή, είχαν κλειμπήσει και είχαν βγει στα βράχια τη βόρεια της Άμβρου, ενώ 2 ακόμα άτομα υπερσυνελέγησαν μέσα από τη θάλασσα από άνδρες του λιμενικού σώματος. Και οι 9 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Άμβρου, που διαπιστώθηκε ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, από χθες μάλλον, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην θαλάσσια περιοχή, υπό το φόβο διαρροής καυσίμων από το βυθισμένο πλοίο.
0: Τουλάχιστον δεν είχαμε θύματα. Αυτό είναι το...
1: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
0: Τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι που περισυνελέγησαν δεν έπαθαν κάτι.
1: Όχι, ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους, βοήθησαν σίγουρα και οι καλές καιρικές συνθήκες. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει τοποθετηθεί ένα πιλωτό φράγμα περιμετρικά του ναυαγίου, τόσο όπως είπαμε, γιατί το φόβο διαρροής καυσίμων, όσο φυσικά το πλοίο μεταφέρει 3.000 μετρικούς τόνους σόδας, το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι μπορεί να προκαλέσει εφόσον βγει στην θάλασσα, τι μπορεί να προκαλέσει στη θαλάσσια περιοχή.
0: Όταν μου την είπες την είδηση, όταν μου την πρωτοείπες, σκέφτηκα αυτή η σόδα τι έγινε. Κανονικά έπρεπε να βγάλει τεράστιες μπουρμπουλήθρες στη θάλασσα, γιατί ήταν και πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα.
1: Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν έχει βγει, αν έχει υπάρξει διαρροή του εντορεύματος, του φορτίου από το πλοίο, και διάβαζα εγώ σήμερα το πρωί ενός χημικού την άποψη που έλεγε ότι ναι, μπορεί να προκαλέσει σε περίπτωση που δεν γίνει διαρροή και σε μεγάλη, σε ευρεία έκταση, αν μπορεί να προκαλέσει κάποια προβλήματα στη θαλάσσια περιοχή.
0: Στα ψάρια, για τα θαλασσινά και τα
1: υπάρχει. Ακριβώς. Αλλά πρέπει να περιμένουμε νεότερα. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, δεν υπάρχει προς το παρόν τέτοιος κίνδυνος.
0: Μάλιστα. Πάμε σε άλλο θέμα.
1: Θα πάμε τώρα στην Ανάφη, όπου εκεί για ακόμα μία χρονιά υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ακτοπλοϊκό πρόβλημα, αντιμετωπίζει το νησί μία πρόκληση τους καλοκαιρινούς μήνες σχετικά με την ελλειπή ακτοπλοϊκή σύνθεση. Επιστολή διαμαρτυρίας λοιπόν έστειλε η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διαμαρτυρόμενο, όπως είπαμε, για το ακτοπλοϊκό πρόβλημα του νησιού, το οποίο, όπως καταγγέλει η Ένωση, προκαλεί αναπανόρθωτη ζημιά στην τουριστική κίνηση του νησιού και οικονομική ασφυξία στις επιχειρήσεις. Η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάρτησης χαρακτηρίζει καταστροφικό τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος από τους αρμόδιους και ζητά την έγκαιρη ανάρτηση των δρομολογίων και την εξεύρεση μόνιμων και άμεσων λύσεων για το ακτοπλοϊκό πρόβλημα, το οποίο φέτος φαίνεται να είναι ακόμα μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα, όπως καταγγέλνει, να συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο η τουριστική σεζόν. Να καταλάβει και ο κόσμος, ουσιαστικά πρόκειται ότι δεν έχουν αναρτηθεί από νωρίς τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Ήδη αρχές Μαΐου, όπως αναφέρει και η Ένωση, η ΑΝΑΦΗ έχει δύο προγραμματισμένα δρομολόγια την εβδομάδα από Πειραιά, τα οποία και αυτά καθυστέρησαν να αναρτηθούν. Ενώ τα υπόλοιπα δύο δρομολόγια της εταιρείας Blue Star που εξυπηρετούν το νησί την καλοκαιρινή περίοδο παραμένουν, όπως αναφέρει η Ένωση, άφαντα, με αποτέλεσμα το πλήρες αδιέξοδο στην ενημέρωση των επισκεπτών. Παράλληλα, τονίζουν ότι τα δρομολόγια του Μαΐστρου, του πλοίου της Ένωσης Λεμπούχων Σαντορίνης, εμφανίζονται στο σύστημα μέχρι τέλος Ιουνίου προς το παρόν. Ενώ τα τελευταία δύο χρόνια δεν εξυπηρετεί το νησί ούτε το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο, το οποίο προσέφερε πολύτιμες λύσεις στο νησί της Ανάρτησης.
0: Αυτό ζητάει και ο Δήμαρχος Αστυπάλιας. Περιμένει κόσμο, αλλά δεν έχει δρομολόγια.
1: Δυστυχώς καθυστερούν, ναι, και φυσικά όσοι
0: μεγάλο
1: έχουν
0: θέμα.
1: Σκοπό να προγραμματίσουν από νωρίς τις διακοπές τους, όταν δεν γνωρίζουν τι πλοία, τι δρομολόγια υπάρχουν, ίσως δεν θα επιλέξουν το συγκεκριμένο νησί. Αυτό ουσιαστικά καταγγέλει η Ένωση και ότι συρρυκνώνεται, όπως το είπαμε και νωρίτερα, η τουριστική σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κλείσουμε με την Τίνο, με τον Δήμο Τίνο, που πραγματοποίησε ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τα θέματα που αφορούν στο κέντρο υγείας του νησιού. Το ακτοπλοϊκό και τα θέματα υγείας είναι τα θέματα που απασχολούν κυρίως τα νησιά μας και τις Κυκλάδες, φανταζόμαι και εσάς εκεί στα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τον Δήμο, λοιπόν, το κέντρο υγείας λειτουργεί υπό καθεστώς ακραίας πίεσης, βασιζόμενο αποκλειστικά στην υπερπροσπάθεια του προσωπικού του, ενώ οι ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες αποτελούν πλέον ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο επιδεινώνεται δραματικά κατά τη περίνη περίοδο, φυσικά, που αυξάνεται ο πληθυσμός του νησιού με τους επισκέπτες. Ο Δήμαρχος Τίνου, ο Παναγιώτης Τροντηράς, αναφέρει ότι ο Δήμος, εκτός από το ειδικό επίδομα που έχει θεσμοθετήσει για τους γιατρούς, υλοποιεί και ένα σημαντικό έργο για τη φιλοξενία του γιατρών νοσηλευτικού προσωπικού και των εκπαιδευτικών, τη μετατροπή ενός πρώην ξενοδοχείου σε ένα σύγχρονο συγκρότημα κατοικιών. Αυτή είναι η προσφορά του Δήμου ουσιαστικά για να μπορέσει
0: σημαντική,
1: να προσελκύσει και να εξυπηρετήσει τους γιατρούς που πηγαίνουν στο νησί. Ο κ. Κροντηράς τονίζει ότι ο Δήμος έχει εξαντλήσει κάθε μέσο πλέον και ότι το ζήτημα των άγωνων προκηρύξεων απαιτεί ριζικές αποφάσεις από την πολιτεία. Μεταξύ των μέτρων που ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τίνου είναι η άμεση προκήρυξη όλων των κοινών θέσεων φυσικά, η θεσμοθέτηση κινήτρων ώστε οι ιατροί να προτιμήσουν να υπηρετήσουν στην Τίνο, ή να γίνουν προκήρυξεις αποκλειστικά για τα νησιά και όχι ενιαίες για όλη τη χώρα και να δημιουργηθεί μονάδα τεχνητού νεφρού στην Τίνο, φυσικά, και να υπάρξει και μια προκήρυξη για ειδικότητα νεφρολόγου. Ο Δήμος Τίνου αναφέρει ότι θα δημιουργηθεί και μια διαπαραταξιακή επιτροπή αγώνα για να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους. Είναι το δικό μας όπλο διεκδίκησης για να φτάσει η φωνή της Τίνου παντού, αναφέρουν. Δεν πρόκειται να σταματήσουν μέχρι να βρεθούν λύσεις. Θα το πάμε μέχρι τέλος αυτόν τον αγώνα, γιατί η υγεία των Τινιακών είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Χρήσιμα και πολύ, πολύ... πολύ ενημερωτικά αυτά που μας είπες, Μαγδαληνή, Λίνα. Πολύ τους χαιρετισμούς μας, την αγάπη μας στις Κυκλάδες.
1: Και από εμάς εδώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Νίκος Κάπρος, Γιώργος Μπαλής, Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κ. Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τηλιανίδης σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα την απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και την απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα. Για να γίνει αυτό, εξήγησε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένας στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση, υπογράμμισε. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την τιμητική εκδήλωση που έχει προετοιμαστεί για την ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Μια τελετή που αναμένεται να είναι λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δοθεί και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με την δήθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα. Το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσκούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία του Γιώργου Μουσκούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, ηγετικού

0: εμπιστοσύνης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο μιλοπόταμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μπουφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Την ανησυχία του για την αύξηση του κόστου σε βασικούς τομείς της οικονομίας εξέφρασε ο πρόεδρος του Πλητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου, μιλώντας σήμερα στην Έθνο του Αιγαίου. Όπως ανέφερε, η άνοδος του πληθωρισμού συνδέεται κυρίως με τις αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια, ενώ για τους νησιωτικούς προορισμούς σημαντικό βάρος αποτελούν και τα μεταφορικά κόστη. Σε αποστολή εξοδίκων προς τον ΕΟΠΗ προχώρησαν οι εργαστηριακοί ιατροί εκφράζοντας έντονη διαμαρτυρία για το ισχύο σύστημα αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων. Η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών, Ελευθερία Μοσχούς, μιλώντας σήμερα στην Έτνο του Αιγαίου, ανέφερε ότι πολλά εργαστήρια βρίσκονται στα όρια οικονομικής κατάρρευσης. Εχμές κατά της περιφέρειας Νοτού Αιγαίου αφήνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Δωδεκανήσων με αφορμή την υπόθεση εγκατάστασης υβριδικού αιωλικού σταθμού στην περιοχή Πελεκάνος. Η περιφέρεια κατηγορεί τον βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργο Νικητιάδη για παραπληροφόρηση και πολιτική υποκρισία. Παράλληλα, υπονθυμίζει ότι η αρμόδια Περιβαλλοντική Επιτροπή είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Σήμερα το μεσημέρι θα γίνει η δίκη των δύο Αιγυπτίων οι οποίοι κατηγορούνται για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας ενηλίκων και ανηλίκων και απειλή ανηλίκων κατά συρροή. Οι δύο άνδρες ηλικίας 29 και 27 ετών συνελήφθησαν στη Σίμη έπειτα από καταγγελίες κατοίκων και οδηγούνται στη δικαιοσύνη της Ρόδου. Την ανησυχία της για βασικές προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό εκφράζει Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου με επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία. Ο φορέας επισημαίνει ότι πιθανοί περιορισμοί στη δυναμικότητα των ξενοδοχείων ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη βιωσιμότητα της Ρόδου ως τουριστικός προορισμός. Για κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας, ενημέρωσε την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς στο πλαίσιο συζήτησης για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αναβάθμιση των φρεγατών και εξελίξεις σχετικά με την πιθανή προμήθειά τους. Με βασικό αντικείμενο τις σχολικές υποδομές και τη στελέχωση των σχολείων στα νησιά, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της βουλευτή των Δεκανήσου Μίκα Ιατρίδη με το Γενικό Γραμματείο του Υπουργείου Παιδείας Ιωάννη Παπαδομαρκάκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν έργα όπως η υποκατάσταση της Ακαδημίας στη Ρόδο, καθώς και ένταξη σχολικών μονάδων των Δωδεκανήσων στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με παρεβάσεις σε Κάσο, Λέρο και Κο. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον τουριστικό σχεδιασμό άσκησε στη Βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης, καταθέτοντας κοινή ερώτηση με τους Κατερίνα Σπυριδάκη και Μανώλη Χριστοδουλάκη. Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό προωθείται χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς του κλάδου. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου τίθεται η επιστολή του Δημάρχου της ΚΟ σχετικά με την ευθύνη αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Ολοκληρώθηκαν στην Ίσυρο εργασίες αναβάθμισης τριών κρίσιμων μονάδων αφαλάτωσης στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου έργου υποδομής που ενισχύει καθοριστικά την υδροδότηση του νησιού. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 290.745 ευρώ και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους.

του Δήμου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Αρχής για αυτοδύναμη ανάπτυξη. Στην εξιχνίαση 4 περιπτώσεων κλοπών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, ταυτοποιώντας ως δράστες 2 ανήλικους. Πρόκειται για 2 ημιδαπούς ηλικίες 12 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών έπειτα από έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Ρόδου. Στη Ρόδο συνελήφθη ένας 30χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αργαγγέλου, σε βάρος του εκκρεμού ένταλμα σύλληψης για υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Με κεντρικό μήνυμα ότι η θάλασσα ενώνει, η ομάδα Αιγαίου ετοιμάζεται και φέτος να υλοποιήσει τον καθιερωμένο διαπλούτης, ο οποίος φτάνει πλέον στη 32η διοργάνωσή της. Από σήμερα έως τις 17 Μαΐου, μια μεγάλη θελοντική αποστολή θα διασχίσει το Αιγαίο. Στη διαδρομή περιλαμβάνονται η Ανάφη, η Τήλος, η Χάλκη, η Ψέριμος, η Νήσυρος, η Λειψή, η Αρκή, η Κίναρος και το Κουφονήσι. Με τον δεύτερο αγώνα του πρωταθλήματός του συνεχίζει τη δράση του Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου, διοργανώνοντας το προσεχές Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου τη διοργάνωση ΣΥΜΗ 2026. Τα συμμετέχοντα σκάφη θα αγωνιστούν σε μια διαδρομή ανοιχτής θάλασσας με κίνηση από τη Ρόδο, ολοκληρώνοντας το αγωνιστικό σκέλος. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα νέα προγράμματα Leader θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9 Μαΐου στη Ρόδο με στόχο την παρουσίαση των διαθέσιμων ευκαιριών χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και έργα δημοσίου ενδιαφέροντος. Στις 5 στο Γενάδη, στο πρώην Δημαρχείο Νότιας Ρόδου και στις 6 στον Έμπονα, στο πρώην Δημαρχείο Ταβύρου. Εθελοντική ομοδοσία διοργανώνει την Κυριακή 17 Μαΐου ο Σύλλογος Ποντίον Κο Οξενιτιάς, θυμώντας τη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 10 στα γραφεία του Συλλόγου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και του νοσοκομείου Κο. Κυρίως αίθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 15 με 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 12.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Την ανησυχία του για την αύξηση του κόστου σε βασικούς τομείς της οικονομίας εξέφρασε ο πρόεδρος του Πλημμυλητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου, μιλώντας σήμερα στην Έτνο του Αιγαίου. Όπως ανέφερε, η άνοδος του πληθωρισμού συνδέεται κυρίως με τις αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια, ενώ για τους νησιωτικούς προορισμούς σημαντικό βάρος αποτελούν και τα φορεφορικά κόστη. Σε αποστολή εξοδίκων προς τον ΕΟΠΗ προχώρησαν οι εργαστηριακοί ιατροί εκφράζοντας έντονη διαμαρτυρία για το ισχύον σύστημα αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων. Η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών Ελευθερία Μοσχούς, μιλώντας σήμερα στην Έτνο του Αιγαίου, ανέφερε ότι πολλά εργαστήρια βρίσκονται στα όρια οικονομικής κατάρρευσης. Εχμές κατά της περιφέρειας Νοτού Αιγαίου αφήνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Δωδεκανήσων με αφορμή την υπόθεση εγκατάστασης υβριδικού αιωλικού σταθμού στην περιοχή Πελεκάνος. Η περιφέρεια κατηγορεί τον βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργο Νικητιάδη για παραπληροφόρηση και πολιτική υποκρισία. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η αρμόδια Περιβαλλοντική Επιτροπή είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Σήμερα το μεσημέρι θα γίνει η δίκη των δύο Αιγυπτίων οι οποίοι κατηγορούνται για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας ενηλίκων και ανηλίκων και απειλή ανηλίκων κατά συρροή. Οι δύο άνδρες ηλικίες 29 και 27 ετών συνελήφθησαν στη Σύμη έπειτα από καταγγελίες κατοίκων και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη της Ρόδου. Την ανησυχία της για βασικές προβλέψεις του νέου οδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχου Ρόδου με επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία. Ο φορέας επισημαίνει ότι πιθανοί περιορισμοί στη δυναμικότητα των ξενοδοχείων ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη βιωσιμότητα της Ρόδου ως τουριστικός προορισμός. Για κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν την ενίσχυση της εθνικής άμυνας, ενημέρωσε την αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς στο πλαίσιο συζήτησης για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αναβάθμιση των φρεγατών και εξελίξεις σχετικά με την πιθανή προμήθειά τους. Με βασικό αντικείμενο τις σχολικές υποδομές και τη στελέχωση των σχολείων στα νησιά, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της βουλευτή Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Ιωάννη Παπαδομαρκάκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν έργα όπως η αποκατάσταση της Ακαδημίας στη Ρόδο, καθώς και ένταξη σχολικών μονάδων των Δωδεκανήσων στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με παρεμβάσει σε Κάσο, Λέρο και Κο. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον τουριστικό σχεδιασμό άσκησε στη Βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης, καταθέτοντας κοινή ερώτηση με τους Κατερίνα Σπυριδάκη και Μανώλη Χριστοδουλάκη. Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό προωθείται χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς του κλάδου. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου τίθεται η επιστολή του Δημάρχου της ΚΟ σχετικά με την ευθύνη αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων. Ολοκληρώθηκαν στην Ίσυρο εργασίες αναβάθμισης τριών κρίσιμων μονάδων αφαλάτωσης στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου έργου υποδομής που ενισχύει καθοριστικά την υδροδότηση του νησιού. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 290.745 ευρώ και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους του Δήμου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Αρχής για αυτοδύναμη ανάπτυξη. Στην εξιχνίαση 4 περιπτώσεων κλοπών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, ταυτοποιώντας ως δράστες δύο ανήλικους. Πρόκειται για δύο ημιδαπούς ηλικίες 12 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, έπειτα από έρευνα της υποδιώθησης δίωξης και εξιχνίαση κλιμάτων Ρόδου. Με κεντρικό μήνυμα ότι η θάλασσα ενώνει, η ομάδα Αιγαίου ετοιμάζεται και φέτος να υλοποιήσει τον καθημερινό διαπλούτη, ο οποίος φτάνει πλέον στη 32η διοργάνωσή του. Από σήμερα έως στις 17 Μαΐου, μια μεγάλη εθελοντική αποστολή θα διασχίσει το Αιγαίο. Στη διαδρομή περιλαμβάνονται η Ανάβη, η Τήλος, η Χάλκη, η Ψέριμος, η Νήσιρος, η Λιψή, η Αρκή, η Κίναρος και το Κουφονήσι. Με τον δεύτερο αγώνα του πρωταθλήματός του συνεχίζει τη δράση του Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου, διοργανώνοντας το προσεχές Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου τη διοργάνωση ΣΥΜΗ 2026. Τα συμμετέχοντα σκάφη θα αγωνιστούν σε μια διαδρομή ανοιχτής θάλασσας με κίνηση από τη Ρόδο, ολοκληρώνοντας το αγωνιστικό σκέλος. Τα συμμετέχοντα σκάφη θα αγωνιστούν σε μια διαδρομή ανοιχτής θάλασσας με κίνηση από τη Ρόδο, ολοκληρώνοντας το αγωνιστικό σκέλος. Ενημερωτικές

0: Εθελοντική ομοδοσία διοργανώνει την Κυριακή 17 Μαΐου ο Σύλλογος Ποντίων Κο Οξενιτέας, τιμώντας τη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 10 στα γραφεία του Συλλόγου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και του νοσοκομείου Κο. Κυρίως έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 15 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη ραδιοφωνική αυτική εφημερίδα. Σήμερα είναι 5η, 7 Μαΐου του 2026. Εδώ είμαστε 12 και 17 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Ο Νίκος Κάμπρος είναι ακριβώς απέναντί μου, στην κονσόλα του ήχου και στην μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων είναι ο Γιώργος Αθανασίου, όπως καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή εκτός Αργιών. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα πάμε παρέα σε, σε αυτό το ταξίδι ενημέρωσης στα αθλητικά θέματα, μέχρι λίγο πριν από τη μία ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Καλώς ήρθατε.

Λοιπόν, ξέρουμε ακριβώς πότε θα παίξουμε με τον Σαν Κολοσσός με τον Ολυμπιακό για τον δεύτερο αγώνα των play-offs ανάμεσα στον πρωτοπόρο της κανονικής περίοδου Ολυμπιακό και τον 8ο της τελικής βαθμολογίας πρώτης σειράς της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος που είναι ο Κολοσσός. Το παιχνίδι θα γίνει Σάββατο 16 Μαΐου στο Πλουστό Γυμναστήριο της Καλυθέας. Είναι το δεύτερο παιχνίδι των play-offs ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το πρώτο θα γίνει στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας Τετάρτη 13 Μαΐου και τρεις μέρες αργότερα, 16 του μηνός, θα γίνει στη Ρόδο. Αυτό που δεν έχουμε γνωρίσει και δεν έχουμε μάθει ακόμα, καθώς δεν έχει οριστεί, είναι ποια θα είναι η ώρα του. Θα είναι μεσημέρι ή θα είναι απόγευμα. Θα είναι 1.30 ή θα είναι 6.30. Αυτό αναμένουμε να μάθουμε, όχι μόνο εμείς που είμαστε, έχουμε σχέση με το παιχνίδι, αλλά φαντάζομαι ότι η ίδια η ΚΑΕ Κολοσσός και η Hotels θέλει να το μάθει το συντομότερο δυνατό προκειμένου να ξεκινήσει, προκειμένου να ξεκινήσει η προπόληση των εισιτήριων. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι Ρόδος θέλουν να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να είμαστε στην τουριστική σεζόν προχωρώντας, αλλά Έλληνες και ξένοι που θα βρίσκονται εκείνη την ημέρα στο νησί θα εκφράσουν την επιθυμία να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Τώρα δεν είναι και μικρό πράγμα. Ο ένας από τους τέσσερις καλύτερους στην φετινή Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός, θα είναι εδώ. Στην πραγματικότητα αποχαιρετώντας για τον Κολοσσό την αγωνιστική χρονιά 25-26. Και εντάξει, να κάνω την παρένθεση και να πω ότι για αυτούς που πιστεύουν ότι όπως ο Ολυμπιακός, μάλλον όπως ο Κολοσσός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, θα μπορούσε να κερδίσει και ο Ολυμπιακός, συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα, αλλά είναι απειροελάχιστη. Οπότε στην πραγματικότητα ο Κολοσσός κλείνει την αγωνιστική του χρονιά στα εντός έδρας παιχνίδια και γενικότερα σε όλα τα παιχνίδια της Basketball League, Greek Basketball League, εδώ στη Ρόδο, σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα τι θα γίνει, ο Άρης Λικογιάννης, το έχουμε πει λίγο πολύ τις τελευταίες ημέρες, θα παραμείνει στην ομάδα, όπως θα παραμείνει η σκέψη των ανθρώπων της ΚΑΕ Κολοσσός και της Hotels είναι να κάνει πρόταση στον Άρη Λικογιάννη να παραμείνει στην ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Λικογιάννης θα το σκεφτεί καλά και ανάλογα θα αποφασίσει για το αν θα ή δεν θα συνεχίσει τον πάγκο τον Θαλασσί. Από εκεί και πέρα υποψιάζομαι, και αυτό έχει πάλι μια δόση λογικής, ότι κάποιοι παίχτες θα μείνουν, κάποιοι παίχτες θα φύγουν, κάποιοι παίχτες θα έρθουν, ειδικά τώρα που έχει ξαναεπιστρέψει στο τραπέζι η περίπτωση ο Κολοσσός να ξανασυμμετάσχει σε διεθνή διοργάνωση και πιο συγκεκριμένα στο Champions League του μπάσκετ.

Στο Μεσολόγγι θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας ο τελικός, μάλλον το Final Four του πρωταθλήματος Ελλάδος στο μπάσκετ της κατηγορίας Α1 με αμαξίδιο. Εδώ θα συμμετάσχει και η ομάδα της Ρόδου Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησος που καλείται το Σάββατο το βράδυ στις 8 να δώσει παιχνίδι ημιτελικής φάσης απέναντι στον Ηρώδικο Κομωτινής, ο οποίος τον κέρδισε στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, και ο Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησος με νίκη απέναντι στην ομάδα της Κομωτινής θα πάρει το εισιτήριο πρόκρισης στον τελικό της Κυριακής. Στον άλλο ημιτελικό ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Μέγα Αλέξανδρο της Θεσσαλονίκης. Ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί, οπότε είναι αυτός που πιστεύεται ότι θα περάσει στον τελικό. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή και αν ο Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησος περάσει από τον Ηρώδικο Κομωτινής, τότε θα βρει μπροστά του τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει τον φετινό τίτλο στην Α1 κατηγορία μπάσκετ με αμαξίδιο.

Να μείνουμε ακόμη λίγο στο μπάσκετ, καθώς ο φίβος της ΚΟΤ, Σαββατοκύριακο, θα διεξαχθεί, μάλλον θα συνδιοργανώσει με τον Δήμο της ΚΟΤ το 5ο εαρινό αναπτυξιακό τουρνουά μπάσκετ για παιδιά που έχουν ηλικία 11, 12 και 13 ετών. Το τουρνουά αυτό γίνεται για πέμπτη φορά. Θα λάβουν μέρος φέτος 11 ομάδες από τον Δεκάνησα και ο αριθμός των παιδιών που θα συμμετάσχουν θα ξεπεράσει τους 350. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν αύριο Παρασκευή σε 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στις 3 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής θα πραγματοποιηθούν οι απονομές σε όλες τις ομάδες του τουρνουά και σαφώς ο φίβος της ΚΟ καλεί όλους τους φιλάθλους του νησιού του Ιπποκράτη να παρακολουθήσουν αυτήν την γιορτή του αθλητισμού, γιορτή του μπάσκετ, το 5ο εαρινό αναπτυξιακό τουρνουά καλαθοσφαίρισης.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέο γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241-122160 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι, σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα, 5η 7 Μαΐου του 2026, 25 λεπτά πριν από τη μία. Ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Συνεχίζουμε με Νίκο Κάπρο στην κονσόλα του ήχου, με Νίκο Κάπρο στη μουσική επιμέλεια και με Γιώργο Θανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Η τοπική επιτροπή ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα 4 αγώνων για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν εδώ στην Ερόδο, στο κλειστό της Διαγόρας, στο Βενιτόγκλο και στο κλειστό της Κρεμαστής, και σας λέω ακριβώς πώς έχει το πρόγραμμα. Το Σάββατο 9 του μηνός στις 5 το απόγευμα στην Τέντα, στο κλειστό γυμναστήριο της Διαγόρα, η ομώνυμη τοπική ομάδα παίζει με τις ανθρωπαιδίες που για την κατηγορία των Παγκορασίδων. Στο Βενιτόγκλο στις 5.30 το απόγευμα του Σαββάτου η Φλόγα αντιμετωπίζει τον Φίνικα σε επίπεδο Παμπέδων, ενώ στο Βενιτόγκλο μέσα μετά στις 7.30 το βράδυ, μάλλον 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου, η Τελχινίδα παίζει με τον αθλητικό όμιλο Αθλοπαιδιών ΚΟ για την κατηγορία των Παγκορασίδων. Ένα ακόμη παιχνίδι στις Παγκορασίδες την Κυριακή, στο κλειστό της Κρεμαστής όμως, σε 11 το πρωί, Φίνικας Αθλοπαιδιές ΚΟ.

Στο τοπικό μας ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, χθες είχαμε δύο παιχνίδια της 29ης αγωνιστικής ημέρας στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries. Και τα δύο παιχνίδια έγιναν σε δύο διαφορετικά νησιά από την Ρόδο και συγκεκριμένα στη Λέρο, στο Λακί. Η τοπική αθλητική ένωση υποδέχτηκε τον Αστέρα Μπαστίδας. Ο Αστέρας κέρδισε 4-5 αυτό το παιχνίδι. Ενώ στην ΚΟ ο τοπικός αθλητικός όμιλος Πηλίου νίκησε τον Άρη Αρχαγγέλου με 5-1. Οπότε έχουμε μία εικόνα για την 29η αγωνιστική ημέρα ολοκληρωμένη. Ο Γιάλος είναι πάντα πρώτος, είναι και ο πρωταθλητής, έχει 20 βαθμούς περισσότερους από τον δεύτερο της βαθμολογίας Ευκλή που έχει 57 και μάλιστα έχοντας ένα παιχνίδι παραπάνω. Οι άλλοι 77, Ευκλής 57, στην τρίτη θέση ο Όπιλιο με 46, με 41 βαθμούς ακολουθούν η Αναγέννηση Ασφεντιού και ο Φίβος Κρεμαστής.

Σε αγώνες κατάταξαν όλους στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας από την Τρίτη. Είχαμε ένα παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής ημέρας χθες. Ασπίδα Πολακιάς, Αέρα Φάντου, Β1-4.

Για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries, τα επόμενα παιχνίδια είναι της 30ης αγωνιστικής ημέρας. Υπάρχει βέβαια και ξαναβολής match, το οποίο θα εξαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Να ασχοληθούμε όμως με τα παιχνίδια που έχουν οριστεί για την Παρασκευή και το Σάββατο. Στο σύνολό τους είναι 4, θα ξεκινήσουν τα 3 στις 5 το απόγευμα και συγκεκριμένα την Παρασκευή στις 5 στο γήπεδο Παστίδας ο τοπικός Αστέρας υποδέχεται τον Φίβο της Κρεμαστής. Στον Αρχάγγελο την ίδια μέρα Παρασκευή, αύριο δηλαδή 17.00, 5 το απόγευμα δηλαδή, ο τοπικός Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή Μαρτσόν. Το Σάββατο, 5 το απόγευμα, στο γήπεδο του Παραδεισίου Κλάντης παίζει με την ΑΕΚ Καταβίας. Ενώ τέλος, το Σάββατο στις 7 το απόγευμα, στο Καρακόνερο, η Αναγέννηση Ασφεντιού υποδέχεται τον Ποσειδωνά Καρπάθου.

0: πάνω από 5.000 αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών, φίλες και φίλοι, πήραν μέρος στον 11ο TUI, Διεθνή Μαραθωνιοδρόμο της Ρόδου, που πραγματοποιήθηκε εδώ στο νησί στις 26 Απριλίου. Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Τελμισός, Νέας Μάκρης Μαραθώνος, για μία ακόμη φορά ήταν εδώ. Δήλωσε παρόν με μία ομάδα αθλητών και αθλητριών που όχι μόνο συμμετείχαν, όχι μόνο διασκέδασαν, αλλά απόλαυσαν τις ομορφίες της Ρόδου και τις ομορφίες ενός αγώνα που μπορεί να είναι ακόμα μικρός, αλλά δείχνει να είναι τεράστιος σε πολλά ζητήματα. Ο κύριος Βλάσης Καραβασίλης, που είναι και ο ιδρυτής του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Τελμισός Νέας Μάκρης Μαραθώνος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι και αυτός ένα μέλος της δικής του αγωνιστικής και όχι μόνο διοικητικής ομάδας, οπότε θα μας δώσει ο ίδιος περισσότερα στοιχεία για τις εικόνες που κατέγραψε φέτος. Δεν είναι πρώτη φορά άλλωστε που είναι ο Τελμισός εδώ, αλλά θέλουμε να ακούσουμε για αυτήν την δεύτερη δεκαετία στην οποία μπήκε ο TUI, Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος στην Ρόδου, να μας δώσει μια εικόνα πώς κατέγραψε ο ίδιος, έχοντας τρομερές εμπειρίες από διάφορους μαραθωνίους δρόμους που διεξάγονται στην Ελλάδα. Κύριε Καραβασίλη, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο.
1: Καλό μεσημέρι από την όμορφη τη Ρόδο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Μακάρι να είχα την τύχη να η εκπομπή σας να ακούγεται και στην Αθήνα. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει η ακροματικότητα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα την τιμή και τη χαρά να μιλήσω.
0: Τιμή και χαρά δική μας είναι, κύριε Μπλάση. Τιμή και χαρά δική μας.
1: Και σε εμάς. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν υπάρχει ένας σύνδεσμος πολύ μεγάλος με τη Ρόδο. Ιδιαίτερα προσωπικός και οικογενειακός σύνδεσμος, λόγω και ότι γειτνιάζουμε και η παλιά η Μάκρη, ο Τελμισός, απέναντι στη Μικρά Ασία, αλλά και λόγω των παιδικών μου χρόνων που έκανα διακοπές στη Ρόδο, από παιδί και στη Σίμη, οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει ένα δέσιμο με το νησί σας παραπάνω.
0: Ναι.
1: Τώρα όσον αφορά να πάμε στον καταπληκτικό και μοναδικό διεθνή μαραθώνιο TUI Marathon της Ρόδου, που έχω να πω ότι ειλικρινά και εγώ για άλλη μια φορά, αλλά και όλα τα παιδιά από το Σύλλογο του Τελμισό και όσοι είμαστε παρόντες κάθε χρόνο και έχουμε την τιμή και τη χαρά να επισκεφτόμαστε το όμορφο νησί σας και αυτή την καταπληκτική και φιλόξενη διοργάνωση που τα έχει όλα, πραγματικά τα έχει όλα από όλες τις απόψεις, είναι ένας ιδιαίτερος ξεχωριστός μαραθώνιος που διοργανώνεται με πολύ αγάπη, με πολύ πάθος και με πολύ σεβασμό απέναντι στον φιλοξενούμενο, στον αθλητή και στους συμμετέχοντες από όλη τη διοργάνωση. Εγώ σας μεταφέρω βέβαια και τα λόγια αυτά από την ιστορική πόλη του Μαραθώνα, τη γενέτειρα του Μαραθωνίου Δρόμου, όπως είπατε που εκπροσωπώ και το σύλλογο που έχω ιδρύσει τον Τελμισό Νέας Μάκρης Μαραθώνος, αλλά όχι μόνο από αυτή την ιδιότητα σαν αθλητής μαραθωνοδρόμος και αθλητής μεγάλων αποστάσεων, αλλά και σαν πρεσβευτής του Μαραθώνιου Ιδεώδες και της γενέτειρας του Μαραθωνίου Δρόμου, τον ιστορικό μας Μαραθώνα. Δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει, σε τίποτα μα τίποτα, με άλλους αγώνες που διοργανώνονται στο εξωτερικό Μαραθώνιος Ρόδου.
0: Μάλιστα.
1: Και σας το λέω αυτό με το χέρι στην καρδιά, διότι, τι να πω, η φιλοξενία, η διοργάνωση, το γέλιο που υπάρχει στους εθελοντές, η διάθεση των εθελοντών, η Οργανωτική Επιτροπή από τη Μαριέτα του Βασιλείου, την πρόεδρο, την αγαπητή και φίλη μου, και όλα τα παιδιά και όλη η ομάδα αυτή που κάνουν αυτό το σπουδαίο ιστορικό γεγονός. Το λέω ιστορικό γιατί ξέρετε η Ρόδος συνδέεται και με την ιστορία.
0: Σαφώς. Πουλάει ιστορία, διότι έχει πραγματικά πολλή ιστορία. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ένας συνάδελφος που είναι και αυτός μέλος ομάδος στην οργάνωση λέει ότι όσοι τρέχουν στους δρόμους της Ρόδου τρέχουν στους δρόμους της ιστορίας.
1: Ναι, μα έτσι είναι.
0: Ναι, όχι, αυτό το αναφέρω γιατί όταν το πρώτο άκουσα μου φάνηκε πάρα πολύ όμορφο και δεν το είχα σκεφτεί όπως το σκέφτηκε ο συνάδελφος. Κύριε Βλάση, ο μαραθωνοδρόμος σαν αθλητής λένε ότι είναι πολυνίκης. Και το μεταφράζω. Πολυνίκης διότι σκέφτεται και αποφασίζει να συμμετάσχει σε έναν αγώνα 42.195 μέτρων. Δεν είναι εύκολο. Πηγαίνει στην αφετηρία, αφήνει όλα τα προβλήματα, όλο το άγχος, όλες εκείνες τις αρνητικές σκέψεις που μπορεί να έχει οποιοδήποτε μυαλό όταν θα πάει στην εκκίνηση. Άρα νικητής και εκεί. Τρέχει με άλλους, τρέχει μόνος του. Τρέχει ξέροντας ότι δεν είναι εύκολο και εκεί νικητής. Τερματίζει τελευταίος και εκεί νικητής. Τελικά πράγματι είναι πολυνίκης ο μαραθωνοδρόμος.
1: Μα τι λέτε, βέβαια. Είναι άρτια συνδεδεμένο με τη ζωή ο μαραθωνοδρόμος. Εγώ σας το λέω και από τη δικιά μου την εμπειρία που έχω ξεκινήσει τον αθλητισμό από τα 16 μου και από τα 19, 18, μισή περίπου 18 ξεκίνησα και έτρεξα τον πρώτο μου μαραθώνιο εδώ στη δικιά μας διαδρομή. Κοιτάξτε, ο μαραθώνιος είναι πνεύμα και είναι κατάθεση ψυχής. Το να τρέξει μαραθώνιο δεν είναι απλό πράγμα, θέλει την προετοιμασία την κατάλληλη. Έτσι, και την προετοιμασία την αθλητική και την, να έχεις και την υποδομή να κάνεις και τα λοιπά, να είσαι πολύ τακτικός και τυπικός απέναντι στην προπόνησή σου και στη διατροφή σου. Γι' αυτό και φωνάζουμε και εμείς όλοι που είμαστε πάλι και έχουμε τη γνώση αλλά και οι ειδικοί γιατροί ότι πρέπει να προσέχουμε, να κάνουμε τις προπονήσεις μας σωστά και τα λοιπά και την προετοιμασία μας, βάζοντας στόχο έναν μαραθώνιο σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Ξέρετε, 3.500 μαραθώνιοι γίνονται σε όλο τον πλανήτη. Αλλά εγώ θα ξαναέρθω λίγο στην ιστορία που ήθελα κάτι να συμπληρώσω και θα ξαναέρθω για το μαραθωνοδρόμο, θα επανέλθω. Να σας πω κάτι, ειλικρινά σας το λέω, έχω τρέξει σε πάρα πολλούς μαραθωνίους ανά τον κόσμο. Και στην Αμερική και στην Κίνα και στην Ευρώπη. Ο δικός σας ο μαραθώνιος της Ρόδου και ο δικός μας ο αυθεντικός, ο κλασικός μαραθώνιος της Αθήνας έχουν μια ιδιαιτερότητα, είναι η ιστορία. Δηλαδή, ξέρετε πόσο συγκινητικό είναι να τρέχει ένας μαραθωνοδρόμος, να έχει κάνει την προετοιμασία του όλη, την αθλητική, την ψυχολογική. Και να τρέχει βαθίζοντας την ιστορία. Δηλαδή, ξεκινάω εγώ από εδώ, έτσι, το δικό μας μαραθώνιο που έχει συνδέει την ιστορία άρτια, την ιστορία της ελευθερίας, του πνεύματος κτλ. Και πάω στο δικό σας το μαραθώνιο που έχει να κάνει με την πλούσια ιστορία και πολιτική κληρονομιά της Ρόδου. Και αυτό είναι πολύ καλά συνδεδεμένο. Γιατί προβάλλεται και ο πολιτισμός με τον αθλητισμό και αυτό προβάλλει και τον τόπο μας και τη χώρα μας και την περιοχή σας. Και θέλω να επανέλθω τώρα πάλι, συγγνώμη που έκανα αυτή την παρένθεση.
0: Καθόλου, δεν υπάρχει.
1: Να επανέλθω λοιπόν στο μαραθωνοδρόμο. Είναι κατάθεση ψυχής. Είτε τρέξεις 42 χιλιόμετρα, 195 μέτρα, είτε κάνεις το ατομικό σου ρεκόρ, είτε βγεις πρώτος, είτε κάνεις, τερματίζεις τελευταίος. Το βλέπω εγώ από τη δικιά μας εδώ, την αυθεντική διαδρομή, γιατί συμμετέχω κάθε χρόνο, αλλά είναι και σε όλη την εκδήλωση της διοργάνωσης ένα μήνα με το μήνα μαραθωνίου που κάνουμε σαν τελμισός σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και με το Δήμο μας. Βλέπω όλη την προετοιμασία και την κατάθεση ψυχής και από μεγάλους ανθρώπους. Από ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερες ικανότητες, όπως είχατε και φέτος στο νησί σας. Έτσι, ανθρώπους με ιδιαίτερες ικανότητες. Με τη βοήθεια και τη στήριξη των συνοδών, να τερματίσει το μαραθώνιο. Είναι δηλαδή και 6,5 ώρες να κάνεις και 6 ώρες να κάνεις το μαραθώνιο, δεν πάρει να είσαι νικητής.
0: Έτσι, σύμφωνο απόλυτα. Απλά αλλιώς το λέω εγώ, αλλιώς το λέτε εσείς που το ζείτε από μέσα και είστε ενεργό μέλος του μαραθωνοδρόμου.
1: Ναι, μα και να σας πω και κάτι το πολύ ωραίο και το πολύ ευχάριστο. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Σε αυτό βοηθήσαμε όλοι μας και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Στο να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το δρομικό κίνημα και να βάλουμε, λέμε τώρα εδώ για τη δικιά μας τη διαδρομή πάλι, βάλαμε τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα με δικιά μας παρότριση σε συνεργασία πάντα με το ΣΕΓΑΣ βέβαια, γιατί το ΣΕΓΑΣ είναι και κινητήριος δύναμη στο μαραθώνιο και σε εσάς εκεί στη Ρόδο, και προτείναμε και εκείνη, από κοινή ιδέα είχαμε, να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον που δεν έχει μπει να τρέξει μαραθώνιο ή για κάποιο λόγο δεν το επιτρέπει η υγεία του ή ότι μελλοντικά μπορεί να το βάλει στόχο να κάνει το μαραθώνιο, να κάνει τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να προγραμματίσει ότι κάποια στιγμή θέλω να κάνω το μαραθώνιο, τα 42 χιλιόμετρα. Ξέρετε, είναι καλό αυτό γιατί καλλιεργείς έτσι το παραπάνω το πνεύμα του μαραθωνίου δρόμου.
0: Μες. Κύριε Βλάση Καραμπασίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστούμε
0: για το χρόνο που διαθέσετε σε εμάς.
1: Εγώ ευχαριστώ εκ μέρους όλων του συλλόγου μας που για άλλη μια φορά σας μεταφέρω τις ευχαριστίες και τις πολύ, πολύ έτσι ευχάριστες στιγμές που ζήσαμε μαζί σας εκεί, και με τη φλόγα της Καλλιπάτειρας που χαίρομαι πάρα πολύ, και με τη φλόγα του Μαραθωνίου Δρόμου που είχε έρθει. Οι εκδηλώσεις σας καταπληκτικές, και την προηγούμενη και την ημέρα, την Παρασκευή που έγινε η τελετή της φλόγας. Τι να σας πω, δεν έχω λόγια. Να ξέρετε ότι ο Τελμισός, σαν σύλλογος μαραθωνοδρόμων του ιστορικού Δήμου μας, θα στηρίζει πάντα. Σας περιμένουμε και σας καλούμε, το έχω πει και δημόσια, και εσείς στο μαραθώνιο το δικό μας, τον αυθεντικό, τον Νοέμβριο, να σας φιλοξενήσουμε, να σας περιηγήσουμε στα ιστορικά μας εδώ τοπονύμια, να έρθετε στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου, και όχι μόνο εσάς αλλά και οι ακροατές που μας ακούνε. Το Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου είναι ανοιχτό, σας περιμένει οποιαδήποτε στιγμή βρεθείτε στην Αττική να επισκεφτείτε τον ιστορικό μας μαραθώνα, το Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου που έχει εκθέματα από πολύ σημαντικούς μαραθωνοδρόμους και εκθέματα από το Μαραθώνιο της Ρόδου, να ξέρετε. Μες. Υπάρχει βιτρίνα και το λέω. Και να κλείσω με τη χαρά ότι πρεσβεύοντας το Δήμο μας θα σας κάνω την πρόταση, και το έχω κάνει και στο Δήμαρχο, αλλά και επίσημα να αδελφοποιηθούν ο Δήμος Ρόδου με το Δήμο Μαραθώνα λόγω της ιστορικότητας. Και βέβαια μαζί ο Μαραθώνης Ρόδου θα είναι κομμάτι της ιστορίας μαζί μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι να είστε καλά πάντα.
1: Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για τα καλά σας λόγια, και είμαι στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή δύναμη και ευχαριστώ πολύ.
0: Επίσης.

Εδώ φίλες και φίλοι, ολοκληρώνω με τη σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Παρέθα είμαστε και πάλι αύριο στις 12 και 10 το μεσημέρι, εδώ στις ίδιες συχνότητες, ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Νίκος Κάπρος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Κάπρος στη μουσική επιμέλεια, Γιώργος Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Από όλους εμάς, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή συνέχεια.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Φεργιού, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρό στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του. Τραγικό δυστύχημα στη Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος.

Αυτά είναι αυτά και άλλα πολλά θέματα. Θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Τώρα τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, να πούμε πως η εταιρεία χαμηλού κόστους έχει ήδη ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι σχεδιάζει να κλείσει τη βάση μετά τον Οκτώβριο. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς τους. Έχει ήδη ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι

0: Σουηδίας θα πάρει θέση για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Θυμίζουμε ότι η Ryanair, η οποία διατηρεί σήμερα βάση με 3 αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη, διακίνησε το 2025 περίπου 1,1 εκατομμύρια επιβάτες από και προς την πόλη. Φέρεται να εξετάζει σημαντική αναδιάρθρωση της παρουσίας της, και αυτό είναι που ανησυχεί τους φορείς της πόλης. Η ύπαρξη βάσης σημαίνει μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και αυξημένο αριθμό απευθείας συνδέσεων. Χωρίς πάντως το ενδεχόμενο κλείσιμο να συνεπάγεται και με πλήρη διακοπή των πτήσεων, το σενάριο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κλείσιμο της βάσης, αλλά και το ενδεχόμενο δραστικού περιορισμού του πτητικού έργου, κάτι το οποίο απασχόλησε και πρόσφατη σύσκεψη φορέων υπό τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Τώρα, στο παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται η αντιπαράθεση της εταιρείας με τη Fraport Greece για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Θυμίζουμε ότι στις 20 Απριλίου δημοσιεύθηκε η απόφαση αρχικής πολιτικής αεροπορίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ryanair κατά της απόφασης της Fraport για τέλεση στα αεροδρόμια στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις στα τέλη επηρεάζουν αρνητικά το μοντέλο χαμηλού κόστους που η ίδια εφαρμόζει. Ωστόσο, η αρχή πολιτικής αεροπορίας έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη, οι αυξήσεις τεκμηριωμένες και δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης της απόφασης. Τώρα, η Fraport Greece, με διαρροές στον τύπο, απορρίπτει ότι έχει τεθεί ζήτημα ευνίδιων αυξήσεων στις χρεώσεις, επισημένως ότι αυτές προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης του 2016 και εφαρμόζονται ενιαία για όλους τους αερομεταφορείς. Πηγές εταιρείας σχολιάζουν ότι οι πρακτικές διαρροών και απειλών αποχώρησης δεν συνάδουν με πνεύμα συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει αντίστοιχη στρατηγική και σε άλλα αεροδρόμια, όπως τη Ρόδο, την Κότα Χανιά, αλλά και στην Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα στο Βερολίνο ανακοίνωσε η Ryanair μείωση πτήσεων και κλείσιμο της βάσης, επικαλούμενη αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τώρα, να πούμε, Βίκυ, ότι οι φορείς Θεσσαλονίκης που έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο, ζητώντας την άμεση αποσαφήνιση της αυτής της κατάστασης, σε σύσκεψη από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως είναι η επιστολή προς τη Fraport Greece για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και σχέδιο αναπλήρωσης πτήσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Το τελευταίο, μάλιστα, βρίσκεται και στα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Για το θέμα να κλείσουμε, έχουν ήδη κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ενώ παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα έχει καταθέσει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτου.
1: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Την ίδια ώρα, ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Δευτέρα. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτή την ώρα έχουμε την κηδεία στο χωριό Χόρνος του Δήμου Μηλοποτάμου του 21 ετών Νικήστρατου. Πολύς ο κόσμος, ο οποίος μετέβει στο χωριό για να πει τον τελευταίο δύο στο παλικάρι. Σε ένα λευκό φέρετρο μεταφέρθηκε, μέσα σε ένα λευκό φέρετρο κεντυμένος γαμπρός μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία, με λευκά λουλούδια στα χέρια και με λευκή ενδυμασία πολλοί από τους παρευρισκόμενους, τους συμμετέχοντες στην τελετή. Ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει, ήταν μια έκκληση που απευθύνε χθες η οικογένεια. Ζήτησε να φορέσουν λευκά και να πάνε στην κηδεία και χωρίς σφαίρες, μάλιστα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπαρακτικές οι στιγμές που βιώνουν όλοι τώρα στο χώνο, και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα, γιατί από νωρίς το πρωί έχουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό για λόγους ασφαλείας. Είχαμε ένα επεισόδιο, οι αδερφοί και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας σε έντονο τόνο ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν, ήταν μπροστά στην εκκλησία, το ζήτησαν να αποχωρήσουν. Έχουν βεβαίως καταλαβαίνει ότι η οικογένεια αυτή τη στιγμή βιώνει ένα απίστευτο πόνο, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει και ευθύνες στην αστυνομία.
1: Γιατί είχε ζητήσει βοήθεια.
2: Είχε ζητήσει βοήθεια, είχαν γίνει περιστατικά στο παρελθόν. Για ένα, μάλιστα, από αυτά, αυτό που έγινε τον

0: το Δεκέμβριο του 24 είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 54χρονου, του Φωνιά δηλαδή, και είχαν επιβληθεί, του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, δηλαδή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικός όρος, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τον 21χρονο και την αδερφή του που ήταν επίσης παρούσα στο επεισόδιο, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και έδινε και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα, είναι παρένθεση αυτό, γιατί το έθεσε σήμερα και μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου η συνήγορος της οικογένειας, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι επειδή είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πάλι αντιλήφθηκε ο νεαρός ότι ήταν κοντά στην εργασία του ο 54χρονος, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και είχε απειλητικές διαθέσεις και το παιδί έτρεξε και μπήκε σε ένα σπίτι φωνάζοντας βοήθεια, τον φυγαδεύτηκε και προστατεύτηκε από μια γυναίκα που άνοιξε την πόρτα της και τον έβαλε μέσα. Είχε κάνει τότε μήνυση ο 21χρονος και είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που το απαγόρευε να προσεγγίζει σε 100 μέτρα, σε απόσταση 100 μέτρων. Οπότε αυτό που είπε η κυρία Σπανάκη είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση, θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Για την παραβίαση αυτή, και είναι κάτι το οποίο όπως μας ανέφερε θα το διερευνήσει κιόλας. Έχουμε τη Δευτέρα τις απολογίες των δύο, του 54χρονου και της 56χρονης συζύγου του. Το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Χθες είχαμε την άσκηση ποινικών διώξεων. Η εισαγγελέας και η ανακρίτρια πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο γελούς ασφαλείας το απόγευμα. Δεν οδηγήθηκε το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μετά από αυτό το απίστευτο τραγικό περιστατικό που είχαμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και την Δευτέρα, αν θα έχουμε δηλαδή την ίδια διαδικασία, αν θα πάνε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστικό μέγαρο για τις απολογίες τους. Μάλιστα. Ή αν θα γίνει πάλι το ίδιο, δηλαδή εισαγγελέας και ανακρίτρια θα πάνε στο αστυνομικό μέγαρο για να γίνουν εκεί απολογίες και να αποφασιστεί προφυλάκηση ή όχι και των δύο.
1: Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε.
0: Από πρόθεση σε έρευνα ψυχική κατάσταση βασική κατηγορία για τον 54χρονο και για την 56χρονη, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, και αυτό γιατί ήταν παρούσα, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα του κακού, δηλαδή όταν εμβόλησε το αυτοκίνητο του 21χρονου 54χρονος και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο και τον πυροβόλησε 6 φορές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και να αλλάξουμε τελώς κλίμα τώρα. Σοβαρά, ωστόσο όμως, ευρήματα προέκυψαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό, θα λέγαμε, περιστατικό. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, αυτή η μονάδα βρίσκεται στον Πύργο.
2: Ακριβώς είναι στα ευρύτερα όρια της πρωτεύουσας. Είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως ηλικιωμένος και κυρίως άτομα που υποφέρουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ και παρεμφερείς ασθένειες όπως η Άνια. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από πρώην εργαζόμενο και η οποία διερευνήθηκε από κλιμάκιο περιφερειακό της Πάτρας, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα και μέσα από αυτά σχηματίστηκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία κάνει λόγο για υπεξαίρεση συντάξεων από ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, που φιλοξενούνται για την ακρίβεια εκεί.
1: Παναγιώτη, μας ακούς? Παναγιώτη? Έχουμε χάσει τον Παναγιώτη. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Παναγιώτη για να μας δώσει και το υπόλοιπο του ρεπορτάζ από αυτό το σημαντικό ιδιαίτερο θέμα. Να πάμε όμως τώρα στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Καθώς έχουμε τη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο προσέκρουσε χθες σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, η σύλληψη του διάχρονου αξιωματικού γέφυρα, που σας είπε, προχώρησε το μεταχείο άνθρωπο, το οποίο είναι
1: Λίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, σε χάνουμε κατά διαστήματα. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς σε ένα σημείο που έχεις καλύτερο σήμα, για να σε ακούσουμε.
3: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
1: Πολύ καλύτερα, Λίνα, ναι.
3: Ωραία. Στη σύλληψη λοιπόν του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρα του φορτηγού πλοίου Κορσάζα, προχώρησε το λιμενορχείο Άμβρου, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση για το ναυάγιο. Ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες θα μεταφερθούν σήμερα από την Άμβρο στη Σύρο, όπου θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε βάρος των δύο ναυτικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων περί αμέλειας, περί κοινός επικίνδυνης βλάβης, περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στη βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου παραμένουν μέχρι στιγμής υποδιερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Πηγές ωστόσο του λιμενικού αποδίδουν το ναυτικό ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Art News, η κατάσταση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 40 μέτρων, αυτή τη στιγμή αξιολογείται με καταδύσεις από ειδικά συνεργεία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, ενώ είναι βέβαια σε εξέλιξη ήδη από χθες προληπτική επιχείρηση αντιρρύπανσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Και να πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, μας ακούς?
2: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Ωραία, σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Παναγιώτη. Ναι, συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
2: Συνοπτικά ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου στην Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, διερεύνησε τις συνθήκες στη μονάδα και κάνει λόγο για επεξαίρεση συντάξεων για όχι καλές συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί και αρκετοί εκ των οποίων πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς συζητά και τη διερεύνηση δύο θανάτων για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται. Έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση και να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων για την απόδοση ευθυνών και να μεταφέρουμε και τι λέει μέσα από κύκλους η πλευρά της ψυχολογικής μονάδας. Αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι αρνούνται αυτά τα ευρήματα και κάνουν λόγο για καταγγελία η οποία υποκρύπτει σκοπιμότητες. Αναμένουμε τώρα την διερεύνηση σε δικαστικό επίπεδο από την Εισαγγελία Εφετών για την περαιτέρω εξέλιξη να δούμε αν θα αποδοθούν ευθύνες μέσα από την άσκηση ποινικής δίωξης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τραγικό δυστύχημα είχαμε στην Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος. Σύνδεση τώρα με την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο και το Χάρη Ζαβουδάκη για τις σχετικές πληροφορίες. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στο Ηρέον την ώρα που εκτελούσαν εργασίες για να θωρακίσουν το παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει υποστεί διάβρωση και ζημιές. Φαίνεται ότι αυτή η διάβρωση και αυτές οι ζημιές έχουν φτάσει μέχρι τα σημεία όπου πέρασε από εκεί η μπετονιέρα. Περίπου στους 35 με 40 τόνους υπολογίζεται ότι ήταν αυτό το όχημα, το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και να καταπλακώσει τον άτεχο άντρα που εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες στο σημείο. Να πω τώρα ότι άμεσα έσπευσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία, τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρόλη την προσπάθεια που έγινε δεν κατάφεραν να σώσουν τον άτεχο άντρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός είναι στο νοσοκομείο, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου. Τώρα την προανάκριση και το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο θα πάει και η επιθεώρηση εργασίας να γίνει το πόρισμα. Έχει βγει και ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο και μιλάει για το δεύτερο θανατηφόρο που είχαμε στη Σάμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε πάντα για εργατικά δυστυχήματα. Δίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Συνεγερμός σήμανε χθες βράδυ στη Διόρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, μιλάμε για ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν στη Διόρυγα, έτσι, δεν είναι μέσα στο νερό.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, έτσι ο τέλος πάντως είχε αυτή την περιπέτεια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο, ξέρουμε τι εννοούμε όλοι. Η κοπέλα λοιπόν 15 ετών ανήλικη έγινε αντιληπτή από περαστικό. Κινούνταν στην περιοχή του Ισμού με κατεύθυνση τα Πρανή. Πρανή είναι τα πλαϊνά μέρη της γέφυρας. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας αλλά και λιμενικοί. Οι άντρες της Ελλάς εντόπισαν την νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας, έχοντας όμως τις αισθήσεις της. Ήδη κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα Ισμίας. Εκεί οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη και τίποτα περισσότερο. Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν από φοιτητές στο Βόλο και τη διακοπή της χθεσινής ημερίδας έξυπνη γεωργία και καινοτομία η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα που διοργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Και Ελένη, βρίσκεσαι στα δικαστήρια καθώς εκεί οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες από τα επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, με τη λογική βέβαια είναι επιμελήματα, γιατί ο ένας, να πούμε ότι κατηγορείται, πώς το λένε, ότι έκανε, επειδή έβαφε τέλος πάντων τους τοίχους και έγραφε τα συστήματα, και οι άλλοι, οι τρεις, για πίτια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χθες αυτό το οποίο έγινε στο Δημαρχείο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από πάρα πολλούς φορείς, αλλά και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκεκριμένη ακτιβιστική δράση. Ήταν και διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων. Έγιναν λοιπόν 9 προσαγωγές τη νύχτα. Οι 4, όπως είπαμε, έγιναν συλλήψεις. Ο Δήμος Βόλου κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για επωνύδιστη πράξη. Και φυσικά να πω ότι καταδικαστικές, ας τις πούμε, ανακοινώσεις έχει εκδώσει και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εννοείται, τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία, να πούμε βέβαια, ότι δεν έγινε. Έτσι. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων, να πω ότι βρέθηκε η συμμετοχή της εταιρείας CNA Industrial, στην οποία οι διαμαρτυρόμενοι κατήγγειλαν για στενή συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται, έτσι, από τον στρατό για κατεδαφίσεις παλαισθηνιακών κατοικιών και οικισμών, για την κατασκευή επικισμών και άλλα τέτοια. Ενώ να πω ότι η ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, αλλά αυτή με τη λογική ότι εδώ έχουμε εταιρείες που ασχολούνται είναι στον αγροτικό τομέα και οι οποίες ασχολούνται με μεγαλοαγρότες που έχουν πάρα πολύ μεγάλους κλήρους, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι είναι θάνατος για τους υπόλοιπους αγρότες. Και αντιτίθεταν δηλαδή με αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα, γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά έκαναν την παρέμβαση στην...
2: Αυτό ήθελα να εξηγήσω. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ δεν έχει σχέση με την παρέμβαση. Είναι ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καμία σχέση με την παρέμβαση, η οποία έγινε από άλλους. Απλά λέω ότι εκείνοι επέμειναν στα θέματα τα αγροτικά και την εταιρεία αυτή, η οποία έχει σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, σας είπα, έχουν πάρα πολύ κάνει δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε, οι πληροφορίες είναι ότι θα ζητήσουν αναβολή και ίσως ορίσει κάποια δικάσιμο, όπως το λένε, ο δικαστικό δικαστήριο. Ίσως όμως και να γίνει και σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Να, θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, μία υποδειγματική αντίδραση από μία 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών που οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία ειδικευόταν, ο οποίος μάλλον το μέλος αυτό, συγγνώμη, ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά να μας πει περισσότερα. τι ακριβώς έγινε με την 77χρονη γυναίκα. Μάρια.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε από αστυνομικούς τμήματος διοίκησης και εξυγνίας εγκλημάτων Καστοριάς, βάζοντας τέλος στη δράση ενός εισπράκτορα τη στιγμή ακριβώς που νόμιζε πως είχε ολοκληρώσει το χτύπημά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο από έναν άγνωστο άνδρα. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι στην οικία της υπήρχε υψηλή και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα που το έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές, την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργό του, δήθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η 77χρονη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας σε μια σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία, αντί για τα 1.400 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες. Μόλις ο 21χρονος παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της γυναίκας, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν, Βίκη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 21χρονος είχε στο ρόλο του εισπράκτορα, ενώ ένας 35χρονος με δαπός λειτουργούσε ως καθοδηγητής. Και ταυτόχρονα, ένας άλλος 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα δίωξης ναρκωτικών να οδηγεί το ημιφορτηγό με το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή ο εισπράκτορος, 21χρονος που συνελήφθη, ενώ αναζητείται ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος και ως μέλος μέσου τέλεσης της απάτης, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων του συλληφθέντα. Τώρα, βεβαίως, ο 20χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρικών Καστοριάς με την δικογραφία που σηματίστηκε σε βάρος του για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια. Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιάς στην περιοχή του Λασιφίου εντάσσονται δύο ειδικά drones, τα οποία θα ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Περισσότερα για αυτά θα μάθουμε από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και τον Ιάσονα Ταβλά. Ιάσονα.
4: Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με επικεφαλή τον κύριο Καλιοτζή, όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νομού Λασιθίου, τον Υπεριφερειάρχη, τους Δήμους, με στόχο να έχουμε μια έγκαιρη αντιπυρική προστασία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία μπαίνει. Γιατί και θα είναι δύσκολη φέτος, γιατί λόγω των τελευταίων βροχών έχουμε μια αναζωπήρωση στα χόρτα, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χόρτα τα οποία θα ξεραθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάψιμο και μάλιστα το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει πια ισχυρούς αντιμετιάδες και καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες και το αντιμετωπίσαμε πέρυσι με τη μεγάλη φωτιά της Ιεράπρας. Έτσι λοιπόν στη μάχη της αντιπυρικής προστασίας θα μπουν δύο ντρόν, πιθανόν αυτά να γίνουν τρία, προκειμένου να γίνεται έγκαιρη επιτήρηση από αέρα στις δύσκολες περιοχές. Επίσης έχουν, η περιοχική υπηρεσία έχει βρει τα σημεία τα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα κάνουν βάρδιες προκειμένου να προβλέψουν τυχόν πυρκαγιές. Όλοι ελπίζουμε φέτος να είναι μια καλύτερη την περσινή χρονιά. Σίγουρα με τους δυσκολούς ανέμους ήταν μια δύσκολη, αλλά από εκεί και πέρα με την σύγχρονη τεχνολογία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα πιθανόν εστίες φέτος το καλοκαίρι. Έχει ξεκινήσει αντιπυρική περίοδος από την 1η του Μάη και βέβαια τηρείται και η πυροσβεστική υπηρεσία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Δηλαδή προσπαθεί να γίνεται γρήγορα οι επεμβάσεις εκεί που χρειάζονται και να αποφευθούν αυτές τις πυρκαγιές που είναι επικίνδυνες για τα δάση της περιοχής.
0: Ιάσονα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο, ένα νησί που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αφθόδους πυρετού στα ζώα. Όλα τα νεότερα τώρα θα μας μεταφέρει η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
5: Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια νέα γενική συνέλευση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής, στην οποία συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Λέσβου, αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Πλόκων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας. Εκεί λοιπόν τονίστηκε ότι οι κτηνοτρόφοι θέλουν, διεκδικούν άμεσα τον εμβολιασμό των ζώων και την αναστολή των θανατώσεων. Αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά θέματα, όπως το θέμα της ανασύστασης, το θέμα των αποζημιώσεων, την απελευθέρωση των όριμων τυριών και για τα μικρά τυροκομεία, καθώς και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αποφάσισαν λοιπόν ότι η μόνη οδός διεκδίκησης είναι κινητοποιήσεις. Έτσι την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν με νέα κινητοποίηση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα αποφασιστεί και η μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να πάμε στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιείται η πρώτη πανελλαδική ενημερωτική συνάντηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τη φέτα pop. Μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος. Η πρωτοβουλία τώρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κτηνοτροφικός τομέας αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις από το υψηλό κόστος παραγωγής έως την ανάγκη ενίσχυσης της συγκλασιμότητας αλλά και της προστασίας της αυθεντικότητας της φέτας pop. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Ερτή Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα σας. Όντως σήμερα έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση το μεσημέρι στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου του Λάξη στα Ιωάννινα. Η Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση Φέτας ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε αυτήν η ειδική επιτροπή συντονισμού έργου για την υλοποίηση της διαδικασίας και της ενημέρωσης αλλά και την συλλογή στοιχείων. Η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων αποσκοπεί στην καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβειου γάλακτος που οδηγούνται στην παραγωγή φέτας pop, στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και στην κλασιμότητα, στην προστασία της αυθεντικότητας και της ποιότητας του προϊόντος, στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας. Η ΕΔΟΦ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των κτηνοτρόφων και των μεταποιητών θα είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητη, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνές αγορές και απέναντι σε φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων. Η φέτα pop αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφικής με βασικό πυλώνα την κτηνοτροφική οικονομία σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η προστατευόμενη ονομασία της προέλευσης κατοχυρώνει ότι η παραγωγή της γίνεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και με τη χρήση πρόβειου και γίδινου γάλακτος συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού και θωράκισης του πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα προβλήματα κλιμακωμένων δημιουργούν αυτές τις νέες προκλήσεις για τον κλάδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θα πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς έχει ένα θέμα που αφορά έναν 21χρονο και έναν 19χρονο οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Κώστα.
8: Μέσω του social media δηλαδή, ναι. Και εφαρμογές που κατηγορούνται ότι είχαν βρει κανάλια συγκεκριμένα σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, μέσω των οποίων διάφοροι αγοραστές, υποψήφοι αγοραστές ναρκωτικών, κυρίως χασίς, επικοινωνούσαν μαζί τους και μάλιστα εκεί άφηναν και τα χρήματα, τις αμοιβές για όλα αυτά. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέα και οι οποίοι σε έφοδο της αστυνομίας, της ασφάλειας της ανοίξης της δίωξης ναρκωτικών, εντοπίστηκαν και μάλιστα εκτός από την ποσότητα των 107 γραμμαρίων σε 7 συσκευασίες χασίς και ακόμη 227 κενές συσκευασίες, βρέθηκαν 2 ζυγαριές αφιβείας, αλλά και 48 αυτοκόλλητα, στα οποία υπήρχε ένας QR code, υπήρχε ένας κώδικας, δηλαδή ένα αυτό το γνωστό QR code, μέσω των οποίων ο χρήστης μπορούσε να το σκανάρει και να επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να βρει ναρκωτικά. Πριν από λίγο παραπέμφθηκαν στο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να πάρουμε προθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αίτημα 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας για συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη δηλητηρίαση 9 μαυρόγυπτων με σκοπό την λήψη και εφαρμογή μέτρων για την πάταξη του φαινομένου. Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα παραμένουν αναντίστοιχες στη σοβαρότητα της υπόθεσης, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και να πάμε εμείς στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
9: Ναι, αυτό είναι το, αυτό που προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα αυτές οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας που εκφράζουν την αγωνία τους για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν ώστε να πει ένα τέλος των εφιάλτητων δηλητηριασμένων δολωμάτων. Να πούμε ότι το περιστατικό το σοβαρό που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες το σοβαρότερο ίσως περιστατικό δηλητηρίασης άγριας ζωής έγινε τον περασμένο Μάρτιο με 12 μαυρόγυπες δηλητηριασμένους. 9 από αυτούς πέθαναν, οι 3 ευτυχώς σώθηκαν στο εθνικό πάργο Δαδιάς στη Λευκή Μεσουφλίου. Αυτό έχουν ήδη περάσει, όπως τονίζονται, ανακοίνωση 55 μέρες. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον μοναδικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό του είδους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των οργανώσεων. Και καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανταποκριθεί στο αίτημά τους για συνάντηση και ενημέρωση. Δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην αφαιθεί η υπόθεση αυτή να έχει την ίδια τύχη με άλλα περιστατικά των τελευταίων δεκαετιών. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, Αρκτούρος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Καλλιστό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το ΒΒΕΦ Ελλάς, που απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο, στη δικαστική εξουσία και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην διερεύνηση του περιστατικού και την έβρεση των ενόχων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και σήμανε φυσικά συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και να θυμίσουμε ότι δεν είχαν περάσει και πολλά 24 ώρα από την άλλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε σημείο που είχαν συγκεντρωθεί ελαστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν η σειρά μιας εγκατάστασης στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας με ανακύκλωση ελαστικών. Η φωτιά όμως ξέσπασε εντός του εργοστασίου από ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών. Το κλιμάκιο το οποίο εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας έφτασε άμεσα στο σημείο. 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς. Πρώτο μέλημα ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, εκεί όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα χιλιάδες ελαστικά. Και όπως καταλαβαίνεις, ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση από εκεί και πέρα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν λοιπόν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο και μετά από 2 ώρες να έχουν τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη κατάσβεσή της. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο και στο παρελθόν είχε βρεθεί στις φλόγες, είχε καταστραφεί μάλιστα τότε σχεδόν ολοσχερός από φωτιά που είχε ξεσπάσει στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν 78χρονο ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο πλατανό ρεύμα Σερβίων. Να πάμε στο Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, πώς πάνε οι έρευνες? Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα?
11: Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά είναι άκαρπες, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι έχει σημάνει συναγερμός από χθες το απόγευμα. Περίπου σε αυτά εντοπίθηκε η αστυνομία, ότι χάθηκε ο 78χρονος, δεν έδωσε σημεία ζωής. Ο 78χρονος, ο οποίος, να πούμε ότι όπως επισήμανε οι συγγενείς, έχει άνοια. Εντοπίστηκε τελευταίο σημείο που εντοπίστηκε, ήταν προς την έξοδο προς τα Σέβια, αλλά δεν έφυγε προς τα Σέβια, ήταν εκεί κοντά στο γήπεδο και από εκείνη ώρα, από εκείνη το σημείο έχουν χρειάσει τα έκρη του. Έχει ήδη σημάνει συναγερμός όχι μόνο στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπως επίσης και ιδιαίτερα στις εθελοντές, στο παράδειγμα Κοζάνης της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης και μάλιστα και στους κατοίκους, σχεδόν όλο το χωριό ψάχνει Όπως μας είπε ο πρόεδρος του χωριού, έχουν βγει όλοι, έχουν πιστοποιηθεί για να βρουν τον 78χρονο και ελπίζουν στα καλύτερα. Αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη υπάρχει και ντρόουν από την πλευρά όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και της ομάδας διάσωσης. Υπάρχουν επίσης και σκύλοι, έχουν έρθει και πέρα από την αστυνομία, έχουν έρθει και και η ομάδα διάσωσης έχει φέρει σκύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η επιχείρηση και θα συνεχιστεί μέχρι και το τελευταίο φως του ηλίου. Και όπως τουλάχιστον μαθαίνουν και από την πλευρά τους και από την πλευρά της αστυνομίας αλλά και της προσδοκίας, θα παραμείνουν εκεί οι δυνάμεις συνεχώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Εκπροσώπους του York University Canada φιλοξενεί η Καβάλα αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου για τη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα. Η ακαδημαϊκή αποστολή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας και ανάπτυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
12: Βίκη, το διεθνές αυτό συνέδριο ξεκίνησε αρχές της εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες. Διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το York University, με περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία από 16 χώρες από όλο τον κόσμο. Τώρα η παρουσία αυτή της αποστολής του York University στην Καβάλα, όπως μας είπαν οι διοργανωτές, έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός συνδέεται με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών. Αφετέρου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το York University για την ανάπτυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Ανθεκτικότητα, Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων Αναγκών και Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καβάλα, οι ακαδημαϊκοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Παράλληλα θα συνεργαστούν με στελέχη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την οριστικοποίηση κρίσιμων παραδοτέων που αφορούν στο σχεδιασμό, στη δομή και στη διεθνή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος. Και από την πλευρά του Δήμος Καβάλας, έχοντας αναλάβει το κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα της φιλοξενίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της πόλης ως προορισμού γνώσης, πολιτισμού, εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: έτοιμα ανάκλησης της απόφασης για τις αυξήσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Καλαμάτας και η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έντονες αντιδράσεις και υψηλή τόνη επικράτησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με αφορμή τις μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης, κυρίως στις τοπικές κοινότητες και στους επαγγελματίες. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της Μύρνου Μειοψηφίας, Βασίλης Δεμουράνης, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Όπως υποστήριξε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις φτάνουν ακόμα και το 300%, το 400%, ενώ σε αγροτικά τιμολόγια ξεπερνούν το 500%. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των ΛΕΙΚΟΝ, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιβαρύνσεις αυτές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες αυξήσεις που, όπως είπαμε, θα επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης μικρών καλλιεργειών και οικόσιτων δραστηριοτήτων. Η πρόταση για ανάκληση της απόφασης δεν πέρασε, καθώς υπερψήφισαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι, 12 απήχαν και 4 δήλωσαν ότι ψηφίζουν παρόν. Mm-hmm. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάστακτες, ωστόσο τονίστηκε πως η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει μια τιμολογιακή πολιτική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα υλοποίησης έργων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, παραδέχτηκε ότι απαιτούνται διορθώσεις, σημειώνοντας πως έχει ήδη δοθεί κατεύθυνση για επανεξέταση του πλαισίου, ιδιαίτερα για τις περιοχές εκτός Καλαμάτας και τα ορεινά χωριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.

0: περισσότερα από 40 ηλεκτρικά πατίνια από μακρινό Δήμο Ζακύνθου, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παράνομα και άναρχα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Γεια σας λοιπόν από τη Ζακύνθου. Ναι, περισσότερα από 40 πατίνια, 45, περίπου αυτός ήταν ο αριθμός. Ουσιαστικά κατασχέθηκαν από τον Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο για το κάθε ένα πατίνι, το οποίο είναι, να πούμε, δεν είναι και μικρό το ποσό, είναι 150 ευρώ για το κάθε πατίνι. Τι είχε γίνει λοιπόν? Μια εταιρεία η οποία θεώρησε καλό, χωρίς να πάρει άδεια, έτσι από μόνη της, να τοποθετήσει σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου κάποια πατίνια ηλεκτρικά, τα οποία λειτουργούν όλοι με τον τρόπο που ξέρουμε, με το κινητό, με κάρτα, με το barcode, το οποίο πας και παίρνεις με το κινητό και το νοικιάζεις και το αφήνεις μετά σε διάφορα σημεία. Έγινε μια καταγγελία λοιπόν στο Δήμο ότι υπάρχουν αυτά. Βγήκε άμεσα συνεργείο του Δήμου με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο, και τον Δήμαρχο σε κάποια στιγμή, και άρχισαν να μαζεύουν αυτά τα πατίνια, τα οποία ήταν στημένα, όπως ξαναείπα, σε κεντρικά σημεία. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιζόταν και σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία, η ιδιοκτήτρια εταιρεία που έχει φέρει και έχει καταστήσει τα πατίνια αυθαίρετα τελείως σε διάφορα σημεία, κατάλαβε ότι και σήμερα θα έχανε και τα υπόλοιπα πατίνια της, οπότε τα μάζεψε μέσα στη νύχτα και μένει να δούμε τώρα πότε θα πάει να παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι την Ιθάκη, ένα νησί το οποίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την έπαρχο Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Κυρία Σαρδελή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα από το δικό σας βήμα.
0: Είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανησυχητικό ένα ολόκληρο νησί, στο οποίο διαμένουν πάνω από 400 παιδιά, να είναι χωρίς παιδίατρο. Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο, χωρίς μόνιμο παιδίατρο? Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος. Έχουμε 1,5 χρόνο που είμαστε χωρίς παιδίατρο, γιατί ο προηγούμενος μόνιμος παιδίατρος ζήτησε παραίτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ούτε καλυπτόμεθα από κάποιον ιδιώτη. Και θα πρέπει τα παιδιά με τους γονείς να μεταβούν είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για κάποιες εξετάσεις ή για οτιδήποτε προκύψει. Που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να ξέρετε ότι για 2,5 μήνες δεν υπάρχει συγκοινωνία για την Πάτρα, στην οποία καλυπτόμεθα και ιατρικά λόγω του παιδιατρικού νοσοκομείου του Καραμαντάνιου αλλά και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανησυχητική για τους γονείς. 400 παιδιά μένουν στον αέρα. Να ξέρετε, το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες που υπερπολαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω της τουριστικής σεζόν, έρχονται και οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας.
0: Κυρία Σαρδελή, εσείς έχετε κάποια κίνητρα για παιδίατρο ή γενικότερα για γιατρούς για να έρθουν στην περιοχή σας? Και ιδιαίτερα σε παιδίατρο, αν δεν κάνω λάθος, δίνετε και επιπλέον χρήματα.
2: Έχουμε δώσει 450 ευρώ σαν κίνητρα στους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Έχει γίνει από την αρχή της θητείας μας για την Ιθάκη. Το είχα κάνει εγώ πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη και για τα υπόλοιπα νησιά. Και δίνονται 450 ευρώ σαν κίνητρα, ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιών μας. Να έχουν και αυτό το οικονομικό κίνητρο και να μπορέσουν, να, σαν τρόπο προσέλκυση, τέλος πάντων, να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι γιατροί στα νησιά τα δικά μας.
0: Κάποιος ο οποίος αποφασίσει να έρθει τελικά, ακούσει το κίνητρο και θελήσει να έρθει στην Ιθάκη, θα είναι εύκολο να διαμείνει? Δηλαδή, έχουμε ακούσει σε τουριστικές περιοχές, σε νησιά, ότι είναι δύσκολο να βρουν μέρος για να μένουν οι γιατροί εκεί.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνετε ότι πολλά ενοικιαζόμενα δίνονται και για τουριστική σεζόν. είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι δύσκολο σε όλα τα νησιά, ειδικά στα Ιωνία νησιά, αλλά και σε όλα τα νησιά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ο γιατρός και να μην ξέρει που μπορεί να μείνει. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
0: Γι' αυτό σας το λέω. Ενδεχομένως μαζί με το κίνητρο που δίνεται 450 ευρώ, μήπως υπάρξει και κάποια διευκόλυνση σε αυτό. Ωστόσο όμως.
2: Mm-hmm. Αυτό δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τους γιατρούς.
0: Σίγουρα.
2: Δηλαδή ότι. Και κάποιοι λιμενικοί αστυνομικοί που έρχονται τώρα εποχιακοί, είτε πυροσβέστες, δεν βρίσκουν που να μείνουν. Δηλαδή και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Όλοι οι δημόσιοι.
2: Είναι πολύ δύσκολο,
0: ναι,
2: για κάθε νησί, ναι.
0: Όσον αφορά στο θέμα του παιδίατρου και γενικότερα για την κάλυψη αυτής της θέσης, έχετε κάνει κάποια έγγραφα, έχετε πάρει κάποιες απαντήσεις?
2: Έχω κάνει αμέτρητα έγγραφα, έχω κάνει αμέτρητες κινήσεις και εγώ και από το μέσο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τελευταία, πριν από ένα μήνα. Είχε έρθει και η κυρία Κράβαρη εδώ, Γενική Γραμματέας, τέλος πάντων, υγείας, και θέσαμε τα θέματα όλα, και μέσα σε αυτά είναι και το θέμα του παιδιάτρου, γιατί δεν είναι μόνο παιδιάτρος, είναι και δύο μόνιμοι παθολόγοι που πρέπει να προκηρύξουν θέσεις να έρχουν. Είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί και λειτουργεί το κέντρο υγείας Ιθάκης με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, τέλος πάντων, όπως θεωρώ και σε όλου του τομεί υγείας, σε όλη την Ελλάδα, ότι γίνεται έτσι. Έχω κάνει και μία κρούση τελευταία, πριν από ένα μήνα περίπου. Έκανα ένα έγγραφο προς την έκτη ΥΠΕ που αφορά και την Ιθάκη. Για να κάνω μία πρόταση, υπάρχουν 6 παιδίατροι στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Είναι 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι γιατροί. Mm-hmm. Μέσα από αυτούς θα μπορούσαμε να καλύπτουμε έστω 2-3 φορές την εβδομάδα και την Ιθάκη. Δεν πήρα απάντηση από την έκτη ΥΠΕ και το έχω στείλει προς το Υπουργείο Υγείας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άμεσα αυτό, μέχρι να προκηρυχτεί και να γίνει όλη η διαδικασία για την κάλυψη της μόνιμης θέσης του παιδιάτρου.
0: Μάλιστα. Κυρία Σερδελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, πραγματικά.
0: Θα τα ξαναπούμε.
2: Καλά, καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ
0: και εσείς
2: πολύ.
0: Το ίδιο. Γεια σας. Να παραμείνουμε όμως εμείς στην περιοχή, καθώς καμπανάκι για τον τουρισμό σε Κέρκυρα και Ιόνια νησιά, παρά τη διατήρηση της περιοχής στις κορυφαίες τουριστικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με έρευνα του INSETE, ήρθαν περισσότεροι επισκέπτες το 2025, αλλά άφησαν όμως λιγότερα χρήματα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη νέα έρευνα του INSETE για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα του 2025, τα Ιόνια και η Κέρκυρα κατέγραψαν αύξηση επισκεπτών κατά 10%, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,1%, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη οικονομική απόδοση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για στροφή σε πιο ποιοτικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση της κατακεφαλήν δαπάνης από την γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την περιοχή, καταγράφοντας μείωση άνω του 13% σε σχέση με το 2019, που είχε γίνει και η προηγούμενη αναλυτικότερη έρευνα.
0: Μάλιστα.
3: Η προσβασιμότητα μέσω του αέρα και θάλασσας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κέρκυρα, δηλαδή η κρουαζιέρα και το αεροδρόμιο, mm-hmm. ενώ την ίδια ώρα σημαντική χαρακτηρίζεται και η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία, καθώς οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη συνολική δαπάνη, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα The Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, ο οποίος ξεκινάει από το Καρπενήσι με κατάληξη αργά σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. 120 αθλητές συμμετέχουν σε αυτόν τον διεθνή ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος από διάφορες περιοχές ανά την Ιφίλιο. Και βεβαίως αναμένεται να διανύσουν σήμερα στο δεύτερο ετάπ 174 χιλιόμετρα. Μέσω από την Καρδίτσα θα έρθουν στη Λάρισα, περί τις 4,5 αναμένεται ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, και όπου από το πρωί έχει στωθεί μια γιορτή κυριολεκτικά με τη συμμετοχή πολλών παιδιών από σχολεία της Λάρισας που συμμετείχαν σε δράσεις που έχουν σχέση με τη δεξιοτεχνία για το ποδήλατο. Έμαθαν βεβαίως και ενημερώθηκαν για ζητήματα που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και έπαιξαν. Και έχουμε βεβαίως και μια συναυλία με την λήξη του δεύτερου ετάπ, και από αύριο αναμένεται να συνεχίσει προς το Πύλιο, όπου οι αθλητές αναμένεται να διανύσουν μια απόσταση της τάξης των 209 χιλιόμετρων μέσα σε μια μόλις μέρα. ώρα. Τώρα, όσοι διερωτώνται μάλιστα μέχρι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ένα αγωνιστικό ποδήλατο, ναι, μιλώντας με τον επιχειρησιακό διευθυντή της Day Tour Ελλάς, μέχρι και 90 χιλιόμετρα και λίγο πάνω από τα 90 χιλιόμετρα στις κατηφόρες όπου παίρνει φόρα το ποδήλατο, και η μέση ωραία ταχύτητα κυμαίνεται στα 35 με 40 χιλιόμετρα. Με αυτή την ταχύτητα φτάνουν από το Καρπενήσι μέση ωραία ταχύτητα προς τη Λάρισα οι 120 διεθνείς αθλητές.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στα Χανιά τώρα αναμένεται να βρεθεί η πριγκίπισσα και αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Μεγάλης Βρετανίας, Άννα. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες του Earth News, να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την Earth Χανίων. Βασίλη.
5: Πραγματικά, Βίκη, η επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα και εν προκειμένου στις εκδηλώσεις, σε επαγγελματικές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, στις οποίες θα δώσει και ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία της, όπως αναμένεται. Η πριγκίπισσα λοιπόν και αδερφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου για να δώσει το παρόν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλης των Χανίων που είναι αφιερωμένες για την 85η επέτειο από την μάχη της Κρήτης. Στις εκδηλώσεις αυτές κάθε χρόνο, ως γνωστόν, συμμετέχουν αντιπροσωπείες από τις μαχικές χώρες που έλαβαν μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις στο νησί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανάλογη εκπροσώπηση από τα κράτη της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να τιμούν με μεγαλοπρέπεια τη μνήμη των πεσόντων. Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και φυσικά η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας, ξαναλέω, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει και άλλες επισκέψεις εκτός Κρήτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Η Λάρισα τώρα είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία που πραγματοποιεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας τη Συμφωνία του Διός, του Μότσαρτ. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκτός των τυχών εμφανίσεις της με μια ξεχωριστή συναυλία απόψε στις 8:30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Διευθύνει η μαέστρος Κάτια Μολφέση, μία από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς, η οποία καθοδηγεί την ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική μεγαλοπρέπεια και το ρομαντικό λυρισμό. Επίκεντρο της βραδιάς, όπως είπες Βίκη, αποτελεί η περίφημη Συμφωνία Αριθμό 41 ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή η Συμφωνία του Διός του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αρμονία ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο. Σε αντιδιαστολή, η σερενάτα για έγχορδα του Τσαϊκόφσκι, που επίσης περιλαμβάνεται στη συναυλία, αναδεικνύει τη μελωδική γενοδορία και τον βαθύ ρωσικό λυρισμό με αναφορές στην αισθητική του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο έργα θα παρουσιαστεί το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τους κορυφαίους κορνίστες της ορχήστρας Κώστα Σίσκο και Χρήστο Σαλβάνο. Απόψε λοιπόν στις 8:30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 15. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με τον αυριανό καιρό. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα Δυτικά και Κεντρικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιάκια στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Οι μεταρρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη Βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Θεριού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ημέρα των μηνυμάτων. Η σημερινή μηνύματα καταρχάς από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές του κόμματός του να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και τους είπε μάλιστα ότι για να κερδίσουν για τρίτη συνεχή φορά τις εκλογές θα πρέπει να εδρώσουν όλοι μαζί τη φανέλα. Και είχαμε και μηνύματα και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος σε μια ιστορική επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είπε μεταξύ άλλων ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός γιατί είναι εκφραστής της κοινή γνώμη. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε μια ειδική τελετή εκδήλωση που δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική και επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολλά για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχει ευθύνη να υπηρετεί την αλήθεια, είπε. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδον Αγλαία Κυριακού μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατίνι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και τέλος γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με ιδιαίτερη θέρμη λοιπόν έγινε δεκτός στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις σχετικές δηλώσεις, όπως επίσης στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, όπου οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια.
5: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κληρωτικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Τώρα, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί, όπως είπε, στους αυτόκλητους δικαστές.
6: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί.

0: ξέρουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος. Και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε και παρακολουθεί τη συνεδρίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Είχαμε μηνύματα για τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη ισοστρέφεια. Είχαμε κριτική από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως για την στάση αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Άγιε? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι γίνεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και με τα μηνύματα που στέλνουν και κατέρευσαν αλλά και στην κοινωνία.
1: Και αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτές οι αναφορές των βουλευτών.
2: Ακριβώς, ως προς τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός αφορούν τόσο το εσωτερικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο βέβαια και την αντιπολίτευση, αλλά και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, κάλεσε τους βουλευτές να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας για όσα θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας πως υπάρχει και χρόνος να δοθεί λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Να πούμε πως μέχρι την έναρξη των ομιλιών είχαν εγγραφεί 48 βουλευτές για να μιλήσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια αλλά και ζητούν λύσεις, και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία, ανέφερε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά ειδικά στο πρόβλημα της ακρίβειας και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. Προσδιορίσε την ανάγκη να μιλάμε πάντα τη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερη, όπως ανέφερε, εσωστρέφεια. Σχολίωσε πάντως πως 7 χρόνια κυβέρνηση είναι λογικό να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις και τόνισε πως η παράταξη είναι η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Έχει πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την ονοματιζόμαστε, και υπογράμμισε πως αιχμή σε όλα αυτά είναι η συνταγματική αναθεώρηση, 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειδικά για τις συνταγματικές προβλέψεις και τον τρόπο εκλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ρίχνοντας και τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, πως ανέθεσε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν στάσει κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα δύο κόμματα, για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει αντιπαράθεση, όπως είπε, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχάρα τους βουλευτές που δέχτηκαν και ψήφισαν την άρση ηλίας των συναδέλφων τους, αφού, όπως είπε, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ενώ δεν παρέλειψαν να εξαπολύσουν και αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αφήνω να εννοηθεί πως ορισμένες ενέργειές της μοιάζουν να εντάσσουν στην αντιπαράθεση της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
1: Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό αυτές τις αναφορές που έκανε και τα συγχαρητήρια που έστειλε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα αυτά που είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
0: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
1: Εν τω μεταξύ, Άγιο, ο Πρωθυπουργός ήταν αιχμηρός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές.
2: Ακριβώς τις αναφορές που κάναμε και προηγουμένως, πως ανέτρεψε την καταρχήν συμφωνία που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα δύο πρόσωπα. Όπως είπε, για να μην έρθει αντιπαράθεση με άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Σχετικές αναφορές έκανε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά

0: ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ, αλλά και τι θα γίνει πηγαίνοντας προς εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις λίστες εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα, είπε χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τακμήριο της αυθαιότητας και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι μία γροθιά και προχωράει σαν μία γροθιά. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο πρώτο απόσπασμα για το κλίμα σκανδαλολογίας που επιχείρησε να δημιουργήσει, όπως είπε, η αντιπολίτευση, αλλά και το τοξικό περιβάλλον που δημιουργούν οι κατηγορίες που εκτοξεύονται, θυμίζοντας και την περιπέτεια του Γιώργου Μιλωνάκη που συνεχίζει να δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό.
1: Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις αιχμές που άφησε για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε.
2: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
1: Τώρα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Πρωθυπουργό, να δούμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια σύντομη ματιά βλέπουμε πειρά κατά της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά έχουμε και καρφιά με φράσεις όπως δεν υδρώνει όλη τη φανέλα που ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση.
0: Πολλές λοιπόν είναι οι σχετικές αναφορές. Ο κ. Μαξιμορίδης αναφέρεται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, επισημένοντας πως συντελείται, όπως είπε, αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Τόνισε πως θα πρέπει ο κ. Μαξιμορίδης να αναφερόμενο στις τάσεις αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης, είπε ο κ. Μαξιμορίδης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας. Έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται, είπε, οριοθέτηση. Ο κ. Τσοδάκης, παρεμβαίνοντας στην τοποθέτηση του βουλευτή Ευβίας, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της μείωσης των βουλευτών, ανέφερε πως δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά δεν τίθεται και από τις προτάσεις που κάνει και παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση τέτοιο ζήτημα. Ενώ ήταν και αρκετές αναφορές για τη στάση υπουργών απέναντι στους πολίτες, ότι αποφεύγουν ακόμα και να παρουσιαστούν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο, αναφορές που έκανε με αιχμές για τον κύριο Δέδια ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η συνεδρία είναι σε εξέλιξη, οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, το περίγραμμα των βασικών προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο οριστής εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευρυπίδης Τηλιανίδης, εξήγησε στη συνέντευξή του νωρίτερα στο Ερκ News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
3: Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα, τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
1: Στη συνέχεια, ο κύριος Τηλιανίδης ρωτήθηκε για τον Κώστα Καραμαλή, καθώς όλες οι πληροφορίες στέλνουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο ίδιος μάλιστα συνεχίζει την αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά, δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
1: Τώρα, έχουμε όμως ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
4: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τις προτάσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για μια ομιλία που είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Ειδικότερα, αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κύριος Τσουκαλάς επισήμανε ότι επί της υποθέσεως των κυρίων Καραμαλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασίες προς το δικαστικό συμβούλιο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, και γράφει στα παλιά της απαπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σχετικά με το άρθρο 16, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο και τώρα τον αντιστρατεύεται. Δεν μπορεί, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς, να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Βεβαίως, Γρηγόρη, από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν και το ζήτημα με τις ανεξάρτητες αρχές, με φόντο τις αιχμές του κυρίου Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσουκαλάς σημείωσε ότι αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας που απαιτούνταν για την εκλογή της κυρίας Τσιγκούνα, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος, να σου πω ότι για το σκάνδαλο του ΠΚΠ εκτιμούν από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση εν ώψη εκλογών.
1: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Σε εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και να περάσουμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος στο πλαίσιο της παραμονής στην Ελλάδα αλλά και των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Το Παναγιώτατο υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης καθώς και η χορωδία της ΕΡΤ σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα που συμπίπτει με τα εγγένεια του ΕΡΤ. Κόσμος. Ο πνευματικός ηγέτης μίλησε για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου αλλά και τα βήματα προόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκε στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στην αξία και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
6: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ. Που οφείλουν όλοι, οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
1: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΕΡΤ και στο στούντιο ΣΥ, όπου πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την ιστορική αυτή επίσκεψη. Με την φράση «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», καλωσόρισε τον Πανιγιώτατο πρόεδρο της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνέδεσε την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 χρόνων στο Οικουμενικό Θρόνο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγό στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
1: Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στην συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη, θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
8: Μεσημέρι, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημοσία ραδιοτηλεόραση υποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης αλλά και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτα το υποδέχτηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο Αντίκα. Καθώς, όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις. Από το στούντιο
1: Να πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πως τη συγκίνηση που μας περιέγραψε μόλις τώρα, πως υποδέχθηκε το δώρο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Ένα παλαιό ραδιόφωνο. Της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
10: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας με συγκινεί όλους ιδιαίτερους, γιατί ο απερίτης ο πατέρας μου που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα. Και έτσι ορίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
1: Κάπως όριμος λοιπόν μας ήρθε ο κύριος Βαρθολομαίος. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, Ελίνα. Επίσης συγκινητική ήταν και η στιγμή που δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού του ΕΡΤ Κόσμος.
8: Από το στούντιο ΣΕ, λοιπόν, ο Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα, εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα κανάλι για την ομογένεια που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη σήμερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο, τον ξενάγησαν και στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και στους σύγχρονους χώρους του ραδιομαζάρου, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής ενημερωτικών εκπομπών.
1: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, ακούσαμε την Ελίνα Κολύβα, κύριε Σχέρη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πώς δόθηκε το επίσημο σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος.
7: Το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως, δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
1: Είναι το απόσπασμα εκεί όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατάει ουσιαστικά το κουμπί και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου καναλιού. Προκαθήμενος τώρα της Ορθοδοξίας, συναντήθηκε στη συνέχεια από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, τον Βασίλη Θωμόπουλο, στην αίθουσα σύνταξη του ΕΡΙΚ News και έστειλε ένα μήνυμα στους δημοσιογράφους.
6: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται, με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα. Και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Με αυτά τα λόγια λοιπόν αποχαιρέτησε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβει στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και βρίσκεται η Κατερίνα Φρύς, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη. Να τη έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα. Κατερίνα Φρύσα, μας ακούς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρύσα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με την αρμόδια συντακτήριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, αμέσως μετά τη συνάντηση και την επίσκεψη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, Κατερίνα? Κάποιο πρόβλημα έχουμε συνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα το erteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Με τα διεθνή μέσα πάντως να μεταδίδουν στο σχέδιο περιλαμβάνονται αρκετές από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις, Έλενα, δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ναι, εντατική διπλωματική κινητικότητα αλλά και αντιφατικά μηνύματα, κυρίως από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στις τελευταίες δηλώσεις του έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, κυρίως τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Ωστόσο, νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, τότε θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο που είναι στα χέρια της Τεχεράνης και το μελετά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάλιστα το CNN λέει ότι αναμένεται απάντηση ενδεχομένως και σήμερα, είναι ένα μονοσέλιδο σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Axios αλλά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα μορατόριο στον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, αλλά και την άρση των κυρώσεων και βεβαίως το άνοιγμα των στενών του ορμού σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτές αναμένεται να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, κάτι που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ένα έργο μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τίθεται το πλαίσιο μιας πιο λεπτομερούς διαπραγμάτευσης. Η Τεχεράνη από την πλευρά της μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, κάποια θετικά μηνύματα, χωρίς αυτό βεβαίως, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνουμε, να σημαίνει κάτι. Εκτός όπως της ιρανικής κυβέρνησης είπε ότι το Ιράν παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα ειρωνικό για την επιχείρηση ελευθερία των Αμερικανών που διακόπηκε μετά από σχεδόν 48 ώρες στα στενά του Ορμούς ήταν ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ. Όσον αφορά τώρα αυτή την επιχείρηση ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του ορμούς από την αμερικανική πλευρά, και εδώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο, γιατί αυτή σταμάτησε σύμφωνα με το NBC. Ήταν έντονες οι πιέσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ως μοχλό πίεσης μάλιστα για να σταματήσει, χρησιμοποίησε και τη χρήση των αμερικανικών βάσεων αλλά και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις, και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αναστείλει την επιχείρηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίσης ότι υπήρξε χθες και μια νέα επίθεση, αμερικανική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς.
1: Να κλείσουμε με αυτό, ναι, Ελένα.
11: Ακριβώς, ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle πλέει προς την νότια Ερυθρά θάλασσα.
1: Ωραία.
11: Έτοιμο να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς μετά βεβαίως τη λήξη του πολέμου.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Ισραήλ. Εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να καθησυχάσει ότι όποια συμφωνία ο Άστον Τιχεράνης θα είναι προς το συμφέρον της χώρας του, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει προς το παρόν και μετά τα τηλεφωνήματα Νετανιάχου Τραμπ είναι ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές ίσως καταλήξουν πράγματι σε συμφωνία, και ότι αν υπογραφεί μια τέτοια, η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Αν όχι, η επιστροφή στους βομβαρδισμούς για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Επίσης, για τους Ισραηλινούς θεωρείται αρκετά σημαντικό ότι διατηρούν πάντα το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης έναντι περιφερειακών απειλών. Τώρα, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο φαίνεται να φουντώνει το τελευταίο 24ωρο, έχουμε νέα τελεσίγραφα από τον Ισραηλινό στρατό για εκενώσεις τριών περιοχών στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το χτύπημα κατά του επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ και υποστηρίζει ότι μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. Κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας που έγινε χθες μετά τις 8, δόθηκε η εντολή από τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας να χτυπηθούν βόρεια, το νότιο τμήμα προάστιο της Μπιρυτού, ύστερα από σχεδόν ένα μήνα. Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά το πλήγμα. Η επίθεση έγινε κατά πολυόροφου κτηρίου. Από την ώρα εκείνη είναι σφοδρή απάντηση της Χεζμπολάχ. Αρκετοί οι τραυματίες του στρατού του Ισραήλ και οι ρουκέτες προς βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Αραβικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του Χαλίλ Αλ-Χάγια, ηγέτη της Χαμάς. Πρόκειται για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ηγούνταν σε συνομιλίες που διεξάγονταν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το μέλλον της Γάζας.
1: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, οι διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια. Πάμε στην οικονομία, όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά αποτιμά θετικά τις πιθανότητες συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει και κινεί το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, Κωνσταντίνα?
13: Ακριβώς, συνεχίζει και μάλιστα καλό μεσημέρι Γρηγόρη και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από το μάκο των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το τελευταίο περίπου μισάωρο έχουμε μία πτώση και για τα δύο συμβόλαια, αμερικανικό αργό και Brent, περισσότερο μεγαλύτερη του 3%. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Μένει βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πολύ κάτω πλέον από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 97 δολάρια, με την εβδομαδιαία πτώση να ξεπερνά το 10%, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές αυτές για μια ειρηνευτική συμφωνία και κυρίως για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, με τις χώρες καταναλωτές να στρέφονται στο αμερικανικό αργό εν μέσω των σοβαρών ελλείψεων από τον Περσικό κόλπο. Γεγονός που σύμφωνα με τους αναλυτές δείχνει μια αναδιάταξη Γρηγόρη στη διεθνή ενεργειακή σκακέρα, και όλα είναι έξω και εξαρτώνται από τους όρους της συμφωνίας που θα προκύψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Τώρα, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια πρώτη φάση η πτώση στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί τουλάχιστον στις τιμές χοντρικής στα καύσιμα από την Παρασκευή και μετά. Γεγονός που συνεπάγεται η υποχώρηση των τιμών στην Αντλία από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς το παρόν, πάντως, και με βάση τα στοιχεία.
1: Προς το παρόν δεν ακολουθούμε τη διεθνή τάση, μας τα έλεγε και χθες, Κωνσταντίνα. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε.
13: Με βάση τις προηγούμενες πολύ μεγάλες αυξήσεις, θα θυμίσουμε ότι προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας το πετρέλαιο είχε ανέλθει ακόμα στα 126 δολάρια το βαρέλι. Και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε από τα 118. Επομένως, έχουμε αυτή τη στιγμή μία αμόλυβδη, η οποία παραμένει μία ανάσα από τα 2,10. Στα 2,09 με τους καταναλωτές να συναντούν και πάνω από αυτά τα όρια την τιμή της τιμής σε πολλά πρατήρια ανά τη χώρα. Ενώ σταθερό εδώ και αρκετές μέρες παραμένει το πετρέλαιο κίνηση στα 1,88 ευρώ. Να πούμε το πετρέλαιο κίνηση σαφώς έχει την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Όλα θα εξαρτηθούν λιγόρι από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κυρίως στη διάρκεια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι το χρήσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του ορμού και αν θα υπάρχουν, και στο αν το Ιράν θα επανέλθει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ως βασικός παίκτης. Γρηγόρη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ λοιπόν διαμορφώνει τιμή στη τιμή της αμόλυβης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνηση κινείται κοντά στο 1,90, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο News Radio 105,8. Σημείωσε βέβαια ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για το Μάιο, ενώ ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με την πορεία των τιμών. Πότε εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στην Αντλία για τους καταναλωτές?
14: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
1: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
14: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,23%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, λόγω καιρικών συνθήκων και ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, να κλείσουμε την αναφορά μας στο οικονομικό περιβάλλον με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές που πραγματοποιείται σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου Ελλάδος, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το συνέδριο εξάγεται στο φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς κύρους και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τις θέσεις του Πασόκ για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις παρουσίασε εκεί ο Νίκος Ανδουλάκης, σε αυτό το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
15: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο όμηρος των φαντς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα φαντς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες. Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Τρία άτομα συνέλαβαν οι αρχές για εμπλοκή στη δολοφονία 55χρονου, ο οποίος θεωρείται υψηλόβαθμος έλεγχος της λεγόμενης Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Νίκο, τις πληροφορίες που έχεις και για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος, αλλά και για τον τρόπο που τα μέλη του κυκλώματος αυτού έπεσαν στα χέρια των αρχών. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εξαρτώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση που ανάμεσα στα άλλα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε σχεδιάσει και να είχε οργανώσει την δολοφονία του 55χρονου τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μια δολοφονία που έγινε έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που ο 55χρονος, γνωστός ως Θαμνάκιας με πλούσιο ποινικό παρελθόν, έβγαινε από την κλινική. Θεωρήθηκε ότι είναι συμβόλαιο θανάτου από δύο φυσικούς αυτούς που δεν εντοπίστηκαν. Φαίνεται να ήρθαν εδώ να έκαναν την δολοφονία υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν τώρα, και να έφυγαν την ίδια μέρα οδικώς για κάποια χώρα της ίσως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα και ένα ακόμα που ήταν ήδη κρατούμενο στις φυλακές του Ναυπλίου για μια υπόθεση αρπαγής ενός νεαρού στον Ημιτό πριν από 11 μήνες. Οι συλληφθέντες είναι δύο ελληνοποιημένοι αλβανικής καταγωγής, 48 και 35 ετών, σε σημασμένοι για παραβάσεις του νόμου περιόπλων ναρκωτικών, ληστείες και κλοπές. Ένας 39χρονος Έλληνας, παλιός συνεργάτης κακοποιού που είχε δολοφονηθεί στην Φωκίδα τον περασμένο Νοέμβριο, και ο κρατούμενος που είπαμε, ο 34χρονος Έλληνας. Η οργάνωση, να σου πω ότι φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας διακίνησης λαφρέων τσιγάρων και κινήτων νήματα από το εξωτερικό, και η ομάδα του οποίου έχει κατηγορηθεί και για άλλες ανθρωποκτονίες τελεχών της Greek Mafia. Εκτός από την δολοφονία του 55χρονου στο Χαλάνδρι, Γρηγόρη, εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού. Είχε γίνει έκρηξη συγκεκριμένα σε έκθεση αυτοκινήτων στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Η επιχείρηση αυτή ανήκει σε άτομο από το στενό περιβάλλον του 55χρονου δολοφόνου. Είχαν συνεργασία οι δυο τους δηλαδή, ενώ εξιγνιάστηκε και μια υπόθεση παρακολούθησης μιας δικηγόρου Πειραιά τον Ιούλιο του 2024, φέρεται να είχαν τοποθετήσει GPS και μικροκάμερες, παρακολουθούσαν τη γυναίκα γιατί διατηρεί, είναι και δικηγόρος, αλλά και διατηρεί προσωπική σχέση με Βαρυπινίτη, έγκλειστο αρχηγικό μέλος της Greek Mafia, και σκόπευαν, όπως λέει η αστυνομία, όταν θα έβγαινε εκείνος με άδεια από τις φυλακές και συναντούσε την γυναίκα, να προχωρούσαν στην εξόντωσή του.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από την εγκληματική αυτή δράση και εγκληματική οργάνωση. Να πάμε στην Κρήτη τώρα. Σωρία κατηγοριών αντιμετωπίζει ο 54χρονος, ο οποίος έστεισε ενέδρα θανάτου, πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, από το 2023 ο άτυχος νεαρός δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, την ανταποκρίτριά μας, για να μας πει τα νεότερα από την υπόθεση αυτή. Μας έχει συγκλονίσει όλους, Φανή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νεότερα είναι ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του 21 ετών Νικήτα σε βαρύ κλίμα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο χωριό του Στοχόνο, σε Μιλοποτάμου. Εκεί ντυμένη στα λευκά, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, χωρίς καθόλου πυροβολισμούς, γιατί είναι κάτι που ήθιστε σε κηδείες στην περιοχή μας, δυστυχώς. Με μαντολίνα μάλιστα και με λευκά λουλούδια είχε ζητήσει η οικογένεια να παραβρεθούν όσοι έρθουν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια στιγμή, ένταση, γιατί οι συγγενείς επιτέθηκαν εφραστικά στους αστυνομικούς που ήταν εκεί, υπήρχε κυρία αστυνομική δύναμη στην περιοχή, και τους επιτέθηκαν κατηγορώντας τους μάλιστα ότι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε για να προστατεύσουν τον Νικήτα. Γιατί όπως είπες και εσύ, εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο, ο οποίος, όπως είπε και στην προανακριτική του κατάθεση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ζούσε ο άνθρωπος που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Αντίστοιχα και η μητέρα είπε στην κατάθεσή της, Γρηγόρη, ότι δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, δεν ήξερε ότι έχει μαζί του όπλο και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή, που πιθανότητα θα μεταβεί ο ίδιος στο αστυνομικό μέρος του Ηρακλείου. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας και διερεύνηση το γιατί, ενώ υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από το Μάρτιο, τον περασμένο πριν 2 μήνες, και τα είχε παραβιάσει, δεν μπήκε στη φυλακή γι' αυτό και είχαμε την κατάληξη που έχουμε σήμερα.
1: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το ερώτημα τέθηκε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά, αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, για τη δικαιοσύνη, όπως είπε, παίρνει τις αποφάσεις της και πρέπει εμείς να τις ακολουθούμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
17: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν?
1: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει στο θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς.
18: Στην κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Εύθρα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο εν συντομία. Καθώς συνεχίζεται, Έλενα, το θρίλερ με το κουραζιερόπλιο που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, με τους επιστήμονες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το κρούσμα 0, όπως λέγαμε, από τον κορονοϊό πριν λίγα χρόνια.
11: Ακριβώς τα κρούσματα και οι τρεις θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα αποβιβαστούν μετά από έλεγχους βεβαίως οι επιβάτες. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει σύμπτωμα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από εκεί οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν στις χώρες τους με πτήσεις, και οι Ισπανοί της νοσοκομείου, στο θετικό νοσοκομείο της Μαδρίτης για καραντίνα. Όπως είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση για το από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα και οι αρχές λένε ότι είναι πιθανόν είναι το ζευγάρι των Ολλανδών που έχασε τη ζωή του και πιθανότατα στην Αργεντινή όπου είχε επισκεφτεί για παρατήρηση πουλιών μία χωματερή, εκεί πιθανότατα μολύνθηκαν, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού επιβατών, 40 επιβατών που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλαιο στο νησί της Αγίας Ελένης πριν εκδηλωθούν τα κρούσματα.
1: Μάλιστα. Και από το θρίλερ με το κρουαζιερόπλαιο να πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό συγκεκριμένα και στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα.
11: Ακριβώς μια σημαντική συνάντηση, γιατί Γρηγόρη, θυμόμαστε βεβαίως την έντονη κριτική που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος τον Πάπα Λέοντα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα, η τελευταία του αναφορά ήταν ότι ο Πάπας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι Αμερικανοί, θα συζητηθεί το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα, το θέμα της μετανάστευσης παγκοσμίως. Δεν έχουν πει ότι είναι μια επίσκεψη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Βατικανό και τον Λευκό Οίκο, ωστόσο σίγουρα και το θέμα του Ιράν θα αναφερθεί. Να πούμε επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με θύματα ανήλικους, θύματα από πατίνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο 12χρονος με πατίνι, όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύς στον Ασπρόπυργο. Φέρει κακώσεις στο κεφάλι και διασωληνώθηκε. Πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, τα τελευταία 24 ώρα. Και μακάρι να πάνε όλα καλά και με αυτό τον 12χρονο. Υπάρχουν στο τραπέζι πολλά σενάρια. Υπάρχει και η σκέψη από το Υπουργείο του πολίτη για να απαγορευτεί η χρήση πατινιού από ανήλικους. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές. Προς το παρόν, αυτό είχαμε το νέο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί, περίπου στις 10.30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβολου, παρασύρθηκε από διερχόμενο γιόταχη αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησης αναστάτωσης, ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανό να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο παιδών. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο απόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Στο δικαστικό χώρο τώρα συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων, με τους δικηγόρους υποστηρίξης κατηγορίας να ζητούν να γίνει δίκη κλεισμένων των θυρών. Έγινε γνωστή και η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πατέρα Αντωνίου για οικονομικά δικαιώματα σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτή από την έδρα, από το δικαστήριο, το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων, των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, καθώς όπως υποστήριξαν, πρόκειται για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ασέλεια εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών, και ζήτησαν να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, και αυτή την ώρα συνεχίζεται η δίκη και κλεισμένων το θυρούν. Επαναλαμβάνω ότι κατηγορείται ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της ασέλγειας εις βάρος δύο ανηλίκων. Τα θύματα σήμερα είναι 15 και 19 ετών. Στο δεύτερο σκέλος τώρα είναι η τρίτη υπόθεση που αφορά τον συγκεκριμένο ιερέα. Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι για τον πατέρα Αντώνιο, τη σύζυγό του και ένα ακόμα στενό του συνεργάτη. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναγράφει ότι τον κατηγορεί για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας και εκτός των άλλων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το αν θα παραπεμφθεί ή όχι σε δίκη, θα παραπεμφθούν και τα τρία άτομα, είναι πλέον απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, οπότε αναμένεται από εκεί να δούμε αν θα είναι και η τρίτη υπόθεση στην οποία θα οδηγηθεί σε δίκη. Θυμίζω ότι έχει καταδικαστεί στο δεύτερο βαθμό για κακοποίηση ανηλίκων. Είναι η δεύτερη υπόθεση τώρα για την ασύλληψη βάρος δύο ανηλίκων ατόμων και η τρίτη υπόθεση με την πρόταση του εισαγγελέα. Βέβαια θα δούμε αν θα πάει και σε τρίτη δίκη ο συγκεκριμένος ιερέας.
1: Βεβαίως, θα έχει δρόμο αυτή η διαδικασία της και αλλιώς. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, τον επισκέφθηκε και την έκθεση για το Μάη του 36 που λειτουργεί στην πόλη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
20: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια 91-87 στο τρίτο παιχνίδι του πλεύθου της Ευρωλίγκα. Και τώρα θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι στη σειρά για το ποιος θα προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Το τέταρτο είναι και μάλιστα πήγε να κλέψει το παιχνίδι από τη Βαλένθια. Καθώς κάποια στιγμή ήταν πίσω στο σκορ 19 πόντους, όμως είχε πολύ καλό τρίτο. Και τέταρτο δεκάλεπτο θα μπορούσε τέλος να κερδίσει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει άλλη μια ευκαιρία την Παρασκευή το βράδυ στο ΒΑΚΑ. Τώρα σειρά παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Μπαταλόνα στην Ισπανία, στο Final Four του Champions League στο μπάσκετ. Είναι στις 10 η ώρα, αντιμετωπίζει την Ισπανική Μάλαγα, νωρίτερα Τενερίφη Ρίτας από την Φιλανδία. Τη Λιθουανία, συγγνώμη. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια. Mm-hmm. Μάλιστα, η ΑΕΚ θα αποκλείσει και την οικοδέσποινα Μπαταλόνα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, ίσως έτσι να είναι, ή μάλλον η ΑΕΚ Τενερίφη, συγγνώμη, η Μάλαγα είναι από τα φαβορί για τη διοργάνωση. Οπότε, καλή επιτυχία να έχει.
1: Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση.
21: Έχουμε και αγώνες για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ, η αγγλική ομάδα έχει κερδίσει εκτός έδρας 3-1, από ότι μάλλον το φαβορί για να πάρει το στήριο για τον τελικό για το Europa League. Ενώ την ίδια ώρα πάντα στις 10 Στρασβούργο Βαγεκάνο, για το κόρυφερ λίγες συγγνώμη είναι αναμετρήσεις. Η Βαγεκάνο έχει ετηθεί 1-0 στο προηγούμενο παιχνίδι, οπότε να δούμε, είναι στην κόψη του ξεραφιού και αυτός ο αγώνας. Και για το Europa League, Freiburg Braga και Aston Villa Nottingham, όλα τα παιχνίδια είναι στο goal εκτός της Crystal Palace, οπότε νομίζω και οι τέσσερις αναμετρήσεις και για το Europa League και για το Conference είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
22: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Η άνεμη νότη έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Πυλάλη μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
0: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλάει για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Σπύλου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι θα εισηγηθεί να γίνει στις αρχές Ιουλίου η συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή σχετικά με τις υποκλοπές. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στον Πέδων Αγλαία Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Ο 12χρονος υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς το κράνος που φορούσε και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ η τροχή εξετάζει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και των δύο ακόμη κατηγορουμένων στο τριμελές αφετείο κακουργημάτων ζητά ο εισαγγελέας για την υπόθεση των οικονομικών της Κιβωτού του Κόσμου. Η εισαγγελική πρόταση αφορά δικήματα όπως απιστία, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ γίνεται λόγος για διαφανή διαχείριση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων της ΜΚΟ. Παράλληλα, συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού για σεξουαλικές πράξεις σε βάρος δύο ανηλίκων, η οποία αποφασίστηκε να διεξαχθεί στο εξής και κλεισμένων των θυρών. Αντικρουόμενα μηνύματα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το διορισμό του τον Μάρτιο. Χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες ούτε για το χρόνο της συνάντησης, αλλά και ούτε για το περιεχόμενό της. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα, το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χάντιος, το οποίο καταγράφηκε θανατηφόρα έξαρση Χανταϊού, χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία εχνηλάτησης επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean Wide Expeditions, 30 επιβάτες εγκατέλειψαν το πλοίο στις 24 Απριλίου στο νησί της Αγίας Ελένης, στο Νότιο Ατλαντικό, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό περίπου στους 40. Οι επιβάτες επέστρεψαν στις χώρες τους και προέρχονταν από τουλάχιστον 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν εμφανίζεται καθησυχαστική, τονίζοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Όπως έγινε γνωστό, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει ήδη αποστείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση και παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης.
3: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη, νότια ανεμίωση 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 ως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Αρετή Μπίτα.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο Easy με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί.

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μόλις ξεκινάμε, μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα. Πέμπτη 7 Μαΐου και σήμερα στην εκπομπή θα κινηθούμε από τη Μέση Ανατολή μέχρι τα social media, από την τιμή της βενζίνης μέχρι τις τροφές του σουλίου και από την αφρικανική σκόνη που περιμένουμε, μέχρι το ερώτημα αν τελικά ζούμε περισσότερο online παρά στην πραγματική ζωή. Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν δείχνουν να πλησιάζουν έστω διστακτικά σε μια πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης, ολόκληρος ο πλανήτης κρατά την ανάσα του. Γιατί στη Μέση Ανατολή, πέρα από όλα τα άλλα, μια λέξη, μια δήλωση, ένα tweet μπορεί να ρίξει τις τιμές του πετρελαίου. Και κάτι εντελώς διαφορετικό, μια έκρηξη, μια άλλη δήλωση μπορεί

0: να τις εκτοξεύσει ξανά μέσα σε λίγα λεπτά. Και την ίδια στιγμή που οι ίδιες οι αγορές μοιάζουν να λειτουργούν με νεύρα, με αβεβαιότητα και ψυχολογία, κάπως έτσι θα φτάσουμε και στο άλλο θέμα της εποχής, την ψυχολογία της καθημερινότητάς μας. Γιατί σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται να κλείσουν τα social media, να αποσυνδεθούν, να κάνουν ένα βήμα πίσω από την οθόνη. Και εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη αντίφαση, κυρίες και κύριοι, της εποχής μας. Ποτέ δεν ήμασταν τόσο συνδεδεμένοι ψηφιακά και ποτέ ταυτόχρονα τόσο κουρασμένοι ψυχικά. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι επίσημες έρευνες. Μέσα σε αυτό το τοπίο υπερπληροφόρησης αποκτά και ιδιαίτερο βάρος και η σημερινή παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από την ΕΡΤ, που χαρακτήρισε τη δημοσιογραφία λειτουργήμα και μίλησε για ευθύνη, για αντικειμενικότητα και πολιτισμό. Σε μια περίοδο που η πληροφορία τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, η αξιοπιστία ίσως είναι πιο σημαντική από ποτέ. Ξεφύγουμε λίγο από όλα αυτά όμως, από αυτή την επικαιρότητα, έτσι όπως διαγράφεται. Εμείς θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή σε πάρα πολύ λίγο από το Σούλι. Εκεί όπου επιχειρείται κάτι διαφορετικό στο πλαίσιο του εναλλακτικού τουρισμού, μία προσπάθεια γίνεται να στηθεί τουρισμός εμπειρίας, πέρα δηλαδή από αυτό το κλασικό μοντέλο που όπως όλοι το ξέραμε, ήλιος και ξαπλώστρα. Και ίσως τελικά η περιφέρεια να δείχνει πιο δημιουργική από όσο πιστεύουμε. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: από τα στενά της πόλης θα πάμε στις στροφές του βουνού και κάπου ανάμεσα σε ποτάμια, σε φαράγγια, σε ιστορικά περάσματα. Κάπου εκεί λοιπόν ο Δήμος Σουλίου επιχειρεί να βάλει την Ελλάδα στο χάρτη του μοτοσυκλετιστικού τουρισμού. Είναι η μόνη φορά που θα το πω έτσι, γιατί είμαι σίγουρο ότι θα μπερδευτώ στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν, δεν, όχι με λόγια και μακέτες, αλλά με συγκεκριμένα, οργανωμένα πράγματα, με διαδρομές, τις πρώτες του είδους στη χώρα, με ειδική σήμανση. Το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτή η πρωτοβουλία μπορεί πράγματι να δώσει ζωή σε ένα μικρό ορεινό δήμο και γιατί όχι να γίνει και μοντέλο εναλλακτικού τουρισμού σε όλη την χώρα. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί τον κύριο Αθανάσιο Ντάνη, είναι ο Δήμαρχος Σουλίου. Χαίρετε κύριε Ντάνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Τα είπατε όλα.
0: Όχι όλα, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ένας μικρός ορεινός δήμος που κάνει μια προσπάθεια να βγει στο προσκήνιο, να προσελκύσει επισκέπτες, να ενισχύσει τον τουρισμό.
0: Και να σας πω κάτι. Η Ελλάδα, εντάξει, για χρόνια αυτό που βγάζαμε προς τα έξω και ακόμα και τώρα είναι ήλιος, είναι ξαπλώστρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Όταν μιλάμε για μια χώρα που έχει και βουνά και διαδρομές και λίμνες και φαράγγια και τοπία που θα μπορούσαν να προσελκύουν επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Θα μπορούσαμε όλο το χρόνο να έχουμε τουρισμό, ακόμα και εμείς που δεν έχουμε θάλασσα, ο δικός μας δήμος που είναι καθαρά ορεινός αλλά με πολλά ποτάμια και λίμνες. Και έτσι με αυτή τη σκέψη και πηγαίνοντας και βλέποντας το εξωτερικό αυτού του είδους, ο τουρισμός αυτού του είδους, η δράση είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη και φυσικά με τη βοήθεια της μοτοσυκλετιστικής λέσχης Θεσπρωτείας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετιστών, που χωρίς αυτούς δεν θα προχωρούσαμε, γιατί μας καθοδήγησαν με το να δημιουργηθούν αυτές οι τρεις διαδρομές, αρχικά αυτές οι τρεις διαδρομές, και είναι πολύ, νομίζω είναι ξεχωριστός τουρισμός, πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα, είναι σε όλες τις χώρες στο εξωτερικό, ακόμα εδώ και στη γειτονική Αλβανία υπάρχει, για παράδειγμα, δεν θέλω να πω κάτι προς Θεού για τη γειτονική χώρα που συνορεύουμε και όλα σχεδόν εμείς εδώ, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί αυτού του είδους ο τουρισμός κατά τη γνώμη μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι ιδέες υπάρχουν. Χώρες που το έχουν υλοποιήσει υπάρχουν ως περίπτωση προς εξέταση. Αν υπάρχει και αυτή η καλή πάστα που λέμε.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Τι θα συναντήσει?
1: Έχουμε διαδρομές που περνάνε μέσα από δάση, από ποτάμια, που θα έχουν υψομετρική διαφορά, θα φτάνουν και τα 700 περίπου μέτρα. Εμείς έχουμε το γνωστό ποταμό, το μυθικό ποταμό Αχαίροντα. Έχουμε το Σούλι, θα πάνε εδώ το κάστρο που τώρα φτιάχνεται στη Σκιάφα. Έχει τόσο πολλά μέρη όμορφα να δούνε.
0: Δηλαδή και φυσικά τοπία.
1: Στην Παραμυθιά που είναι το Μουσείο Βούλγαρη. Έχουν γίνει κάποια πάσα σε συνεργασία, όπως σας είπαμε, με τις μοτοσυκλετικές λέσχες της Πρωτείας και τη ΜΟΤΟΕ, την Ομοσπονδία Ελλάδος, που έχει ο κόσμος να δει πάρα πολλά και να γνωρίσει μια ιδιαίτερα όμορφη περιοχή, μια που είναι ο δικός μας ο Δήμος, ο Δήμος Σουλίου.
0: Υπάρχουν πέρα από τις ομορφιές του φυσικού τοπίου, από ό,τι καταλαβαίνω, θα περνούν οι μοτοσυκλετιστές και μέσα από ιστορικά τοπία.
1: Βεβαίως, να πούμε ότι όλες οι διαδρομές είναι τμήματα ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου που θα περνάνε μέσα από αυτές τις περιοχές και από άλλα σημεία ενδιαφέροντος, από μνημεία που μπορεί να έχουμε, που έχουμε.
0: Άρα
1: υπάρχουν πινακίδες.
0: Άρα αυτό δεν απευθύνεται το εγχείρημα μόνο σε πολύ έμπειρους, ας πούμε, αναβάτες, αλλά και σε αναβάτες που έχουν τη μηχανή τους και θα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία να κάνουν να διασχίσουν αυτή την απόσταση.
1: Βεβαίως, θα υπάρχουν και εφαρμογές και στα κινητά, θα υπάρχουν και διάφοροι υπομπή που σε σημεία στάσης που μπορούν να τους λένε κάποια πράγματα για τις θέσεις που βρίσκονται.
0: Θα υπάρχουν και εφαρμογές και σημάνσεις και όλα. Είναι οργανωμένα τα πράγματα.
1: Και όσκια, βεβαίως, θα οργανωθεί όσο γίνεται πιο καλά και πιο σοβαρά, και ότι οι άνθρωποι έρχονται από όλη την Ελλάδα, έρχονται από όλο τον κόσμο, θα έρχονται από όλο τον κόσμο, γιατί αυτό έχει μια πιο μεγάλη κλίμακα. Και εμείς τώρα το μαθαίνουμε, μην νομίζετε το ξέραμε, τώρα το ανακαλύπτουμε. Και από ό,τι μας λένε, αξίζει τον κόπο και Γι' αυτό και το προχωράμε, γι' αυτό και το προχωρήσαμε και θα δούμε πώς θα πάει.
0: Άρα υπάρχει ήδη ενδιαφέρον, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό.
1: Βεβαίως και από το εξωτερικό. Βεβαίως. Έχουμε ήδη οχλήσει από, και από το εξωτερικό. Ναι.
0: Οι επαγγελματίες της περιοχής, κύριε Ντάνη, πώς αντέδρασαν όταν άκουσαν για αυτή την πρωτοβουλία?
1: Κοιτάξτε, το έχουν χαιρετήσει οι επαγγελματίες όλης της περιοχής. Θέλω να σας πω ότι εμείς εκτός από αυτές τις διαδρομές, πρόσφατα κάναμε το πρώτο Mega Forum με 4x4 αυτοκίνητα πανελλήνιο πρωτάθλημα που είχε απόλυτη επιτυχία. Έγινε σε μια από τις μεγαλύτερες πίστες που πάλι θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις υπηρεσίες του Δήμου που τη φτιάξαμε, τη διαμορφώσαμε. Δηλαδή πάλι με λέσχη με τα παιδιά από τη Εσπορωτεία που έχουν μια λέσχη αυτοκινήτων και κάναμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Δηλαδή σε αυτές τις μορφές τουρισμού και δράσεων που θα φέρουν τον τουρισμό σκοπεύουμε να επενδύσουμε, κάνουμε αυτά, κάνουμε ένα φεστιβάλ πολύ πετυχημένο που βραβεύτηκε πέρσι τρίτη θέση, φέτος δεύτερη θέση, το φεστιβάλ παραμυθιάς που γίνεται το καλοκαίρι. Δηλαδή ο Δήμος έχει πολλά πράγματα που τα έχουμε, δωρεάν παγοδρόμιο το χειμώνα για τα παιδάκια για δεύτερη χρονιά και ευελπιστούμε φέτος και για τρίτη. Εννοείται οι έμποροι της περιοχής, τα καταστήματα είναι πάρα πολύ χαρούμενα και στηρίζουν όλες την προσπάθεια.
0: Και ποτέ αναμένετε να ξεκινήσει όλο αυτό με τις τρίτες?
1: Τώρα θα κάνουμε εγκαίνια, ας ενημερώσουμε. Περιμένουμε να δούμε πότε, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που εμείς είμαστε έτοιμοι, αλλά πρέπει να είναι έτοιμη και η Ομοσπονδία, η ΜΟΤΟΕ από την Ελλάδα και ο σύλλογος ο δικός μας εδώ της Θεσπρωτείας και θα κάνουμε γένεια σε αυτές τις διαδρομές.
0: Κύριε Ντάνη, εσείς πώς το σκέφτεστε τώρα? Μπαίνετε κι εσείς σιγά σιγά σε όλο αυτό, μαθαίνετε κι εσείς όπως είπατε και έχετε σχέδιο και ιδέες για το πώς μπορείτε να το ενοποιήσετε μεγαλώνοντάς το, δηλαδή ενδεχομένως να ενώσετε διαδρομές.
1: Έτσι. Και αυτό το έχουμε σκεφτεί, το έχουμε κάνει ήδη. Οι διαδρομές ενώνονται μεταξύ τους. Αυτά τα τρία πάσα, τα οποία το ένα 70 χιλιόμετρα, το άλλο 40, το άλλο περίπου τόσα, μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους και θα υπάρχει ειδική σήμανση για όλα αυτά. Και ευελπιστούμε, ξέρετε, έχουμε και ένα όραμα, όπως είπατε, να πάει και ο τόπος μπροστά με τέτοιες δράσεις. Τρεις μέρες το ένα το χρόνο, άλλες τρεις, άλλες δέκα. Έχουμε κάποια πράγματα. Να μπορεί ο τόπος, μικρός, ορεινός δήμος, δήμος χωρίς πολλά έσοδα αφού δεν έχει θάλασσα, δεν έχει παραλίες, να μπορεί να έχει και αυτός μια άλλη δυναμική και μια άλλη προοπτική σε βάθος χρόνου. Δεν μπορούμε μόνο να περιμένουμε και να κρεμόμαστε στην ομπρέλα του κράτους και άμα το κράτος θα δώσει κάποια χρήματα.
0: Παρ' όλα αυτά, για να έχει συνέχεια το οποιοδήποτε τέτοιο εγχείρημα, που φαντάζομαι θέλει και μια συντήρηση, δηλαδή οι δρόμοι,
1: οι
0: υποδομές.
1: Όλα αυτά καλά τα ξεκινάμε, αλλά πρέπει
0: να τα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε.
1: Να τα θεσμοθετήσουμε, να γίνουν θεσμούς. Να πρώτα τα κάνουμε μια χρονιά, πάνε καλά. Και άλλοι και δεύτερη και τρίτη και να μείνουν. Έτσι πρέπει να γίνει, βεβαίως. Βεβαίως, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Λοιπόν, κύριε Ντάνη, εγώ εύχομαι το Σούλι Αρχιδιανομένης να γίνει σημείο αναφοράς για όλο αυτόν τον εναλλακτικό τουρισμό.
1: Να δείτε την περιοχή μας, να δείτε τι όμορφη περιοχή είναι, με ένα φυσικό πλούτο, με πολύ ωραίες διαδρομές, πολύ ωραία χωριά.
0: Και τώρα που λέμε διαδρομές, γιατί έτσι κλείνουμε την συνέντευξη, έχει σημασία γιατί η τάση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά τον κορονοϊό είναι κυρίως να δημιουργεί εμπειρίες. Δηλαδή δεν είναι τόσο μια εικόνα, ας πούμε, μια πολύ ωραία θάλασσα, ένα πολύ ωραίο βουνό, είναι και να δημιουργεί εμπειρίες. Και αυτό ψάχνουν και οι περισσότεροι επισκέπτες, νομίζω, τα τελευταία χρόνια.
1: Έτσι είναι. Μια ξεχωριστή εμπειρία, ένα μοναδικό ταξίδι στο Δήμο Σουλίου, στην Παραμυθιά, στα βουνά μας. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι είμαστε και ο πρώτος Δήμος που το κάνει αυτό πράξη. Είναι η πρώτη επίσημη διαδρομή πάσων που δημιουργούνται σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος. Και θέλουμε και εκεί. Και θέλω και εγώ με τη σειρά μου να δώσω μεγάλο μπράβο σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου για όλη αυτή τη συνεργασία που είχαμε να το καταφέρουμε αυτό και φυσικά και στους συνεργάτες μας.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ντάνη, που το μοιραστήκατε όλο αυτό και μαζί μας. Και κυρίες και κύριοι, το Σούλι που θέλει να μετατρέψει το Πάμε Μια Βόλτα σε τουριστικό προϊόν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις νεκροί στο Λίντς της Αυστρίας σε περιστατικό με πυροβολισμού σύμφωνα με την εφημερίδα Kronenzeitung. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση του ΠΚΠ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο Κώστας Σουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν στις 24 Απριλίου από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους στο νησί της Αγίας Ελένης στο Νότιο Ατλαντικό, στο οποίο καταγράφηκε θανατηφόρα έξαρση Χανταϊού, χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία ιχνηλάτησης επαφών. Στο πέδο Αγλαία Κυριακού, διασωληνωμένος ο 12χρονος που συγκρούστηκε με γιο ταχαίνο οδηγούσε πατίνι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και στη Θεσσαλία. Νοτιάδες έως 7 μποφόρ, έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. 3:35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση. Συνεχίζουμε μέχρι τις 4 και πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε σε ποια κατάσταση κινούνται οι αγορές μέσα στην, σε αυτή την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, που είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Ερυθέ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο αισιόδοξο σενάριο της επίτευξης συμφωνίας, ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βασίζονται οι κινήσεις των επενδυτών και σήμερα στις αγορές, και αυτό απεικονίζεται εκ νέου με σημαντική πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Έχουν απώλειες και οι δύο τύποι πετρελαίου πάνω από 3% και σήμερα. Ενώ είχαν χθες μεγάλες απώλειες επίσης σημαντικές, με αποτέλεσμα να έχουν υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και το αμερικανικό αργό που είναι στα 91,80 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 98,10 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Είναι καλό νέο αυτό, τουλάχιστον και για τους καταναλωτές. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δουν σιγά σιγά μια πτώση των
0: ελληνικών
1: τιμών. Και στην Αγγλία να το δουν αυτό, γιατί είχαν πάει πάνω από τα 2 ευρώ οι γενικές τιμές πώλησης εδώ στη χώρα μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, όταν οι διεθνείς τιμές είχαν πάει στα 110-115. Λογικό. Αλλά τώρα που έχουν πέσει κάτω από τα 100, θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία η αντίστροφη, να δουν και οι καταναλωτές κάτι, δηλαδή έτσι απτό στην τσέπη τους. Από εκεί και πέρα, αρετή, έχουμε μια συγκρατημένη κίνηση στις χρηματιστηριακές αγορές, διατηρούν τα χθεσινά τους κέρδη οι μετοχικές αξίες. Έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 αυτή τη στιγμή με μια μικρή πτώση 0,19%, μικρές απώλειες και στο Παρίσι 0,24%, μικρή οριακή άνοδο στο ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται στις 2.308 μονάδες. Επίσης τα πολύτιμα μέταλλα έχουν πάρει την ανιούσα μέσα στις τελευταίες δύο ημέρες, με αποτέλεσμα ο χρυσός να έχει φτάσει στα 4.750 δολάρια ανά ουγγιά αυτή τη στιγμή, ενώ το άλμα, κυριολεκτικό άλμα είναι για το ασίμ, που πήγε από τα 70 στην αρχή της εβδομάδας στα 81,80 δολάρια ανά ουγγιά αυτή τη στιγμή το ασίμ, δηλαδή μέσα σε 2-3 μέρες έχει κέρδη που ξεπερνούν το 10% το ασίμ, και μικρή περαιτέρω αποκλιμάκωση για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, έχει πέσει κάτω από το 3% το δεκαετές γερμανικό, 2,98% είναι συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, στο 3,71% έχει υποχωρήσει και το δεκαετές ομόλογο της Γαλλίας, ενώ η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων είναι στο 3,66%. Αυτή είναι έτσι εν συντομία η κίνηση σήμερα στις αγορές. Ενθαρρυντική, θα λέγαμε.
0: Συγκρατημένη αισιοδοξία, ας πούμε, απ' την άλλη.
1: Καλό είναι αυτό που είπες τώρα. Συγκρατημένη αισιοδοξία έχουμε σήμερα.
0: Ναι, τώρα αυτή είναι και μόνη ρεαλιστική στάση στο σημείο που βρισκόμαστε. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, κλείνεις το Instagram, κλείνεις το Facebook, εξαφανίζεσαι από τα stories, τα reels, τα likes, τα notifications και η ερώτηση είναι απλή. Ηρεμείς ή νιώθεις ότι χάθηκες από τον κόσμο? Δηλαδή, αλήθεια, πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς θα ήταν η ζωή μας αν κλείναμε τα προφίλ μας στα social media, και ενώ όλο και περισσότεροι άνθρωποι λένε θέλω να αποσυνδεθώ, ακόμα και οι έρευνες δείχνουν ότι το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα είναι πολυπαραγωγικό. Τα social media δεν είναι απλώς εφαρμογές, είναι πολλά πράγματα μαζί. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Αγγελική Γαζή. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας μέσων και τεχνολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση με αφορμή και με μια τελευταία έρευνα του Stanford που είχε να κάνει ακριβώς με αυτό. Δηλαδή με το πώς θα ήταν η ζωή μας αν κλείναμε τα προφίλ μας στα social media. Χαίρετε, κυρία Γαζή.
1: Γεια σας, κυρία Μπίτα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και πολλοί που λέμε μήπως θα τα κλείναμε όλα, μπας και ησυχάσουμε. Είναι αλήθεια αυτή. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι αν εσείς πιστεύετε ότι τα social media τελικά μας φέρνουν πιο κοντά ή πιο μακριά. Δηλαδή, ποτέ δεν ήμασταν τόσο συνδεδεμένοι ψηφιακά και ταυτόχρονα τόσο κουρασμένοι συναισθηματικά.
1: Αυτό που παρατηρείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα στις πλατφόρμες δικτύωσης είναι ότι ευνοούν ένα γιγαντισμό, γιγαντώνονται οι συνδέσεις μας. Έχουμε πολύ περισσότερες συνδέσεις και η διαφοροποίηση βρίσκεται στο είδος των συνδέσεων τις οποίες έχουμε. Δηλαδή, πώς συνδεόμαστε. Συνδεόμαστε και συνδεόμαστε με πάρα πολλούς, με πάρα πολλές. Το θέμα είναι τι είδους συνδέσεις κάνουμε. Το να κλείσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια συζήτηση που γνωρίζουμε όλοι, γνωρίζετε, είναι έτσι τώρα ιδιαίτερα επίκαιρη και κυρίως με το θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους έως 15-16 ετών. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και ερευνητικά τα επόμενα χρόνια, θα είναι ένα πείραμα, μια πειραματική συνθήκη αυτή η οποία θα δημιουργηθεί. Είναι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, θα λέγαμε, οι επιδράσεις μιας τέτοιας απόφασης. Το να κλείσουμε και το να αποσυρθούμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ίσως γνωρίζουμε τον όρο FOMO, το Fear of Missing Out, η αγωνία, ο φόβος που αισθανόμαστε ότι θα χάσουμε πληροφορία, ότι θα χάσουμε τις συνδέσεις, ότι θα συμβαίνουν πράγματα για τα οποία δεν θα είμαστε ενήμεροι και ενήμερες καθημερινά. Υπάρχει στην Αμερική ένα κίνημα, το joy of missing out, τη χαρά την οποία την ευεξία, τη βελτίωση της διάθεσης η οποία δημιουργείται με το κλείσιμο, με την αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι έρευνες σίγουρα έχουν να κάνουν, μάλλον θα πρέπει να επικεντρωθούν στις ηλικίες, δεν είναι όλες οι ηλικίες, όλες οι γενιές δεν θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα ή την ίδια ευκολία ή δυσκολία με το να αποσυρθούν, να φύγουν, να κλείσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Πάντως η μεγάλη έρευνα του Stanford έδειξε μια ήπια βελτίωση της διάθεσης σε ανθρώπους που απήχαν για κάποιες εβδομάδες. Τα αποτελέσματα, δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και τόσο εντυπωσιακά όσο ίσως θα περιμέναμε. Δεν ξέρω εσείς αν το περιμένατε επειδή είστε ακαδημαϊκός, αλλά σε ό,τι αφορά το ευρύ κοινό.
1: Ήταν μια έρευνα σε 36.000 άτομα, μεγάλη έρευνα του Stanford. Το Stanford έχει πολύ μεγάλη παράδοση σε ψυχολογικές έρευνες και το τελευταίο διάστημα σε έρευνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έδειξαν ότι δύο δίκτυες συνέκριναν, για να γνωρίζουν και οι ακροατές, δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook και το Instagram, τις δύο αυτές πλατφόρμες. και μέτρησαν θέματα που έχουν να κάνουν με στοιχεία, με κατάθλιψη, με ανησυχία κτλ. Είχαν δημιουργήσει μια ομάδα ελέγχου που συνέχισαν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδωσαν σε άτομα τα οποία συμμετείχαν τη δυνατότητα να μείνουν για 6 εβδομάδες εκτός. Φάνηκε εκεί, αυτό έχει έτσι ένα ενδιαφέρον, ότι βελτιώθηκε μεν η διάθεση, είχαν μια βελτίωση διάθεσης κυρίως από το Facebook, αλλά το πολύ ενδιαφέρον έβριμα σε αυτή την έρευνα είναι ότι δεν αξιοποιήθηκε ο ελεύθερος χρόνος για δραστηριότητες εκτός οθόνης. Αντίθετα, είχαμε μια μετανάστευση, όπως ονομάζεται, μια ψηφιακή μετανάστευση σε άλλες πλατφόρμες, σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε άλλες πλατφόρμες δικτύωσης, σε πλατφόρμες ψυχαγωγίας, δεν έχει σημασία. Άρα ο χρόνος στην οθόνη παρέμεινε. Είχε επίσης υπήρξε έτσι ένα ενδιαφέρον έβριμα σε αυτή την έρευνα ότι είχαμε διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά το Instagram και το Facebook. Άρα το περιεχόμενο του κάθε μέσου έχει ενδιαφέρον. Όλα τα μέσα επικοινωνίας δεν έχουν το ίδιο περιεχόμενο. Οπότε φαίνεται ότι και το περιεχόμενο δείχνει να παίζει κάποιο ρόλο στο πώς το πώς αισθανόμαστε σε ό,τι αφορά τη διάθεση και την ψυχική υγεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σε ό,τι αφορά αυτό που αναφέρατε ως πρώτο, εδώ φαίνεται ότι ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα δεν είναι μόνο αν κάποιος θα απομακρυνθεί από τα social media, αν θα αποφασίσει δηλαδή αυτή την αποσύνδεση, αλλά και τι κάνει στη θέση τους, δηλαδή στο χρόνο αυτόν που αφιέρωνε στα social media. Κυρίως δηλαδή μιλάμε για αυτό το doom scrolling, δηλαδή το χαζό σκρολάρισμα, όχι τόσο όταν τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία δουλειάς. Δηλαδή η αντικατάσταση αυτού του χρόνου.
1: Όσο διαθέσει το χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο που θα απομείνει όταν κανείς απομακρυνθεί από κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε άλλου τύπου δραστηριότητες και ποιες δραστηριότητες θα είναι αυτές. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και κυρίως τώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα λαμβάνουν αποφάσεις για να κλείσουν τα μέσα κοινωνικής, την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους. Άρα μιλάμε κυρίως για νέους ανθρώπους που ειδικότερα οι έφηβοι έχουν περάσει, έχουν μάθει να χρησιμοποιούν την οθόνη, έχουν μάθει να χρησιμοποιούν το κινητό και πώς θα τους δοθούν κίνητρα έτσι ώστε να στραφούν σε άλλου τύπου δραστηριότητες οι οποίες θα είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο δημιουργικές. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα. Τι κάνουμε όταν κλείνουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης?
0: Δεν αρκεί δηλαδή απλώς να σταματήσει. Πρέπει να υπάρχει ένα στόχος για το τι θα κάνει στη συνέχεια.
1: Ακριβώς. Και εδώ είναι που έρχεται ο ρόλος της εκπαίδευσης, εδώ είναι που έρχεται ο ρόλος της πολιτείας, ο ρόλος της οικογένειας, ο ρόλος του σχολείου. Αν ας πούμε κλείσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά και στον έφηβο και οι γονείς είναι συνεχώς με τα κινητά ή το παιδί δεν έχει διαβάσει ένα βιβλίο, έστω και ψηφιακό, και οι γονείς επίσης το τελευταίο χρόνο, εάν δεν υπάρχει χρόνος έτσι ώστε και δραστηριότητες με συνομήλικους, δεν υπάρχει χρόνος για παιχνίδι, δεν υπάρχει χρόνος, ένας πολύ σημαντικός χρόνος, το λέμε και το ξαναλέμε, όχι μόνο για τα παιδιά και τους εφήβους, αλλά για όλους μας είναι ο χρόνος στον οποίο δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, ο χρόνος στον οποίο ο εγκέφαλος έχει ανάγκη να ξεκουραστεί. Ιδάλλως, ζητήματα όπως γνωστική υπερφόρτιση, δηλαδή το να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε πληροφορία από άλλες πλατφόρμες, θα παραμείνουν. Αυτά είναι σημαντικά θέματα που πρέπει να δούμε. Είναι πολυδιάστατο το φαινόμενο της χρήσης της τεχνολογίας, του τι κάνουμε, το πώς το κάνουμε, τι χρόνο περνάμε. Εάν μπορούμε αυτό το χρόνο να τον διαχειριστούμε, πώς διαχειριζόμαστε τον ελεύθερο χρόνο επίσης. Η έννοια του ελεύθερου χρόνου, η σημασία του ελεύθερου χρόνου, μια συζήτηση για τον ελεύθερο χρόνο που έχει ξεχαστεί από τη δεκαετία του 80 και δεν είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η συζήτηση. Πόσο σημαντικός είναι σημαντικό ο εγκέφαλος να μην βρίσκεται συνεχώς σε διαρκή δραστηριότητα. Αυτά είναι θέματα σημαντικά, τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου κάθε, αν έχω έτσι να πω, κάθε χρόνο, τελευταία 4 χρόνια σε ένα μάθημα στο μάθημα της κυβερνού ψυχολογίας κάνουμε μια μικρή άσκηση σε μια διάλεξη με το που μπαίνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, τους ζητάμε να αφήσουν τα κινητά τηλέφωνα στο έδρανο μακριά τους, δεν τα βλέπουν ανοιχτά όμως, τα ακούνε και τα παίρνουν, δεν τα παίρνουν καν στο διάλειμμα, τα παίρνουν πίσω όταν τελειώνει το μάθημα. Ωστόσο στο τελευταίο 20 λεπτό πριν κλείσει η διάλεξη καταγράφουν την εμπειρία για το 3 ώρες μέσα στο μάθημα χωρίς κινητό τηλέφωνο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν είναι κάτι το οποίο είναι γενικεύσιμο κτλ. Αλλά αυτά τα 3-4 χρόνια έχει σημασία, είναι σημαντικό να βλέπουμε, καταγράφεται η αγωνία, καταγράφεται ο τιμός.
0: Αυτό περίμενα να πείτε.
1: Απλά πράγματα όπως ότι δεν ξέρουν τι ώρα είναι, τι ώρα τελειώνει το διάλειμμα για να μπουν μέσα, άρα πρέπει να βγουν έξω να ρωτήσουν
0: δηλαδή,
1: τι ώρα είναι.
0: Εδώ μιλάμε και για κάτι άλλο, ότι ίσως τελικά η μεγαλύτερη εξάρτηση δεν έρχεται από την ίδια τεχνολογία, αλλά από αυτήν την αίσθηση ότι αν δεν είμαστε online, αν δεν είμαστε εκεί, φοβόμαστε εν τέλει ότι δεν ξέρουμε και τι να κάνουμε, ότι χάνουμε την μπάλα.
1: Την ανησυχία και όχι μόνο το online, το να έχουμε το κινητό τηλέφωνο μαζί μας. Μπορεί να μην είμαστε online, αλλά να περιμένουμε ότι θα μας καλέσουν, ότι θα χάσουμε κάποιο σημαντικό μήνυμα που θα μας στείλουν, κάποια σημαντική κλήση. Το γεγονός ότι κουβαλάμε μαζί μας κάθε στιγμή το κινητό τηλέφωνο, το οποίο δεν είναι μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τα παιχνίδια, έχει ένα πλήθος δραστηριοτήτων. Το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει κάποιος να μας βρει. Πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Είναι δύσκολο να συζητάμε για αλλαγές στη συμπεριφορά, για αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τεχνολογία και τις επιδράσεις της τεχνολογίας, εάν δεν δούμε συνολικά τη σχέση μας σήμερα με τη τεχνολογία. Και αυτό δεν θα αλλάξει εύκολα. Δεν μπορεί να αλλάξει όταν πια η τεχνολογία έχει εισέλθει στην πραγματικότητά μας. Είναι μια πολυεπίπεδη συζήτηση και οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν σε πολλά επίπεδα παράλληλα.
0: Και στοχευμένα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γαζή, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε με αφορμή τα δεδομένα και από την έρευνα αυτή του Στάνφορντ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Ήταν η κυρία Αγγελική Γαζή, κυρίες και κύριοι, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας, μέσων και τεχνολογίας Παντίου.

0: λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο η συνάδελφος η Δέσποινα Σιριοπούλου, για να δούμε αυτήν την, με αυτό το περιστατικό που συνέβη στο Λίντς της Αυστρίας, που ακούσατε κι εσείς στους τίτλους ειδήσεων. Για τρεις νεκρούς μιλούσαμε νωρίτερα, σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς. Περισσότερα θα μας πει η Δέσποινα.
1: Όπως είπες, αρετή, τρία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους ύστερα από πυροβολισμούς έξω από το εστιατόριο στην αυστριακή πόλη Λίντς, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι το όπλο βρίσκεται στα χέρια των νεκρών, των αρχών, συγγνώμη. Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε πολλές πληροφορίες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Krona Zeitung, ανέφερε ότι επρόκειται για πυροβολισμούς όπου ένας άντρας σκότωσε δύο γυναίκες και μετά αυτοκτόνησε.
0: Μάλιστα. Από ό,τι θα το παρακολουθούμε, φαντάζομαι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ.
1: Δεν έχουν δώσει όμως περαιτέρω πληροφορίες, δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.
0: Είναι σε εξέλιξη, φαντάζομαι, τώρα και η αστυνομική επιχείρηση ακόμα, γι' αυτό και δεν έχουν δοθεί πολλές πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα.

Σκεφτόμουν πριν κατά τη συζήτηση με την κυρία Γαζή για τα social media και τα λοιπά. Σκεφτόμουν λοιπόν να πω ότι πάν μέτρων άριστον, έτσι, ότι ενδεχομένως η μέτρια χρήση ίσως θα είναι πιο ωφέλιμη από την πλήρη αποχή. Όμως την ίδια στιγμή σκεφτείτε πόσο πραγματικά μπορεί να υπάρχει μέτρο σε πλατφόρμες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μας κρατούν συνεχώς online. Πολύ δύσκολο. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισουπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, την αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες στο ΠΚΠ. Δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης, μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτκια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με την συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση, διοσωληνωμένος νοσηλεύεται στον Πέδων Αγλαία Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη Συμβουλή των Οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Ο 12χρονος υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Στο Βατικανό βρέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι εξετάζει τις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν εάν δεν υπάρξει συμφωνία που να περιλαμβάνει και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς στη διεθνή ναυσιπλοεία. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίντς της Αυστρίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οποίος ανέφερε ότι το όπλο με το οποίο διαπράχθηκε η επίθεση έχει εντοπιστεί. Οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού. Ωστόσο, η αυστριακή ταμπλόιντ εφημερίδα Kronen Zeitung μεταδίδει ότι πρόκειται για ένοπλη επίθεση, κατά την οποία ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 γυναίκες και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη, νοτιάδες έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Lucio Battisti.

Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα παρουσιάζει ένα πολύ μικρό δείγμα από έναν από τους σπουδαιότερους Ευρωπαίους τραγουδοποιούς, Λούτσιο Μπατίστη. Δεν είναι απλά σημαντικός για το ιταλικό τραγούδι, είναι από τις καθοριστικές μορφές στην ιστορία του τραγουδιού αυτού. Και όχι μόνο, έχει πειράσει και τραγουδοποιούς σε άλλες χώρες και πάρα πολλοί έχουν επηρεαστεί στη χώρα μας, τραγουδοποιοί του 70 και του 80. Θα λέγαμε ότι είναι για την Ιταλία ότι ήταν, ας πούμε, ο Τζον Λένον ή ο Ντίλαν για τον αγγλόφωνο κόσμο. Earth News Radio, για τα μηνύματά σας θα στέλνετε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αρχίσαμε με το τραγούδι Ancora Tu. Είναι του 76. Ένα τραγούδι που αφηγείται, είναι μάλλον ένας διάλογος, είναι μια συνάντηση δύο πρώην εραστών και έτσι έρχεται πάλι το πάθος τους στην επιφάνεια. Λιγότερα λόγια για περισσότερη μουσική.

0: Hippie τον Μάρτιο. Το τραγούδι του 1972. Η στίχη είναι φοβερή. Στρίχτηκε πάρα πολύ στους στίχους του Μογκόλ. Ο Μογκόλ βραβεύτηκε πριν από μερικούς μήνες στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο για την προσφορά του στο ιταλικό τραγούδι. Είναι σαν να λέμε, το έχω πει και άλλες φορές, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Έχει γράψει την ιστορία του ιταλικού τραγουδιού. Θα κάνουμε αφιέρωμα στο Μογκόλ και σε άλλους καλλιτέχνες που έχουν πει τα τραγούδια του στο μέλλον. 90 ετών σήμερα ο Μογκόλ. Επανάσταση στη μουσική, όπως σας είπα. Είναι θρυλική αυτή η συνεργασία. Έγραψαν με το Μογκόλ τα τραγούδια που είναι απόλυτα διαχρονικά αριστουργήματα. Οι στίχοι είχαν βάθος, προσωπικότητα και συναισθηματική ειλικρίνεια. Για παράδειγμα εδώ, το τραγούδι αυτό μιλά μέσα από τους στίχους, παρουσιάζει ένα σκοτεινό πορτρέτο της κατάθλιψης που σταδιακά έρχεται η ελπίδα. Τεράστιες επιτυχίες, άλλαξε το τελικό τραγούδι και επιρροή σε γενιές καλλιτεχνών. Ακόμα και στον μεγαλύτερο ίσως Βρετανό που στη χώρα μας έχει ιδιαίτερη φήμη. Θα τα πούμε γι' αυτά στο δεύτερο μέρος.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Είναι πολύ η σπουδαίοι Ιταλοί τραγουδοποίοι, ο Λούτσιο Ντάλα, που θα έρθει και γι' αυτόν η σειρά του, ο Φραντζέσκο Ντε Γκρεγόρι, ο Φαμπρίτζιο Ντάντρε, πάρα πολύ. Όμως αυτός με τον τρόπο του στην ηχογράφηση άλλαξε τη δομή του ιταλικού τραγουδιού. Εδώ έχουμε δύο τραγούδια σε ένα, σε αυτό που μόλις ακούσατε. Πενσιέρι e parole, σκέψεις και λέξεις, είναι ο τίτλος ελληνικά του τραγουδιού του Λούτσιο Μπατίστη που μόλις ακούσαμε, από το 1971. Αγάπη, απώλεια, ελευθερία, εσωτερική αναζήτηση, γι' αυτά μιλούν τα τραγούδια του. Δημιούργησε ένα καταφύγιο από την ένταση της εποχής εκείνης.

sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

Il mio canto libero. Προσέξτε τώρα αυτό το τραγούδι του 72. Θα ήθελα, δεν θα ήθελα, αλλά αν θέλεις. Μογκόλ Μπατίστη. Οι στίχοι μιλούν για έναν δισταγμό ενός άνδρα μπροστά σε μια νέα ιστορία αγάπης, γιατί δεν έχει περάσει τόσο καλά με την προηγούμενη. Προσέξτε και θα ακούσετε μετά τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι, από τα κορυφαία τραγούδια του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέχρι τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τείχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον πέδο Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη 36χρονος στην Πάτρα που προέτρεπε τον 12χρονο γιο του να πυροβολεί με πιστόλι κρότου λάμψης από παράθυρο κατοικίας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο. Συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Το τραγούδι των Μπατίστη Μογκόλ που ακούσαμε το έχει πει εξαιρετικά και η Μίνα. Όμως, εσείς θα το ακούσετε τώρα σε μία ερμηνεία που μόνο όσοι έχουν το άλμπουμ αυτού του καλλιτέχνη γνωρίζουν ποιος το έχει πει. Σε αυτούς που είναι θαυμαστές του Λούτσιου Μπατίστη, εκτός από μένα και αρκετούς ακόμα από ό,τι βλέπω, είναι και ο David Bowie με τον Mick Ronson. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 70. 74 λοιπόν, είναι η εποχή εκεί γύρω, Spiders from Mars. Ο Mick Ronson, σε προσωπικό του άλμπουμ, διασκεύασε το τραγούδι που ακούσαμε με αγγλικούς στίχους του David Bowie.

ήταν η διασκευή. Φανταστείτε πόσο θα άρεσαν τα τραγούδια του Μπατίστη στον Ρόνσον και τον David Bowie για να διασκευάσουν αυτό το τραγούδι τότε. Το έχω επαναλάβει και άλλες φορές στο παρελθόν. Είναι κρίμα που όλα αυτά τα 40, 50, 60 χρόνια για τους φίλους μουσικής που άκουγαν φανατικά μόνο ροκ έχουν χάσει αριστουργήματα που ανήκουν σε άλλους χώρους της μουσικής, ιδιαίτερα γαλλικό, ιταλικό τραγούδι, κινηματογραφική μουσική. Ενώ οι καλλιτέχνες που ακολουθούν και βέβαια ακούν και επηρεάζονται από αυτά τα είδη της μουσικής. 1970 είχε γίνει επιτυχία και στη χώρα μας το τραγούδι από το άλμπουμ «Συναισθήματα».

αν ο Μπατίστη ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν από τα δημοφιλέστερα διεθνή αστέρια. Είναι όμως στην Ιταλία, όπως κάποιοι άλλοι είναι μόνο στην Ελλάδα. Τα τραγούδια του με τη συνεργασία του Μογκόλ μιλούν κυρίως για τις σχέσεις του άντρα με τη γυναίκα, αλλά όχι με έναν επιφανειακό τρόπο, με έναν διαφορετικό τρόπο. Τα τραγούδια αυτά λοιπόν βοήθησαν στην Ιταλία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως είναι η δεκαετία του 70, σε μια περίοδο έντασης, η μουσική του προσέφερε έτσι μια διέξοδο από συμπίεση της κοινωνίας. Έβαλε το συναίσθημα και το άτομο στο κέντρο αντί την ιδεολογία, και έτσι βοήθησε να μετακινηθεί κάπως ένα μεγάλο μέρος της ιταλικής μουσικής τότε προς το τραγούδι με προσωπικές μορφές έκφρασης. Ας πούμε εδώ στο επόμενο. Οι στίχοι αφηγούνται κάποιες σκέψεις ενός άντρα που είναι ερωτευμένος με μια γυναίκα, κάπως απόμακρη γυναίκα. Το τραγούδι δεν λέει ποια είναι. Μπορεί να είναι μια πρώην ερωμένη, η σύζυγος με την οποία ο πρωταγωνιστής χώρισε, ή απλά μια γυναίκα που ερωτεύτηκε αμέσως.

ενθουσιασμός από τα μηνύματα σήμερα. Η Βιβί γράφει: τραγουδάρες είναι αυτές που ακούγονται σήμερα και υπαίνει ότι νομίζω ότι χρειάζονται δύο εκπομπές. Γι' αυτό αφήνουμε το Μογκόλ, που είναι ο στιχουργός, όπου εκεί θα παίξουμε μερικά ακόμα τραγούδια του Μπατίστη και άλλα τραγούδια που έχει γράψει ο Μογκόλ για άλλους Ιταλούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες και συγκροτήματα. Ευτυχώς που υπάρχει το Ερτέκο, έτσι ας πούμε αυτό το podcast που ακούτε σήμερα, να το πούμε και με την μοντέρνα έννοια των εκπομπών, θα υπάρχει για πάντα εκεί να ακούτε όποτε θέλετε μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του Μπατίστη, όπως αυτό που έρχεται τώρα, που ήταν από τις πρώτες συνθέσεις που έγραψε με τον Μογκόλ το 1971. Το έχουν πει μεταξύ άλλων και η Μίνα και ο Χωσέ Φελισιάνο και διάφοροι άλλοι και ο Λουκά Καρμπόνι τελευταία χρόνια. Αυτός βέβαια είναι ο Μπατίστη με το La Canzone del Sole.

Ο Μπατίστη, που επηρέασε βαθιά την κοινωνική ψυχολογία στην Ιταλία εκείνης της εποχής. Σε μια Ιταλία γεμάτη ένταση, προσέφερε κάτι σπάνιο, εσωτερικότητα, συνέστημα και διαφορετικό τρόπο να βλέπεις τη ζωή. Ο Μπατίστη κυκλοφόρησε 18 άλμπουμ, στούντιο άλμπουμ, από το 69 μέχρι το 94. Με ένα σημαντικό μέρος αυτού του καταλόγου να μεταφράζεται στα ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Ήταν γνωστός σαν ένα συγκρατημένος καλλιτέχνης και το τέλος δεν ήταν ίσως αυτό που θα περίμενε κανείς. Έφυγε από τη ζωή 55 ετών το 98. Πραγματοποίησε μόνο ένα πολύ μικρό αριθμό ζωντανών συναυλιών κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Το 78 ανακοίνωσε ότι θα μιλούσε στο κοινό μόνο μέσα από τα έργα του και τα τραγούδια του. Δεν έδινε συνεντεύξεις, δεν εμφανιζόταν πουθενά. Τον έβλεπε στον δρόμο και νόμιζε πως είναι ένας επέτης. Είχε περιοριστεί στον εαυτό του την ηχογράφηση και είχε εξαφανιστεί. Θα ακολουθήσει και άλλο αφιέρωμα στο Μογκόλο που θα μιλήσουμε και πάλι για τον Μπατίστη. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της πρόσιτης στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένο στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πακιστανό ομόλογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ενώ αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, στο Βατικανό βρέθηκε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κουραζιερόπλοιο Χόντιους έχουν πλέον επιβεβαιωθεί, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για τη διασπορά του ιού. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Γκέρμπεγκέσους, η απειλή για τη δημόσια υγεία παραμένει προς το παρόν χαμηλή. Ωστόσο, δεν αποκλείονται νέα κρούσματα λόγω της μεγάλης περίοδου επώασης του ιού. Η ανησυχία εντάθηκε μετά την είδηση ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο όταν υπήρξε ο πρώτος νεκρός στην νήσο Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου και επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει προς το παρόν λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει αποστείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση της κατάστασης. Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στο Σοφό Ασπροπύργου, στο σημείο έχουν σπεύσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στον Πέδωνα Κλαία Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη Συμβολή των Οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη, νότια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, χαίρετε, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι με πιάνει, αλλά όταν παίρνω τη θέση μου στο μικρόφωνο ευθυγραμμίζομαι και ταυτίζομαι με αυτό που ακούω τώρα. Δηλαδή αυτή τη τζαχπινιά, αυτή την χαριτωμένη έτσι κατάσταση, τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της μουσικής. Γιατί στο κάτω-κάτω, ό,τι και να είσαι, τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της μουσικής. Γιατί στο κάτω-κάτω, ό,τι και να έχει ο καθένας μας, τι μας θέτε εσείς να μας ακούτε σκουντούφλιδες, ακούστε αν είναι δυνατόν.

0: σχέση με τα συμβαίνοντα έτσι γύρω-γύρω, ειδικά τα πολύ τραγικά. Στα τραγικά δεν μπορείς να πεις τίποτα, σιωπαίνεις. Αλλά γενικότερα, επειδή η ζωή έχει τα πάνω της, τα κάτω της, και η γενική εντύπωση και ιδέα είναι ότι προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε όλα με όση δύναμη μας δίνει η ανθρώπινη μας υπόσταση. Γι' αυτό είπα και εγώ να με ακούσετε έτσι πιο χαρούμενη. Αφήστε που νομίζω και από ό,τι μου μεταφέρανε η άνοιξη είναι πολύ φουντωμένη έξω. Εγώ έχω να δω τη μέρα από τις 9 το πρωί που βγήκα στο δρόμο για να έρθω εδώ στο Ραδιομέγαρο από πολύ νωρίς, γιατί είχαμε πολύ σημαντικές επισκέψεις σήμερα εδώ. Από τις 9 το πρωί δεν έχω πάρει χαμπάρι τι γίνεται έξω. Μου μετέφεραν εδώ οι συνάδελφοι ότι έχει αρκετή μουντάδα εδώ στο λεκανοπέδιο. Πρέπει να είναι αυτή η αφρικανική σκόνη που μας έρχεται και που έχει ανεβάσει και τον υδράργυρο και πρόκειται να τον ανεβάσει ακόμα περισσότερο, ειδικά τις ερχόμενες μέρες, τις επόμενες μέρες. Ένας μικρός καύσωνας μέσα στο Μάιο. Είναι 5η, είναι 7 Μαΐου, απογευματόβραδο λοιπόν, εδώ στο Earth News Radio 105,8, αλλά και τη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Να μην ξεχάσω και το Earth Echo, το πολύτιμο αυτό εργαλείο, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Της ΕΡΤ, της μεγάλης οικογένειας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εμείς, εντός και εκτός συνόρων, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, ειδησιογραφικά, ενημερωτικά και ψυχαγωγικά. Εννοείται και μέσω του site, το ΕΡΤ News ή το ΕΡΤ.gr. Η μεγάλη λοιπόν ομπρέλα και οικογένεια που περιλαμβάνει τα πάντα και σήμερα έγινε λίγο πλουσιότερη. Καθώς η Earth World, δηλαδή η δορυφορική, ουσιαστικά το δορυφορικό κανάλι που εξέπεμπε σε όλα τα πέρατα, τα πλάτη και τα μήκη της γης, μετονομάστηκε σε Earth Cosmos. Earth Cosmos λοιπόν είναι το καινούριο παγκόσμιο κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους για όλα τα προγράμματα, δηλαδή και τα ψυχαγωγικά και τα ενημερωτικά, το οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε μέσα από τις συχνότητες στις τηλεοράσεις σας. Δηλαδή έχει καταλάβει πλέον τη συχνότητα του BBC και μπορείτε να το παρακολουθείτε από όλα τα σημεία του πλανήτη χωρίς να κάνετε κάτι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπείτε με κάποιο κωδικό ή να είναι κάτι συνδρομητικό, φυσικά και μέσω του Earthflix, αλλά πάνω απ' όλα και οι εντός της Ελλάδας θεατές, τηλεθεατές, αν επιθυμούν, μπορούν να βλέπουν λοιπόν την Earth Cosmos. Είχαμε εγγένεια, είχαμε βαφτίσεις, είχαμε επίσημες παρουσίες του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου εδώ στο Ραδιομέγαρο από το πρωί. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας από τη Δευτέρα με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, μέσα στο οποίο όμως κατάφερε να χωρέσει και την παρουσία του εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Για να πατήσει το κουμπί που λέμε, δηλαδή να κάνει τα εγγένεια της Earth Cosmos, του Earth Cosmos, αλλά και να απευθύνει ένα μήνυμα, ένα χαιρετισμό σε όλη την ομογένεια, στον οικουμενικό ελληνισμό, με όλη την μιλήχια και ευγενική έτσι ομιλία του, την οικουμενική. Αγαπώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου και είχα και την μεγάλη τύχη να τον γνωρίσω λίγο από κοντά σήμερα, επειδή ο λόγος του και ο λόγος του, η ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων προχθές, αλλά και αυτός ο λόγος που εκφώνησε σήμερα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και μέσα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας που είχα την τιμή να τον φιλοξενήσω. Το μήνυμα λοιπόν που εξέπεμψε ήταν αυτό. Ήταν οικουμενικό, πανανθρώπινο, έμεινε στις αξίες του ανθρώπου, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και βεβαίως της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και όταν ο Πάπας με μία κουβέντα που θα πει γίνεται θέμα σε όλο τον κόσμο, ειδικά όταν υπερασπίζεται την παγκόσμια ειρήνη, νομίζω ότι και ο προκαθήμενος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Οικουμενικού Θρόνου μπορεί επίσης να το κάνει.

0: και να γίνει είδηση παντού.
1: Την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη και γότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Εδώ είμαστε πάντα και θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6 από τις συχνότητες του Air News Radio 105,8. Πολλές καλησπέρες και καλημέρες σε άλλα μέρη της γης, σε άλλα σημεία του πλανήτη, σε στεριές και σε θάλασσες, από τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής.
1: Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία.
0: Η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στους δικούς τους πολύ νευραλγικούς ρόλους στην δημοσιογραφική παραγωγή επιμέλεια αρχισυνταξία.
1: Θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν.
0: Και όλοι εσείς στην επικοινωνία μας, είτε μέσω του Air News Radio 2 λέξεις, συγγνώμη, λάθος, του Viber, ναι καλά το είπα, Air News Radio 2 λέξεις, μπερδεύτηκα, ή μέσω όλων των πλατφορμών ή και μέσω των πλατφορμών που έχετε στη διάθεσή σας και ξέρετε ότι και εμείς τις έχουμε ανοιχτές και διαθέσιμες.

0: τη θάλασσα.
1: Ασφαλώς το κεντρικό θέμα της μέρας σήμερα ήταν και παραμένει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έγινε έτσι σε πολύ καλό κλίμα, λένε όλες οι πληροφορίες στο πολιτικό ρεπορτάζ, αν και ήταν έντονη. Τώρα ήταν τόσο έντονη όσο αναμενόταν, ήταν λιγότερο έντονη. Πάντως υπόθηκαν πάρα πολλά για τους χειρισμούς της εισαγγελέως Κοβέση, για τη λειτουργία του κόμματος γενικά, για την συνταγματική αναθεώρηση και τον δημοσιονομικό κόφτη, για την αξιολόγηση στο δημόσιο και την αλλαγή του άρθρου 86, την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση σε ένα κείμενο με 30 άρθρα και βεβαίως υπήρξαν και αρκετές εχμές, παύλα καρφιά, κάποιον εναντίον κάποιων, εξαφανισμένων υπουργών όπως τους κατονόμασε ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτά και παράπονα και απέτηση. Το κεντρικό πάντως νόημα είναι ότι ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και αρχηγό της κυβέρνησης, να είναι όλοι μαζί ενωμένοι μια γροθιά, σε μια γροθιά. Και συγκεκριμένα αναρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, είμαστε ή δεν είμαστε ομάδα? Αν είμαστε ομάδα θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα.

0: είπα που φυσικά κοιτάμε μέσα από τη χαραμάδα για τον κόσμο, δηλαδή αν θα έχουμε, αν έχουμε ή δεν έχουμε μια συμφωνία στα σκαριά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, περίμενα πολύ υπομονητικά την αρμόδια να μας τα πει τη Δέσποινα Συριοπούλου, που είναι ήδη στο ραδιοθάλαμο του Earth News. Καλησπέρα, Δέσποινα.
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Καλησπέρα.
1: Σήμερα αναμένεται το Ιράν ή η Τεχεράνη να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση, τη μονοσέλιδη με τα 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα δεν έχουμε κάτι σαφές. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι υπάρχουν νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Αυτό είναι μια μορφή πίεσης, είναι κάτι άλλο?
0: Από το Υπουργείο Οικονομικών, τον είπα φυσικά.
1: Τον είπα, τον Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Και υπάρχουν νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Νωρίτερα είχαμε επίσης την επικοινωνία με το Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, του κυρίου Αραξή, μαζί με τον ομόλογό του στο Πακιστάν. Σίγουρα η πρόταση, την οποία μάλλον η απάντηση στην πρόταση που έχουν υποβάλει οι ΗΠΑ σίγουρα συζητήθηκε. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση ή κάποια πληροφορία που να δείχνει προς ποια κατεύθυνση θα κινούμαστε αυτή τη στιγμή, αν θα υπάρχει συμφωνία και τελικά να σταματήσει όλη αυτή η ένθεν κακήθεν ένταση, απειλές για συνέχεια της των εχθροπραξιών, ή έστω αυτή της περίεργης εκεχηρίας την οποία έχουμε, και φυσικά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς που έχουν προκαλέσει όλα αυτά στην παγκόσμια οικονομία, με την άνοδο, με τα πλοία να βρίσκονται αγκυροβολημένα εκεί και να μην μπορούν να φύγουν. Έλενα, η μέρα έχει λίγες ώρες ακόμη, οπότε θεωρητικά μπορεί να έχουμε και κάτι νεότερο λίγο αργότερα,
0: αλλά το θέμα είναι θεαματικό. Μπορεί να έχουμε και κάτι θεαματικό. Όχι, σε βλέπω επιφυλακτική. Εγώ το είπα το θεαματικό.
1: Επιφυλακτική, γιατί βλέπουμε πώς ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε, χτες ας πούμε, είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έλεγε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Όλα τα μέσα μαζικής, τα διεθνή μέσα, έλεγαν ότι επίκειται συμφωνία, είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Από την άλλη, βλέπουμε ότι πολλά από τα σημεία τα οποία περιέχει η πρόταση αυτή αποτελούν κόκκινες γραμμές για το Ιράν. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Ιρανοί έχουν κάνει πίσω, διαπραγματεύονται κάτι. Είναι πολλά τα ερωτηματικά από αυτή την από αυτή τη συζήτηση που προκύπτει. Βέβαια θα το δούμε.
0: Ναι, και πραγματικά όπως το λες, οι επόμενες ώρες ή κάθε μέρα, το κάθε 24ωρο που περνάει και προστίθεται στη μακρά σειρά τελικά αυτών των μηνών από τέλος Φεβρουαρίου, νομίζω 27-28 Φεβρουαρίου.
1: 28 Φεβρουαρίου που έγινε η επίθεση.
0: Έγινε το πρώτο μπάμ, ας πούμε, που είχαμε το άνοιγμα του πυρός. Και τελικά, όπως λες, είναι λίγο ανερμάτιστο το πράγμα. Δηλαδή και δεν μπορούμε και να εξηγήσουμε με ασφάλεια είτε την πλευρά του Ιράν είτε την πλευρά των ΗΠΑ. Το σίγουρο είναι,
1: δεν μπορεί να εξηγηθεί και από το ιδιότυπο λίγο του χαρακτήρα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρείται ένας άνθρωπος απρόβλεπτος, που σημαίνει ότι η κλιμάκωση και η αποκλιμάκωση απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους.
0: Ναι, σωστά, καλά τα λες, καλά τα λες. Λοιπόν, στο μεταξύ μετατέθηκε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης του διεθνούς, ας πούμε, ιδιοσιογραφικού ενδιαφέροντος, μετατέθηκε το ενδιαφέρον του ενδιαφέροντος, ωραία το είπα, γιατί έχουμε αυτή την ιστορία, αγαπητή μου Δέσποινα, με τον Χανταϊό.
1: Νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος.
0: Για πες μας, τι ξέρεις.
1: Είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται από τα περιτώματα των τροκτικών, ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο όμως το στέλεχος αυτό, με το οποίο έχουν προσβληθεί 8 άτομα, το στέλεχος των άνδεων, είναι αυτό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά ο πονοκέφαλος μεγαλώνει πάρα πολύ. Όλοι φέρνουμε πίσω στη μνήμη μας τις εικόνες και τα όλα όσα ζήσαμε με τον κορονοϊό, ειδικά όταν λένε και υποστηρίζουν ότι η καραντίνα μπορεί να διαρκέσει και 2 μήνες για το να εξελιχθούν τα συμπτώματα του του Χανταϊού. Βέβαια, είναι λίγο καθησυχαστικοί οι επιστήμονες και λένε ότι δεν σχετίζεται με την... Δεν είναι μια υπόθεση που μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τον κορονοϊό.
0: Με τον COVID.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι, τώρα πια δεν την ξαναπατάω, θυμάμαι και με τον ιό SARS, αν σου λέει κάτι, ότι τότε μας έλεγαν ότι κολλάει μόνο αν πατήσεις, ας πούμε, το ίδιο κουμπί στο ασανσέρ με κάποιον που έχει νοσήσει και έχει, ξέρω εγώ, κάποια υγρά του σώματός του κτλ. Και σιγά σιγά μας το έφεραν οι επιστήμονες ότι ο ιό SARS είναι όντως και μεταδοτικός και θανατηφόρος κλπ. Το ξεχάσαμε εκείνο. Μετά στον COVID, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 19, το Δεκέμβρη, που λέγαμε «Α, καλά, τώρα ένας ιός στη μακρινή Κίνα, σιγά τώρα τι μας αφορά».
1: Και το Μάρτιο, γύρω στα μέσα Μαρτίου, ήταν που ήταν το ολοκληρωτικό lockdown, ας πούμε, που δεν...
0: Για όλο τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και επίσης θυμάμαι, γιατί δυστυχώς θυμάμαι πολύ καλά, γελάει η Δέσποινα, λέει Παναγία μου που έμπλεξα εδώ πέρα.
1: Όχι, είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα έχουμε και θέλουμε να τα αποβάλουμε από τη μνήμη μας.
0: Και να τα αποβάλουμε, όμως έρχονται και μας βρίσκουν εκείνα. Θυμάμαι λοιπόν ότι γενικότερα είχαν πει, μόλις τελειώσαμε με τον COVID, ότι οι επιστήμονες πάλι το είχαν πει, ότι παιδιά, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα μια ακόμα μεγάλη πανδημία.
1: Προφητικά το είχαν πει.
0: Εδώ τώρα, εμείς τα ερωτήματα θέτουμε, χωρίς να σπέρνουμε κανένα πανικό. Τέλος πάντων.
1: Όλες οι αρχές αυτή τη στιγμή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν πολύ καθησυχαστική ότι δεν κινδυνεύει.
0: Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ή τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν υπάρχει μεγάλος, ότι ο κίνδυνος δεν είναι τόσο μεγάλος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ας κρατήσουμε αυτό, ας είμαστε αρκετά προσεκτικοί.
0: Ναι, να είμαστε.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί αυτό το σημείο μηδέν από όπου ξεκίνησε όλο αυτό και έχει αρχίσει και μεταδίδεται, δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει.
0: Έτσι είναι. Δέσποινα Συριοπούλου με τα κυριότερα από τα διεθνή νέα, γιατί φυσικά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα. Είπαμε να μείνουμε στα σημαντικότερα και εμείς εδώ πάμε για τραγούδι. Να πάμε για τραγούδι τώρα.

Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι έρχεται ο Σονούπο. Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά και με τα δύο πόδια στο σπίτι που λέμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει το καλοκαίρι. Μπορεί να έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμένουμε. Γιατί μην υπολογίζετε τώρα ημερολόγια και τέτοια, πάνω αυτά. Μέχρι να συνδεθούμε στο και μισή για τους τίτλους ειδήσεων, λέγαμε με τη Χρύσα, έτσι λίγο προλάβαμε να πούμε τη Χρύσα Μπιλάλη για την περίπτωση αυτή. Μια ακόμα περίπτωση με το παιδάκι με το πατίνι που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση μετά τον τραυματισμό του. Και να σας πω την αλήθεια, βρέθηκα προχτές μπροστά σε μια τέτοια περίπτωση. Παρατρίχα γλίτωσε αυτό το παιδί. Είχα βγει να περπατήσω και βλέπω ένα παιδί να κυνηγάει ένα άλλο. Το άλλο ήταν πάνω σε ένα πατίνι. Το κυνήγησε γιατί ήθελε το πατίνι, δεν ξέρω αν ήταν αδέρφια. Κάποια στιγμή τον βλέπω τον δεύτερο που κυνηγούσε πάνω στο πατίνι. Έλα που πετάχτηκε παιδιά μπροστά μου. Και ερχόταν και αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Εγώ πεζή. Αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Και το παιδί ανάμεσα πέρασε πραγματικά ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε κατάλαβα. Δεν κοίταξε καθόλου. Δεν κοίταξε το παιδί. Δεν κοίταξε. Ήταν ένα παιδί, ας πούμε, του γυμνασίου. Δεν κοίταξε αν ερχόταν αυτοκίνητο. Προφανώς ο οδηγός ήταν αυτός που φρέναρε και πρόλαβε. Πόσα τέτοια περιστατικά. Κρίμα είναι. Πάρα πολύ κρίμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα πατίνια. Αν αυστηροποιηθεί ο κανονισμός, η νομοθεσία, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Πάντως το όριο ταχύτητας, από όσο ξέρω, είναι 20 με 25 χιλιόμετρα το πολύ. Και υπάρχουν κάποιοι που τα τρέχουν και με 50 και με 70. Λοιπόν, πάμε σε πολύ λίγο σε τίτλους της και μισή. Τα μηνύματά σας θα τα διαβάσω σε λίγο, τα οποία πάρα πολύ μου αρέσουν τα περισσότερα και μου δίνουν και έναυσμα για να κάνουμε διάλογο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν οι ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος, μετά το σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιος, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ροδιομέγαρο συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Νεφώσεις αύριο, πρόσχερα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Μένουμε εδώ η εκπομπή Air News Radio, το ραδιόφωνο σε 105,8 και φυσικά μέσα από το AirTeco μας ακούτε οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας on demand. Η φωνή της Ελλάδας επίσης μαζί μας μέχρι τις 6 παρέα λοιπόν. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο και μηνύματα βλέπω. Ο Νίκος απευθύνθηκε νωρίτερα σε μένα και αναφέρθηκε στο σημαντικό θέμα του πλούτου της ελληνικής γλώσσας και το πόσο πολύ πρέπει να χρησιμοποιείται είτε σε ονόματα σταθμών, καναλιών, τίτλων γενικά. Πραγματικά και το καταλαβαίνω και είδατε ότι και εγώ από μόνη μου το υποστηρίζω σε κάθε περίπτωση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και φυσικά με συγκίνησε και με βρήκε απόλυτα σύμφωνη το μήνυμα του Παναγιώτατου για το θέμα της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Οι Αμερικανοί δεν βάζουν μυαλό. Οι κυρώσεις επιτάχυναν την αποδολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και ο πόλεμος ακόμα περισσότερο. Έτσι, κατά το Σπύρο, ο Τραμπ είναι σε εξαιρετικά δεινή θέση. Δεν μπορώ να το πω Σπύρο με σιγουριά, γιατί δεν είμαι ειδική, αλλά έτσι μου φαίνεται και εμένα ότι πάντως δεν είναι στη θέση που ήλπιζε ότι θα είναι. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, γιατί πολλά μπορεί να λέμε εμείς. Πολλά μπορούμε να εικάζουμε, να εκτιμούμε ή ξέρω εγώ να επιθυμούμε, ίσως και να επιθυμούμε, δεν ξέρω. Αλλά τελικά πολύ συχνά αυτός που λέμε κερδίζει πάντα είναι ο ισχυρότερος. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα το βραδοπέμπτη, συγχαρητήρια για τη συνέντευξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα παρακολουθείς όλα. Δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη, σίγουρα όμως ήταν μια δήλωση, ένα μήνυμα, ένας χαιρετισμός και μπόρεσα να συνομιλήσω μαζί του όσο του επέτρεπε το πρόγραμμα και ο χρόνος του. Σε κάθε περίπτωση και εγώ νιώθω έτσι εξαιρετικά καλά με αυτή τη μεγάλη επιτυχία και προσωπικά και πάνω απ' όλα για τη μεγάλη οικογένεια της ΕΡΤ. Ο Πέτρος μας λέει καλησπέρα Έλενα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, θα ερχόμουν σε αυτό, την υπόθεση της Κρήτης, του 54χρονο πατέρα που με αυτοδικία πήρε τη ζωή, αφαίρεσε τη ζωή και μάλιστα με ένα στιγνό τρόπο του φίλου του γιού του, επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε εκείνο το τροχαίο πριν από 3 χρόνια, μια σε κάθε περίπτωση τραγικότατη ιστορία και για τη μία οικογένεια και τώρα πια και για την άλλη. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όταν ο ανθρώπινος νους γυρίζει το διακόπτη και μετά πέφτει το απόλυτο σκοτάδι. Δεν υπάρχει ούτε λογική, ούτε ψυχραιμία, ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Και πολύ φοβούμαι ότι αυτό συνέβη σε αυτούς τους 2 τραγικούς γονείς. Τώρα τραγικοί γονείς είναι και οι άλλοι. 2 σπίτια έκλεισαν που λέμε, 2 παλικάρια έφυγαν. Αυτό που πραγματικά ξενίζει και κλονίζει είναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και του ιδίου του θύματος τώρα, του 29χρονου που έχασε τη ζωή του, που δολοφονήθηκε, δεν μπόρεσε κανείς να τον προστατέψει. Αυτό πραγματικά με ξεπερνά ρε παιδιά. Δεν ξέρω, θα μου πείτε και τι να του βάλουν, να του βάλουν 24ωρη φρουρά να του βάλουν σωματοφύλακες. Είναι τρομερό, γι' αυτό και φώναζαν σήμερα με ένα συγκλονιστικό τρόπο, πολύ ανατριχιαστικό, οι γονείς του, η οικογένειά του, οι αδερφοί του, ότι δεν τον προστατέψατε, φώναζαν στους αστυνομικούς. Μία τραγικότατη λοιπόν ιστορία. Και για να μην μείνουμε σε αυτά, να πάμε και στο πετρέλαιο, το οποίο είναι κάτω αυτή τη στιγμή κάτω από τα 97 δολάρια, καθώς η αγορά που κάνει συνήθως ένα βηματάκι πιο μπροστά λόγω ψυχολογικού παράγοντα κτλ. Προεξοφλεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που να σας πω την αλήθεια δεν τη βλέπουμε.

0: Πάντοτε, βεβαίως, κυρίες και κύριοι, επιμένουμε και παραμένουμε προσκολλημένοι στις ανθρώπινες αξίες. Έτσι, για να το φέρω σε αντίστοιξη με την κουβέντα που ανοίξαμε πριν από λίγο περί αυτοδικίας, περί εγκλημάτων, περί σκοτεινού ανθρώπινου μυαλού. Λοιπόν, παραμένουμε προσκολλημένοι στις ανθρώπινες αξίες, τις μεγάλες αξίες που τις γεννά τελικά ο πολιτισμός. Και όχι μόνο ο ελληνικός, γενικότερα ο πολιτισμός. Θα δείτε τώρα γιατί το λέω, γιατί προσπαθώ να το φέρω στο θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα και το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα είναι ένα συνέδριο, αλλά όχι ένα οποιοδήποτε συνέδριο, είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται στη Νέα Ορεστιάδα τώρα, 11 και 12 Μαΐου. Για τους ελληνογαλλικούς διαλόγους, φαντάζομαι όταν λέμε διαλόγους εννοούμε διεπιστημονικές συναντήσεις, άλλοτε στη Γαλλία, άλλοτε στην Ελλάδα, εναλλάξ. Μιλάμε για συζητήσεις, μιλάμε για τραπέζια, για ανταλλαγή απόψεων, για think tanks και όλα αυτά στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Αυτό είναι και το θέμα του φετινού συνεδρίου, λοιπόν, με τον τίτλο «Η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή». Ο επιστημονικός συντονισμός γίνεται από τον καθηγητή Γιώργο Πρεβελάκη, τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, και τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Πρεβελάκη και είναι μεγάλη μας τιμή. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Τι ωραία ιδέα. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω, είναι η έκτη χρονιά που διοργανώνεται κάτι τέτοιο, αλλά εν προκειμένου, επειδή ακριβώς έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές αναθεωρήσεις, δηλαδή σε πιο πρακτικό επίπεδο δεν θα μπορούσατε να το θέσετε έτσι όπως συμβαίνουν τα πράγματα γύρω μας, κύριε καθηγητά, κύριε Πρεβελάκη, το βρίσκω πάρα πολύ επίκαιρο και πολύ ενδιαφέρον και εγώ και οι ακροατές μας. Για πείτε μας.
1: Καταρχήν, αυτοί οι διάλογοι, οι ελληνογαλλικοί διάλογοι που τους λέμε εφηρμοσμένους, γιατί η ιδέα μας είναι βεβαίως να κινητοποιήσουμε ένα επιστημονικό δυναμικό, αλλά όχι μόνο, και ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία από την πολιτική, από τη διπλωματία, και ο στόχος μας δεν είναι μόνο η αναζήτηση, αν θέλετε, της έρευνας και της αλήθειας, αλλά και η αναζήτηση κάποιων απαντήσεων, κάποιων λύσεων. Mm-hmm. Και η ιδέα είναι να φέρουμε σε επαφή δίκτυα ελληνικά και γαλλικά, να βγούμε λίγο από, αν θέλετε, αυτό το γενικό κλίμα οποίο χρησιμοποιήκε με έναν ορισμένο αυτοματισμό την αγγλική γλώσσα, και να μιλήσουμε μεταξύ μας, Έλληνες και Γάλλοι, ελληνικά και γαλλικά, με μετάφραση φυσικά, παράλληλη μετάφραση.
0: Μάλιστα.
1: Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα είδος, πώς να πούμε, κοινότητας. Πιστεύω ότι η σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία είναι θεμελιακή και πιστεύω ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί ατόμ περισσότερο στο μέλλον, αλλά φάνηκε και με την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν.
0: Πρόσφατα.
1: Είναι ένα μεγάλο,
0: όντως,
1: αν θέλετε, μεγάλο κεφάλαιο που κατά τη δική μου εκτίμηση σχετίζεται με το πώς μπορούν να εξελιχθούν οι γεωπολιτικές δομές που μας τριγυρίζουν και πριν από όλα φυσικά το πώς θα μπορεί να ενδεχομένως να εξελιχθεί η ίδια η Ευρώπη.
0: Είναι σίγουρα πρόκληση αυτό και στοίχημα, και μου αρέσει που φεύγετε από το επίπεδο της ανάλυσης, όχι εντελώς, το πάτε και ένα βήμα και πολλά παραπέρα, κύριε Πρεβελάκη, κύριε καθηγητά, ότι μπορεί να προταθούν και λύσεις, μπορεί να προταθούν μέσα από τους διαλόγους και πιο παραγωγικές, πιο αποτελεσματικές ατραπή.
1: Έτσι, παραδείγματος χάρη, πέρσι είχαμε κάνει ένα συνέδριο στο Παρίσι, το οποίο είχε θέμα η παιδεία της θάλασσας, ανσενιέλαμε στα γαλλικά, όπου η ιδέα ήταν ότι πρέπει να εισαγάγουμε περισσότερο τη διάσταση της θάλασσας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Οι Γάλλοι έχουν προχωρήσει πιο πολύ σε αυτό, υπήρξαν ανταλλαγές και ελπίζω ότι κάποια προγράμματα συνεργασίας είναι σε εξέλιξη ή θα εξελιχθούν, ώστε να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε τη γαλλική εμπειρία και στην Ελλάδα.
0: Και είναι απορίας άξιο πώς οι Έλληνες δεν έχουν αξιοποιήσει, ας πούμε, το ρόλο της θάλασσας που λέτε, μια και εξ αρχαιωτά των χρόνων είχαμε αυτή την αυτοσύνη ως πεδίο ανταλλαγής απόψεων και εμπορίου και ιδεών.
1: Οι Γάλλοι διαπίστωσαν το ίδιο, δηλαδή ότι... Αλλά οι Γάλλοι πριν από 10 χρόνια διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε αρκετά η θαλάσσια διάσταση στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Έχουν κάνει επί 10 χρόνια μεταρρυθμίσεις σημαντικές για να το ενισχύσουν. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορούν οι συζητήσεις να έχουν και κάποια πρακτικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Να σας πω, κύριε Πρεβελάκη, βάλτε μας λίγο και στην προσωπικότητα του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή, για τον οποίο δεν νομίζω πως ξέρουμε πολλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Όχι,
0: δεν έχει φωτιστεί αρκετά η προσωπικότητα αυτή του πολιτικού, του διπλωμάτη. Για βάλτε μας λίγο, γιατί τον έχετε σαν, πώς να το πω τώρα, είναι η ηγετική μορφή στους διαλόγους σας.
1: Η αφετηρία είναι ότι η πεποίθησή μου ότι για να καταλάβουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε πρέπει να πάμε προς τα πίσω. Έχουμε ανάγκη από την ιστορική διάσταση, γιατί όταν όλα ανατρέπονται, και αυτό συμβαίνει σήμερα, όλα ανατρέπονται, όλα όσα ξέραμε μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, ο ρόλος της Αμερικής, η προοπτική της Ευρώπης, η παγκοσμιοποίηση, η ιδέα ότι το διεθνές δίκαιο μας εξασφαλίζει, όλα αυτά έχουν ανατραπεί σήμερα. Για να μπορέσουμε επομένως να καταλάβουμε καλύτερα αυτόν τον κόσμο, πρέπει να απομακρυνθούμε από τις πρόσφατες εμπειρίες μας και αναπαραστάσεις μας και να δούμε πώς ήταν η ανθρωπότητα σε άλλες εποχές, που ενδεχομένως παρουσιάζουν περισσότερη ομοιότητα με το σήμερα από ό,τι συνέβαινε πριν από 10-20 χρόνια. Γυρίζουμε λοιπόν σε μια εποχή πολύ κρίσιμη για τα Βαλκάνια και για την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα για τα Βαλκάνια. Γυρίζουμε στο 1878. Έχει προηγηθεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχει φτάσει ο στρατός ρωσικός στις πόρτες της Κωνσταντινούπολης και γίνεται μια συμφωνία, η συμφωνία του Αγίου Στεφάνου, η οποία δημιουργεί τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτό είναι μια επιτυχία φυσικά μεγάλη της Ρωσίας, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ήττα για μας, για τους Έλληνες, γιατί χάνεται η προοπτική μας να επεκταθούμε στα Βαλκάνια σε περιοχές με πάρα πολύ μεγάλο ελληνικό πληθυσμό. Αλλά ευτυχώς αντιδρά η Αγγλία και η Γαλλία και απειλούν την Ρωσία ότι αν δεν δεχθεί αναθεώρηση της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου θα μπορούσαν να τις επιτεθούν. Υποχωρεί η Ρωσία και αμέσως μετά μαζεύονται στο Βερολίνο υπό την προεδρία του Μπίσμαρκ και καταλήγουν σε μια νέα συμφωνία η οποία δημιουργεί μια μικρή Βουλγαρία και ρυθμίζει μια σειρά από άλλα θέματα συνόρων στα Βαλκάνια. Επομένως φτιάχνεται εκείνη την εποχή τρομοκτηνά ο πολιτικός χάρτης των Βαλκανίων.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί είναι που συναντάμε τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή, στον οποίο αναθέτει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αναθέτει δηλαδή σε έναν φαναριώτη, το μέλος μιας πολύ σημαντικής
0: πολύ επιφανούς οικογένειας, μάλιστα.
1: Ακριβώς, ναι. Που έχει δώσει και το μεγάλο μαθηματικό, όπως ξέρουμε,
0: mm-hmm.
1: Του αναθέτει την αποστολή να διαπραγματευτεί στο όνομα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό λιγάκι μας φαίνεται περίεργο. Ένας Ρωμιός, ο οποίος πηγαίνει και εκπροσωπεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τα συμφέροντα της Ελλάδας συμπίπτουν, διότι η απειλή προέρχεται από τη Ρωσία και προέρχεται από τη Μεγάλη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Αναλαμβάνει λοιπόν αυτό το ρόλο, ένα ρόλο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πηγαίνει στο Βερολίνο για να εκπροσωπήσει μια αυτοκρατορία η οποία έχει χάσει τον πόλεμο, σε κατάσταση αδυναμίας, Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη διπλωματική προσωπικότητα, την οποία δεν την πολύ γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Το συνέδριό μας εμπνέεται από την εμπειρία του. Όπως έλεγα, γυρίζουμε προς τα πίσω για να καταλάβουμε καλύτερα το σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι και μια ευκαιρία να προβάλλουμε και αυτή την πολύ σημαντική μορφή.
0: Βεβαίως. Και πόσο μάλλον όταν ο συγκεκριμένος γνωστότερος και ο Σκάρα Θεοδωρής Πασάς είχε μια υψηλή μόρφωση, έτσι, είχε καταφέρει
1: τεράστια
0: να συνδυάσει την αρχαία ελληνική, την αραβική και την περσική φιλολογία. Δηλαδή
1: τεράστια
0: πολύ σπάνιο.
1: Μόρφωση. Οι άνθρωποι αυτοί εκείνης της εποχής, όταν τους σκεφτόμαστε την παιδεία τους, αισθανόμαστε πολύ μικροί εμείς.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Η παιδεία που διέθεταν.
0: Κύριε Πρεβελάκη, γιατί στην Ορεστιάδα?
1: Η Ορεστιάδα είναι κοντά στη Νέα Βίσα, που είναι η καταγωγή των Καραθεοδωρίδων από
0: μάλιστα
1: εκεί.
0: Α, όλα τα έχετε μελετήσει λοιπόν.
1: Από εκεί ξεκινήσαμε, γιατί υπάρχει ένα μουσείο της οικογένειας Καραθεοδωρή εκεί στη Νέα Βίσα, και το συνέδριο το κάνουμε σε συνεργασία με αυτό το μουσείο, με την οικογένεια, με τον Στέφανο Γερουλάνο, που είναι ο πρόεδρος, πολύ γνωστό γιατρό με πολύ σημαντικό έργο, που είναι ο πρόεδρος του συλλόγου αυτού. Είναι λοιπόν μια πολύ ευτυχής συνεργασία σε δύο κινήσεις, δύο οργανισμούς, οι οποίοι φαινομενικά είναι πολύ διαφορετικοί. Οι διάλογοι οι δικοί μας έχουν μια διάσταση γεωπολιτική κατά βάση. Το μουσείο υπενθυμίζει την ιστορία όχι μόνο φυσικά του Αλεξάνδρου, αλλά και των άλλων όλης της οικογένειας Πέρα Θεοδωρή. Είναι μια συνάντηση του σήμερα με το χτες, που ελπίζω ότι θα είναι πολύ παραγωγική.
0: Το αντιλαμβάνομαι, πραγματικά μας εντυπωσιάζει και όλο το κόνσεπτ που λέμε, δηλαδή το περιεχόμενο, η ιδέα, οι θεματικές, οι καλεσμένοι, η σύμπραξη τόσων μεγάλων φορέων όπως υπουργείων, πρεσβειών, Ινστιτούτων, να μην τα αναφέρω τώρα ένα προς ένα. Πάντως εγώ θα ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου όχι μόνο καλή επιτυχία αλλά και συνέχιση αυτού του θεσμού, γιατί πλέον έχει γίνει θεσμός η ελληνογαλλική διάλογη και μάλιστα εφηρμοσμένη. Το εφηρμοσμένη τα λέει όλα, κύριε Πρεβελάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα Νέα Ορεστιάδα 11 και 12 Μαΐου σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, με think tanks και σε έμπνευση και επιστημονικό συντονισμό δικό σας, του κυρίου, του σπουδαίου καθηγητή Γιώργου Πρεβελάκη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: πολύ
0: καλά. Σας χαιρετώ και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και λέω, όσο συζητούσαμε με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον κύριο Πρεβελάκη,

Σκεφτόμουν πόσα ωραία πράγματα διοργανώνονται. Μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε αν θέλετε και σας ενδιαφέρει. Υπάρχει το διαδίκτυο, έτσι. Μπορείτε να μπείτε ακόμα και στον ιστότοπο του Ιδρύματος Μποδοσάκη, blog.gr. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πόσο κομμάτι ελληνισμού με την ευρύτερη έννοια του οικουμενικού, του φαναριώτικου, του παλιού φαναριώτικου κομματιού γνώσης και θησαυρού, έτσι, ιστορίας, υπάρχουν. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα φωτίζουν και δεν τα παίρνουμε και πολύ χαμπάρι, έτσι. Μπορεί να σας φαίνονται αρκετά θεωρητικά, αλλά είναι πράγματα πάνω στα οποία μπορεί κανείς να βασιστεί και να πει ότι υπάρχει και κάτι παραπέρα.

τώρα η Φανή μου λέει ότι η αστυνομία μετά την παραβίαση των όρων να μην πλησιάζει ο πατέρας τον νεαρό, αυτόν τον 21χρονο, τον φίλο του γιού του, του νεκρού γιού του, παρέπεμπε την υπόθεση στην εισαγγελία και αυτή αποφάσιζε να μην φυλακιστεί ο πατέρας κάθε φορά. Και ότι αυτό το άκουσε, λέει, στο ραδιόφωνο από τον ίδιο τον κύριο Χρυσοχοίδη. Φανή μου, εγώ δεν το παρακολούθησα αυτό. Σε ευχαριστώ για αυτή την πληροφορία. Ακούγεται να είναι πραγματική, αλλά και ανατριχιαστική μαζί, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα δικανικά, νομικίστικα, κενό στην νομοθεσία, κενό στην προστασία, δεν ξέρω τώρα πού να το αποδώσω. Το θέμα είναι ότι το παιδί αυτό το ήξερε, το πίστευε, το ίδιο το παιδί. Ευθύνεται ή όχι για το τροχαίο, δεν θα το κρίνουμε εμείς τώρα. Αλλά το ήξερε και το έλεγε ότι δεν θα καταφέρω να γλιτώσω. Όπως βέβαια το ίδιο σκίζει την καρδιά μας και για το άλλο το παιδί, το 17χρονο τότε που έχασε τη ζωή του, επειδή η παρέα είχε πιει και αποφάσισε να οδηγήσει το παιδί το άλλο που δεν είχε πιει, αλλά ήταν άπειρος οδηγός.

Δημήτρης μας λέει κάτι που πράγματι το ζήσαμε όλοι. Ο Δημήτρης από την Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας. Καλησπέρα, λέει. Επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ ζήσαμε το μαύρο στην ΕΡΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξε, η Νέα Δημοκρατία την εξελίσσει θετικά. Και μέσα σε παρένθεση αναφέρεται στην ΕΡΤ Κόσμος, τα εγγένεια της οποίας λοιπόν είχαμε σήμερα. Το μαύρο στην ΕΡΤ δεν ήταν μόνο μαύρο στην οθόνη, λέει ο Δημήτρης, ήταν μαύρο στην ενημέρωση, την ποιότητα και την εθνική, συναισθηματική, οπτικοακουστική μας συνήθεια. Πάντως εγώ, παιδιά, όπου και να γυρίσω όλα αυτά τα χρόνια, ξέρω καλά ότι αυτό που παράγει, πώς το λένε, grosso modo, δηλαδή δεν έχει μάλλον κατά το μάλλον ήτον, για να το πω και στα ελληνικά, αυτό που παράγει και παράγεται από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, με όσα και να τις προσάψουμε, δεν το βρίσκεις εύκολα αλλού, και δόξα τω Θεώ που οι περισσότεροι πολίτες είναι θειασότες αυτής της λογικής και το παρακολουθούν. Με όποια κριτική, ξαναλέω, μπορούμε όλοι να ασκήσουμε και πολύ καλά κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5, επισκεπτόμενοι και τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Αν πώς. Πολλά φιλιά.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιό κομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Αντί να απολογείται ο κ. Μητσοτάκης για το όργιο των πελατειακών σχέσεων, απογειώνει τη συγκάλυψη τόσο με την άρνηση συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής, όσο και με την εξοργιστική και προκαταβολική αθώωση των στελεχών του, τα οποία μάλιστα επιβραβεύει με την ένταξη στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζει το ΚΚΕ. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πακιστανό ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ενώ αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, στο Βατικανό βρέθηκε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους έχουν πλέον επιβεβαιωθεί, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για τη διασπορά του ιού. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκερμπεγέσους, η απειλή για τη δημόσια υγεία παραμένει προς το παρόν χαμηλή. Ωστόσο, δεν αποκλείονται νέα κρούσματα λόγω της μεγάλης περίοδου επώασης του ιού. Η ανησυχία εντάθηκε μετά την είδηση ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο όταν υπήρξε ο πρώτος νεκρός στην ίσο Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου και επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει προς το παρόν λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει αποστείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση της κατάστασης. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Πέδωνα Κλαΐα Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί, στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε και στη Φωνή της Ελλάδας και έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, με μονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νότια άνεμη έως 7 μπουφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

στη ρεσεψιόν, Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Τζελαμεταλινού, Βούλα Κουλισοπούλου, Μαρία Σφυρόερα, Ανδρέας Παπασταματίου. Εγώ καθαρίζω και δωμάτια.

Καλώς ήρθατε λοιπόν ή καλώς σας βρίσκουμε, γιατί μπορεί να ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι νωρίτερα στο απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα 5η 7 Μαΐου του Σωτήριου έτους 2026, σήμερα που είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Προσπαθώ να θυμηθώ τι κωδικό έχω βάλει τώρα εδώ στη σελίδα μας στο Facebook για να δω τα μηνύματά σας. Αυτά τα passwords, ναι.

δεν μπορείς να φύγεις ποτέ. Είπαμε, αυτή είναι η διαφορά μας. Ήταν μια τέτοια μέρα, 7 Μαΐου του 1977, όταν αυτό το υπέροχο τραγούδι των Αετών, των Eagles, ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Και ένα χρόνο μετά θα τους χαρίσει το βραβείο Record of the Year. Έγιναν παγκοσμίως γνωστοί, έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία στη συνέχεια. Το ωραίο είναι ότι την επόμενη χρονιά που πήραν το βραβείο Record of the Year στα Grammy, δεν είχαν πάει οι Eagles, γιατί όπως ενημέρωσαν εκεί τους διοργανωτές, ήταν σε πρόβες, λέει, γιατί ετοίμαζαν το επόμενο άλμπουμ τους, το The Long Run, και δεν μπορούσαν να αφήσουν τις πρόβες για να πάνε να πάρουν το βραβείο. Το βραβείο όμως του καλύτερου μηνύματος θα το λάβετε εσείς, εάν και εφόσον βέβαια επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας στη διάθεσή σας: 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές είναι μόνο για σας. Η Μαρία Τζελα Μεταλλινού, εκτός από μουσική μου συνεπιμελήτρια, είναι και κόμβος επικοινωνίας μαζί σας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες ξεκλειδώνουν αυτή την επικοινωνία. Earth News, αφήνετε κενό, radio, μόνο έτσι το διαβάζει το πρόγραμμα, και μπαίνετε στη δική μας σελίδα και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές και όλα τα σχετικά, έχουμε σελίδα ως εκπομπή, απολύτως σχετικό τι λέμε, τόση πρωτοτυπία, με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν μπείτε στη σελίδα, μπορείτε να στείλετε με το Messenger τα μηνύματά σας. Α, και δεν ξέχασα, είδες, το εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος, παιδιά. Θα μου πεις ο Νείλος γιατί, όχι ο ποταμός. Είναι ο Όσιος Νείλος, που όλοι το λέμε Άγιο Νείλο. Ιερομόναχος από την Κινουρία.

Εκεί είναι η εκκλησία. Σήμερα εορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του στις 7 Μαΐου. Η μνήμη του γιορτάζεται 12 Νοεμβρίου. Με πάρετε και από τον Πειραιά, από την Καλλίπολη και μου πείτε μη λες αλλαντάλλων ημερομηνίες. Έχει γίνει σχετική έρευνα και ήταν σημείο και είναι σημείο αναφοράς. Όσιος βέβαια, αλλά λέμε και για τον Άγιο Νίλο, του δίνουμε εμείς και ένα βαθμό παραπάνω.

Λοιπόν, είχαμε σήμερα συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί περίμεναν να γίνει το σώσε. Όχι ότι δεν υπήρξαν εχμές, υπήρξαν. Αλλά όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, λέγατε για κούγκι, αλλά η γκρίνια ήταν λίγη. Πάντως δεν λέω ποιος, θα το βρείτε εσείς. Μία από τις εχμές εκεί δεν αφορούσε όμως τον Πρωθυπουργό και το επιτελικό κράτος, από πολύ υψηλό βαθμό στέλεχος, που άφησε εχμές για την απουσία άλλου υψηλόβαθμου στελέχους, γιατί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι μην περάσουμε, άλλο η κριτική, άλλο η εσωστρέφεια, πρέπει να ματώσουμε τη φανέλα, ξέρετε αυτά τα ωραία τα ποδοσφαιρικά. Και κάποιος λοιπόν, πολύ γνωστός, είπε κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν, σχολιάζοντας την απουσία πολύ γνωστού ονόματος, και δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα. Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιος το είπε και ποιον αφορά, ράγε. Μάλιστα, όσο για τον κύριο Καραμανλή που σας είπα ότι μιλούσε χθες, άφησε και αυτός τις εχμές του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, να σας πω τι είπε, εσείς τώρα θα τα αξιολογήσετε. Μίλησε για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς και για αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων.

καμιά φορά, άμα ακούς και την Ενάτη, μπορεί να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Α, βέβαια, ήταν 7 Μαΐου του 1824 σε ένα θέατρο στη Βιέννη της Αυστρίας, που δεν ξέρω αν πρέπει να προσπαθήσω να το πω, γιατί δεν θα το πω. Όχι, θα το πω. Κάρτνερ Τορ Θίατερ. Ναι, Κάρτνερ Τορ Θίατερ, το πέτυχα. Δεν είχα κάνει πρόβα. Σε αυτό το θέατρο στη Βιέννη της Αυστρίας, λοιπόν, παρουσιάζεται για πρώτη φορά η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν. Και μάλιστα ο αστικός μύθος λέει ότι τα CD, τα θυμόσαστε τα CD πριν να φτιάχνουμε τα MP3 και τα τέτοια, η διάρκεια τους στα 74 λεπτά, η χωρητικότητα, η χρονική, προσδιορίστηκε βάσει της διάρκειας της 9ης, που είναι γύρω στα 71 λεπτά, ανάλογα ξέρετε και με την απόδοση, αν μπορεί να παιχτεί και λίγο πιο αργά, και ότι ήταν μια πρόταση του Herbert von Karajan, του μαέστρου, προς τον πρόεδρο και συνιδρυτή της Sony, τον Ακίο Μωρίτα, για να μπορεί να χωρέσει ένα CD 9η χωρίς διακοπή.

είναι συγκινητικό ότι όταν πια ολοκλήρωσε και την Ενάτη που κλείνει με την άντρε Βασίλη αφού το έχει ετοιμάσει. Γιατί μου λέει τι να ακούει, μου λέει η Ελένη Δήμου τώρα μόνο αυτό, τα κλουστά. Θεωρείται βέβαια από τα μεγάλα αριστουργήματα της ανθρωπότητας η Ενάτη του Μπετόβεν, η οποία στο κλείσιμο έχει την περίφημη Οδή στη Χαρά, που έχει, όπως μου λέγε η Μαριάτζελα Μεταλλινού, που είναι εξειδικευμένη στα του κλασικού. Μου λέει, μα αυτή έχει και τραγούδι, δεν είναι μόνο ορχιστρικό, βεβαίως. Αλλά εμείς έχουμε πάρει το ορχιστρικό μέρος και το έχουμε κάνει και ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμήστε μου να σας πω ότι αύριο θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα σας δώσουμε ένα free pass για να πάτε να γνωρίσετε από κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτά αύριο. Αυτή είναι η Οδή στη Χαρά. Γιατί μου λέει και ο Βασίλης, τι ένα, λέει, βάζω την Ενάτη να πάρω λίγη αναπνοή. Λέμε μάλλον την Οδή στη Χαρά θα άκουγε για να ξαλεγράρει λιγάκι. Και επειδή είχαμε και την επίσκεψη του Πατριάρχη στην ΕΡΤ, του Οικουμενικού Πατριάρχη, και επειδή είδα και την καλή μου συνάδελφο την Έλληνα Καραγιάννη, γιατί ο Πατριάρχης πήγε στη Φωνή της Ελλάδος και είδα και στο διαδίκτυο ένα απόσπασμα και το μήνυμά του, και επειδή σας έλεγα για την ομιλία του και τι είπε για την ειρήνη στη Βουλή, και επειδή κάποιος χθες μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει ναι, αλλά για τη Γάζα δεν είπε ρε παιδί μου μία κουβέντα, μίλησε γενικά στη Βουλή. Πολύ πρόσφατα όμως, τον Αύγουστο του 25, στα θυρανίξια του ανακαινισμένου ναού της Κήτης της Μεταμορφώσεως Σωτήρου ως Χριστού στη Χάλκη των Πριγκυπωνήσων, που μίλησε και στο Πίμνιο και γενικότερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, είπε συγκεκριμένα: «Παρακολουθούμε με αποτροπιασμό τις σκηνές των αμάχων, των αθώων παιδιών να πεθαίνουν από την πείνα, αλλά και των εχμαλώτων να σκάβουν οι ίδιοι τους τάφους τους. Είναι πραγματικά ντροπή για το γένος των ανθρώπων, για όλη την ανθρωπότητα». Αυτά είχε πει για τη Γάζα, παιδιά, ο Πατριάρχης.

μιλάγαμε πριν για τους αετούς που βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Και οι μαμάδες και μπαμπάδες, οι Mamas and the Papas, βρέθηκαν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με αυτό το τραγούδι. Μπορεί να είναι Πέμπτη, αλλά το Monday Monday είναι πάντα ωραίο να το ακούω.

0: Και αφού ακούμε τους The Mamas and the Papas, και επειδή όχι μόνο οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, αλλά και η πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα, και επειδή δυστυχώς σήμερα το πρωί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πατίνι, που ένα 12χρονο παιδί χτύπησε και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Γι' αυτό ελπίζω να συνεχίσουμε, λέμε, ατύχημα, και να μην χρειαστεί να αλλάξουμε τον προσδιορισμό. Τελευταία και πολλά έχουμε και πολλοί τα συζητάμε, αλλά ο χρόνος δεν περιμένει. Ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εγκληματικότητας και Παραβατικότητας Νέων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Είναι δημοτικός σύμβουλος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Νομίζω είναι και επικεφαλής αντιπολίτευσης, αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο στην κουβέντα μας τώρα. Και επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Αστυνομίας. Και μαζί του θα συζητήσουμε μήπως και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα, και αν η πολιτεία αργεί. Βέβαια και ο Χρυσοχοΐδης έχει κάνει δηλώσεις. Ας καλωσορίσω πρώτα τον κύριο Καραμαλάκη. Καλώς ήρθατε.
1: Ναι, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε εσάς και τους ακροατές σας. Κύριε Παπασταματίου, αν μου επιτρέπετε, επίτιμος αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, όχι πρόεδρος.
0: Όχι πρόεδρος, υπάρχει, το κάναμε.
1: Δεν υπάρχουν πρόεδροι.
0: Ναι, θα κάνουμε και βουλή, ναι, που θα έχει αστυνομία. Ναι, ναι, ναι, αρχηγός, ναι, αρχηγός. Το διορθώνω αμέσως στο χάρτη μου.
1: Άρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, νομίζω έχετε κάνει και εσείς κάποιες εισηγήσεις στην Κεντρική Ένωση Δήμων, έτσι δεν είναι? Και η αυτοδιοίκηση μήπως πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα? Κάπου έβλεπα ότι ο Δήμος Αθηναίων θα αρχίσει ήδη, λέει, να δίνει πρόστιμα και τα λοιπά, ή αν δεν αλλάξει η νομοθεσία.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα, κύριε Παπασταματίου, είναι πολύ μεγάλο θέμα και επίκαιρο, δυστυχώς αρνητικά επίκαιρο, πολύ λόγω των ατυχημάτων τα οποία αναφέρατε και εσείς στον πρόλογό σας. Και το τελευταίο διάστημα αλλά και το προηγούμενο χρόνο και λοιπά έχουν συμβεί πάρα πολλά ατυχήματα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Από τα στοιχεία που έχω, έχουμε αρκετούς νεκρούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δυστυχώς αυξάνονται με την πάροδο των ετών. Το ίδιο βλέπουμε, διαπιστώνουμε και δυστυχώς και στην πατρίδα μας. Άρα είναι περισσότερο απαραίτητη η ανάγκη, είναι επιβεβλημένο το να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και πραγματικά να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Όσο το γρηγορότερο τόσο καλύτερα.
0: Γιατί την πατήσαμε, τα λέμε πατίνια, ενώ στην ουσία είναι ελαφρά ηλεκτρικά δίκυκλα. Γιατί εμείς είχαμε στο μυαλό μας το πατίνι που είχαμε εμείς, τουλάχιστον πιτσιρικάδες, που κάνεις με το πόδι έτσι. Άντε να φτάσει 4-4,5 χιλιόμετρα στην κατηφόρα. Και άμα έτρωγες και μια τούμπα, πήγαινε στη μαμά να σου βάλει κόκκινο ιόδιο τότε στα γόνατα. Εδώ μιλάμε για οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητες και που είσαι και πλήρως εκτεθειμένος πάνω τους. Δεν έχουν τίποτα.
1: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν εταιρείες που τα ενοικιάζουν. Το πρόβλημα είναι μεγάλο στις πόλεις, ειδικά στις τουριστικές περιοχές είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι υπάρχει σκέψη ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλειών για το θέμα αυτό. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν να υπάρξει συνεισφορά όλων των συναρμόδιων αρχών, όπως εν παραδείγμα της ΚΕΔΕ που εκπροσωπώ εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά και όχι μόνο. Έτσι, υπάρχουν και αρκετοί φορείς που ασχολούνται με το αντικείμενο, τα υπουργεία, τα συναρμόδια.
0: Αυτό όμως μήπως το καθυστερήσει πολύ?
1: Δεν νομίζω, εξαρτάται από την βούληση που υπάρχει. Ξέρετε, αν θέλουμε να λύσουμε κάτι άμεσα, μπορούμε σε λίγες μέρες να οργανώσουμε μία συνάντηση, σε 10 μέρες να πούμε κάτι, να έχουμε αποτελέσματα, να καταλήξουμε κάτι. Εξαρτάται πόσο γρήγορα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι από μόνο του τον άκουσα.
0: Όχι, αυτό
1: πολλούς.
0: Στην Ελλάδα, ξέρετε, μας τρομάζει μερικές φορές όταν ακούμε οι συναρμόδιοι φορείς.
1: Όχι, είναι πολλές φορές, και επιτρέψτε μου με την εμπειρία που έχω αποκομίσει, πολλές φορές όταν φέμε έτσι να μην δώσουμε λύσεις σε κάποιο πρόβλημα, το παραπέμπουμε σε μια επιτροπή.
0: Φτιάχνουμε μια τριμελή επιτροπή των 5 ατόμων για να αποφανθεί. Ναι, να αποφανθεί.
1: Είναι γνωστό αυτό δυστυχώς και έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά νομίζω προκειμένου όταν υπάρχει πολιτική βούληση να λυθεί κάτι.
0: Τώρα υπάρχει. Αυτό νομίζω είναι από τους κοινούς τόπους. Δεν νομίζω ότι εδώ θα έχουμε πολλές διχόνιες.
1: Απλά για να φτιαχτεί κάτι το οποίο.
0: Η ΚΕΔΕΣΕ τι μπορεί να συμβάλλει, κατά τη γνώμη σας?
1: Υπάρχει τεράστια τεχνογνωσία. Ξέρετε, η ΚΕΔΕ, όταν λέμε, εκπροσωπεί τους 362 δήμους της χώρας. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν παντού προβλήματα. Άρα υπάρχουν θέσεις. Να ακούσουμε τους δημάρχους πολύ γρήγορα τι έχουν να μας πούν. Όσοι θέλουν να συνεισφέρουν, όσους έχουν το πρόβλημα κλπ. Και να υπάρχει μια πρόταση και από αυτή την πλευρά.
0: Μήπως ανησυχούν όμως και οι δήμαρχοι για αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες? Εγώ αγόρασα τώρα το πατίνι στο παιδί μου και εσύ μου απαγορεύεις?
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα και με τις εταιρείες που
0: νοικιάζουν. Λέει, εδώ έχω επενδύσει, έχω κάνει.
1: Και αυτά τα αντιμετωπίζουν οι δήμαρχοι.
0: Ναι, αλλά η ζωή ενός παιδιού δεν μπορεί να μπει στην.
1: Μπράβο. Προτεραιότητα είναι αυτό. Για μένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μπουν κανόνες. Πρέπει να μπουν κανόνες.
0: Μήπως να πάμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε με μια απαγόρευση και να ξαναχτίσουμε το νομικό πλαίσιο? Το χρόνο φοβάμαι εγώ, γι' αυτό ρωτάω εσάς που είστε έμπειρος.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω ότι το πρόβλημα λύνουν οι απαγορεύσεις ή οτιδήποτε. Πραγματικά, προφανώς πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα, αλλά είναι ένα μέσο το οποίο εξυπηρετεί, αλλά πρέπει να μπουν κανόνες, πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που να είναι ασφαλείς.
0: Θα λάβετε κάποια πρωτοβουλία, γιατί έρχονται οι τίτλοι τώρα και πρέπει να τελειώσουμε τη συζήτησή μας. Υπάρχει κάτι στα σκαριά?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε στη διάθεση της πολιτείας να συνεισφέρουμε οτιδήποτε μας ζητηθεί. Αλλά θα ήθελα να εστιάσουμε και στην εκπαίδευση και στα σχολεία και όλα αυτά, να γίνουν μαθήματα.
0: Ναι,
1: που
0: πρέπει να το ξεκινήσουμε χθες.
1: Ναι, θέλει πάρα πολύ δουλειά και νομίζω όσοι περισσότεροι συμβάλλουν με την
0: γνώση
1: και την εμπειρία, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Ή να πάρουμε, τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, την εμπειρία που υπάρχει στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Κύριε Καραμαλέξη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να επικοινωνήσω με τους εσάς και τους ακροατές σας.
0: Γεια σας. Βέβαια, τέτοια μέρα το 1840 γεννήθηκε ο Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Εδώ τι βάλατε, το καριοθράφστη? Ό,τι καριδάκια έχετε έξω, μετά να μου δώσετε και εμένα, μην τα φάτε μόνοι σας, γιατί τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με την προτροπή να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, λέγοντας όχι στη μίζερη, εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, έκλεισε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήπια κριτική από τους βουλευτές του κόμματος. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση το ΠΚΠ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Κράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεση με την κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος το παίδων Αγλαία Κυριακού, 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Περισσότεροι από 17.000 τραυματίες από τροκτικά στη Γάζα. Φόβοι για επιδημίες. Γιατροί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους υγείας σε καταβλισμούς εκτοπισμένων. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης ελληνικής γλώσσας έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο συνέπεσε με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ, αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 23 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Εντέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρου γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: εδώ τα μηνύματά σας. Τώρα θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Ναι, 7 Μαΐου 1940 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, που τον μάθαμε ως καθαρό Χάρη, γεννήθηκε στην Καλαμαριά. Μικρό παιδί,
1: ρωτούσα για να μάθω.
0: Τον είχαν ρωτήσει πώς λέει, ρωτούσε αυτός. Λέει, γιατί Χάρη Κλίν? Τότε ήταν πολύ σουξέ στον κινηματογράφο ο Ντέρτι Χάρη. Αυτό ήταν με το Clint Eastwood, δεν ήταν Βασίλη, μπράβο. Και αφού λέει αυτός είναι διάσημος, ο καθαρός Χάρη, ο Χάρη Κλίν, θα είμαι εγώ. Είναι σαφέστατος. Εγώ έχω την αίσθηση ότι παίρνω πολιτική συνέντευξη τώρα και μου απαντά ο συνομιλητής μου.
1: Μου λέγαν οι δασκάλοι στο σχολείο.

τι έχετε να πείτε για αυτά που σας καταλογίζουν οι αντίπαλοι σας? Σαφέστατο. Λοιπόν, εμείς σε λίγο θα πάμε σε πολύ πιο σαφή πράγματα. Πρώτα απ' όλα, στο Φώτη από το Χελιδόνι που έστειλε την καλησπέρα του. Αντικαλησπερίζουμε, αγαπητέ Φώτη, στην Αλεξάνδρα. 17 χρόνια η κόρη μου στο LA και δεν αξιώθηκα να πάω. Γιατί, Αλεξάνδρα? Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει αυτή η μέρα κάποτε. Άμα το κανονίσεις, πες μας και μας να κλείσουμε κανένα δωματιάκι εκεί στο... Βέβαια το Hotel California, που όλοι σκέφτονται ότι κάπου θα ήταν σε ένα περίεργο μέρος αυτό για να γράψουν ένα τέτοιο τραγούδι οι Eagles. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν στο Μαλιμπού, έκαναν διακοπές ωραίες, εξωτικές. Το ξεκίνησαν το κομμάτι και στις αρχικές ηχογραφίες ήθελαν να το πούν το Hotel California Mexican Reggae. Τώρα σου λέει τι ρέγγε και σαρδέλε, το κάναν Hotel California και αρνήθηκαν αυτό που σου λέει ο παραγωγός τους να το μικρύνουν για να το παίζει το ραδιόφωνο και είχαν σε όλα δίκιο τελικά. Ο Μίτσος. Σωστά λέγεται ότι έχουμε τους ηγέτες που μας αξίζουν, άλλωστε εμείς τους ψηφίζουμε. Και οι Σεραίοι και οι Βολιώτες, τρεις τελείες. Η Πέπη με τις... αυτές τις φωτογραφίες που μου στέλνει, ότι είναι γραμμένο με κίτρινα σε ωραίο περιβάλλον, αλλά γύρω γύρω τα δέντρα είναι πράσινα, Πέπη μου. Και έχουμε ιστορία εμείς την Κυριακή. Για να πάμε στο Viber Τροχαδίνο Γιάννης, που μας ενημέρωσε και για την άνοδο των αετών στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και για τον Bernie Marsden, τον White Snake. Το 51 λέει γεννήθηκε, το 55 ο Steve Dingleton Buzzcocks, Phil Campbell τον Motorhead το 1961. Όσα πρόλαβα, Γιάννη μου, από τα ωραία που βρίσκεις εσύ. Η Μάρθα με ευχές για ένα όμορφο χαμογελαστό απόγευμα. Αντευχόμεθα, ο Αλέξανδρος. Α, επειδή είπα στην αρχή σας έχουμε κλείσει δωμάτιο σε ωραίο ξενοδοχείο και εννοούσα το Hotel California, μου γράφει καλησπέρα, οικονομικό δωμάτιο, γιατί χθες έριξα μια ματιά για δωμάτια στα νησιά μας και ταράχτηκε από ό,τι καταλαβαίνω. Εκεί τσάμπα το κλείνουμε στο Hotel California, αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε μετά, κατάλαβες ποιο είναι το θέμα. Πρέπει να το σκεφτούμε. Η Χρύσα. Καλήσπ αέρα. Κι όμως ξέρω έναν ήλο, γιατί είπα ότι είναι του Οσίου Νείλου σήμερα, συμμαθητή στο Λύκειο. Και όλοι λέει του έλεγαν, έλα τώρα, πες μας πώς σε λένε στα αλήθεια. Έπρεπε να τους πάει εκεί στην εκκλησία να τους δείξει. Ορίστε, ολόκληρο ναό μου έχουνε. Την καλησπέρα του ο Δημήτριος. Παίρνουμε θέση να σας απολαύσουμε στα μουσικά και ενημερωτικά μονοπάτια. Ο Δημήτρης από Αλεξάνδρεια η Μαθίας, ο Πέτρος. Τι μου θύμισες με το Hotel California, αχ, το Mike's Pub στη Ρόδο και το Aquarius βέβαια. Φαντάζομαι θα χτύπαγε σβάρδιες εκεί πέρα. Ο Σπύρος. Ελπίζω ο Πατριάρχης να ανέφερε τη λέξη γενοκτονία, ποιοι τη διαπράττουν και εναντίον ποιον συγκεκριμένα. Πάντως, Σπύρο μου, ο Πατριάρχης δεν είναι ούτε ρεπόρτερ. Για τη Γάζα μιλούσε και είπε αυτά που σου είπα. Τώρα να σε καλύπτει ή δεν σε καλύπτει είναι μια άλλη ιστορία. Η Κέλλη, για να ενισχυθεί η πώληση των ηλεκτρικών μηχανών μικρού κυβισμού, έδωσε το κράτος άδεια να τα κυκλοφορούν παιδιά χωρίς γνώση στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και χωρίς κράνος. Πολιτική ευθύνη θα πρέπει να ζητηθεί για αυτό το έγκλημα. Το 2025 στην Κέρκυρα σκοτώθηκαν 2 16χρονα παιδιά. Ο Γιάννης, εκτός από τους ίδιους με τα πατίνια, κινδυνεύουν και οδηγοί των αυτοκινήτων, γιατί κυκλοφορούν χωρίς φώτα με μεγάλες ταχύτητες σε στενούς και σκοτεινούς δρόμους και είναι εύκολο να μην γίνουν αντιληπτοί. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.

0: αν το χτυπήσει, λέει, θα πάει φυλακή και ο οδηγός. Θα καταστραφεί και ο ίδιος. Εκτός από το θύμα, θα καταστραφεί και άλλη μια οικογένεια. Είναι μεγάλο θέμα. Και δεν βγαίνουν εξοπλισμένα στο δρόμο του σπιτιού μου, που είναι μονόδρομος. Έφευγα εγώ για να έρθω, έρχονται οι δύο πιτσιρικάδες, δικάβαλο το πατίνι, ανάποδα. Και δεν ήξερε κιόλας, αφού πάει ανάποδα, να πάρει το δεξί μέρος, ξέρετε, της δικής του. Σαν να είναι διπλός, ρε παιδί μου, δρόμος. Και ήρθαμε, σταματήσαμε ρόδα με ρόδα. Λέω, ρε φίλε, πρώτα απ' όλα δεν φοράς κράνος. Φοράω εγώ που βλέπεις το κεφάλι μου, είμαι χάλια. Μεγάλος άνθρωπος. Τώρα και να πάθω κάτι, πιο άσχημος δεν γίνομαι. Εσύ, του λέω, ωραίο παιδί, μικρό. Εντάξει, μωρέ, του λέω, ρε φίλε, αν στρίψει ο άλλος όταν φτάσει στη γωνία με ένα αυτοκίνητο, δεν θα σε προλάβει. Δεν μπαίνουμε ανάποδα στο μονοδρόμο. Το φιλικά, ούτε τα παιδιά. Έχεις δίκιο. Του λέω, σε παρακαλώ, ρε γόρι μου, άμα σε ξανασυναντήσω. Και άμα δεν έχεις, έχω ένα παλιό κράνος κτλ. Γέλαγαν και οι δύο. Δεν υπάρχει, παιδιά, μια εκπαίδευση. Δεν είναι θέμα τα παιδιά. Πάντα τα παιδιά και εμείς όταν ήμασταν, τώρα μας λέγαν 10, ακούγαμε το 1,5. Αλλά εδώ χρειάζεται μια παιδεία. Γιατί έχει δίκιο και ο φίλος που τώρα που το διάβασα. Κάτσε, γιατί ήρθαν και άλλα πολλά. Α, ο Γιάννης. Ο άλλος Γιάννης. Είστε από τώρα καλεσμένος στο πανηγύρι. Ω! Πολιτιστικό Σύλλογο η Ένωση, πανηγύρι στο Σουλάρι, Σάββατο 18 Ιουλίου. Κάτσε να ζητήσω άδεια από τη διεύθυνση. Από είμαι καλεσμένος στο Σουλάρι. Η Ελένη, η Έλεν, τι λέει ο κύριος Καρμαλάκης, λέει να πάρουμε εμπειρία από τις ευρωπαϊκές χώρες για τα δίτροχα, αφού πριν είπε ότι εκεί έχουν ατυχήματα, επειδή έχουν και εκεί, αλλά τα έχουν αντιμετωπίσει λίγο πιο νωρίς. Έχουν, λέει, ποδηλατόδρομους, βέβαια. Με χιλιάδες ποδήλατα, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία. Είναι άλλο τα ποδήλατα, άλλο, παιδιά, αυτά τα πατίνια. Είναι άλλη δύναμη, άλλη υποδύναμη, άλλη ταχύτητα. Χρειάζεται άλλη γνώση. Δεν είναι, μην τον μπερδεύουμε αυτό. Μου στείλε ο Μίτσος μια φωτογραφία. Κάτσε να δω την άλλη που είναι πιο μεγάλη, μου την ανοίγει. Εγκατάσταση φυσικού αερίου, Δήμος Θεσσαλονίκης. Μην καπνίζετε. Το τε, φαντάζομαι, το, επειδή το έχει με αλφαγιώτα, γι' αυτό μου το έστειλες. Εντάξει. Αυτό το τρίτο ενικό και το τρίτο πληθυντικό, η αλήθεια είναι, αλλά τουλάχιστον ο Δήμος ρώτα εκεί ένα χριστιανό, ένα μουσουλμάνο κάτι να σου πει, όταν είναι τρίτο και είναι απρόσωπο. Λοιπόν, μάλλον εδώ δεν είναι, γιατί το αλφαγιώτα είναι για τρίτο ενικό. Εσείς μην καπνίζετε, είναι καπνίζουμε έψιλον, καπνίζετε έψιλον, καπνίζουν νι. Βάλε, μην καπνίζουν, να είσαι και σίγουρος ότι δεν το κάνεις λάθος. Όχι, έχω και πολλά ακόμα, αλλά δυστυχώς έχω αθλητικά, έχω καλεσμένους, έχω μια καμπάνια της ΕΣΥΑ που θέλω να τη στηρίξουμε όλοι μαζί, γιατί αφορά το να αλλάξει η απόφαση για το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Όσα μηνύματα προλάβω, όσα δεν προλάβω, το κρίμα το παίρνω πάνω μου, γιατί είναι τα θέματα σοβαρά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Έχω τον κατάλληλο παίχτη, τον ρίχνω στο 90 λεπτό, το Δημήτρη Καϊμά. Κάνει μία, δύο, τρεις τρίπλες, σουτάρει, σκοράρει, προκρινόμαστε και τελειώνουμε για να προχωρήσουμε και στα άλλα θέματα. Γεια σου, Δημήτρη Καϊμά.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Με τον Άγιο Νίλο μου θύμισες, δεν πω στέλνουν τα νιάτα μου, γιατί έκανα άγημα στον Αγιονίδο τέτοια μέρα.
0: Σοβαρά.
2: Τα προϊσταρικά χρόνια.
0: Ο οποίο είναι όσιος, το ξέρεις αυτό.
2: Είναι στην Πειραιά, στην Πειραιά.
0: Ναι, είναι όσιος, αλλά το λένε Άγιον Ήλο. Δεν έχει. Ο βαθμός το επίσημος. Ναι, γιορτάζει, βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπότε σήμερα πριν αρκετά χρόνια ήμουν αγίμαστη.
0: Ήσουν εκεί, δεν ήξερα να το αλλάξω για το Χατζικυριάκιο με καημά παρέα στον Άγιον Ήλο. Πήγαμε, περάσαμε ωραία. Να το. Θα το φτιάξω το στιχάκι, θα στο τραγουδήσω από εβδομάδα, γιατί αύριο θα είναι ο Τάσος. Για τραγούδισε λοιπόν, μας εσύ την
2: ώρα, 10 η ώρα έχει Αεκάρα.
0: Μάλιστα, στο μπάσκετ.
2: Είναι Final Four Basket League.
0: Με τη Μάλαγα παίζουμε.
2: Με τη Μάλαγα, ναι, ναι. Είναι η Μάλαγα, η Τενερίφη, μάλλον και οι δύο Ισπανικές είναι και καλά το φαβορή.
0: Ναι,
2: αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν η Μπαταλόνα Οικοδέσποινα που αυτή ήταν το αρχικό φαβορή. Τίποτα ξέξω για οπότε.
0: Μήπως το ξανακάνουμε.
2: Ένα-ένα τα πετάμε. Έξι νωρίτερα βέβαια θα παίξει η Τενερίφη με την Ερίτας,
0: ναι.
2: Από τη Λιθουανία. Το ένα ζευγάρι, είπαμε και το άλλο. Είναι, μάλλον 10 η ώρα είναι το αγώνας της ΑΕΚ.
0: Μια που λες μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός.

0: δεν είχε τόσο καλή σκούπα όπως ο Ολυμπιακός. Θα χρειαστεί να προσπαθήσει άλλη μια.
1: Λοιπόν, τι κάνει ο
0: Παναθηναϊκός
1: όλη αυτή τη χρονιά? Όταν έχει το πάνω χέρι, παίρνει με τουπέ. Και πολλές φορές την πληρώνει. Όπως εχθές.
0: Όταν όμως. Παίζουν και άλλοι όμως, μωρέ, δεν είναι.
1: Μαζί σου, αλλά λέω εγώ πώς λειτουργεί ο Παναθηναϊκός ο φετινός.
0: Κάποιες φορές.
1: Όταν έχει, φαίνεται, δείχνει ότι έχει το πάνω χέρι. Μπαίνει με τουπέ και χαλαρώνει. Πληρώνει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν όμως είναι με το.
0: Με την πλάτη στον τοίχο.
1: Μπράβο. Τότε παίζει καλά και κερδίζει.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή την άλλη την Παρασκευή αύριο.
0: Θα είναι στον τοίχο.
1: Σχεδόν με την πλάτη στον τοίχο.
0: Θα του φάει λάθο.
1: Θα κερδίσει.
0: Πάντως εσύ δεύτερη πρόγνωση για την Paris Saint-Germain που είπες ότι θα την περάσει την Bayern. Είναι δεύτερη φορά που το πετυχαίνεις, έτσι.
1: Προσφέρουμε χρήματα στο λαό.
0: Στους στοιχηματζίδες.
1: Ναι. Τώρα απόψε έχουμε Crystal Palace. Καταβάλω γυαλιά μου.
0: Βάλε.
1: Με τη Σαχτάρ. Η Σαχτάρ είχε μάλλον η Crystal είχε κερδίσει εκτός έδρας.
0: Ωραία.
1: Η Σαχτάρ οπότε με 3-1 είναι το φαβορί. Στρασβούργο Βαγιακάνο.
0: Ναι.
1: Και εδώ στο γκολ είχε κερδίσει η Βαγιακάνο ένα γκολ.
0: Μάλιστα.
1: 1-0. Οπότε εδώ ένα γκολ για να πάει παράταση. Αυτά είναι στο Κόνφερες και στο Europa League.
0: Πέστε γιατί ήρθε η Συμφωνική και παίζει η Μπραμς.
1: Φράιμπουργκ, Μπράγκατ και Άστον Βίλα Νότια.
0: Έχουμε να δούμε πραγματάκια. Πολύ ωραία.
1: Τα πάντα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε.

σε εσάς, εγώ που δεν είμαι κανένα συνδήμων του κλασικού και αυτά, αλλά ο Μπραμς έχει ένα, πώς να το πω, κάτι μελωδικές γραμμές που εμένα με ξετρελαίνουν. Δηλαδή σε μια ωραία βόλτα με το αυτοκίνητο και αυτά, έβαζα ευχαρίστως αυτούς τους ουγγρικούς χορούς να τους ακούω στη διαδρομή. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1833 στο Αμβούργο και επειδή σε λίγο θα πάμε Γερμανία, όχι Μαρία μου, Γερμανία θα πάμε, όπου και να είναι ο καλεσμένος μας, η καρδιά του θέματος χτυπάει στην Γερμανία. Σφυρόρα είναι εκεί και προσέχει ότι μου ξεφύγει να με σώσει. Απλώς όχι Μαρία μου, και καλά κάνεις και με έχει σώσει άπειρες φορές. Απλώς εδώ

μην κοροϊδευόμαστε όμως, λέγαν τότε. Καιρό θα κάνουμε να ειδωθούμε. Ήταν μια άλλη εποχή με τη μετανάστευση, με τους δικούς μας στην Γερμανία. Προχώρησε ο χρόνος, άλλαξαν τα πράγματα.

0: Και φτάσαμε τώρα που η ελληνική κοινότητα στη Γερμανία και ανθεί και είναι και σημαντική και όλα τα σχετικά, μαθαίνουμε ξαφνικά ότι η ελληνική, η ελληνόφωνη υπηρεσία της Deutsche Welle από το Γενάρη που μας έρχεται θα καταργηθεί. Έχει πάνω από 32-33 γλώσσες νομίζω η Deutsche Welle με ξεχωριστές υπηρεσίες. Πώς τους ήρθε τώρα με το δικό μας? Διαβάζοντας λοιπόν ότι η ΕΣΥΑ ξεκινάει, έχει κάνει ενέργειες εδώ και καιρό. Το είχαμε παρουσιάσει και εμείς το θέμα. Ξεκινάει μια καμπάνια και ζητάει μια υποστήριξη. Γιατί άμα στην επιστολή που έχει στείλει αρμοδίως έχει από πίσω και μερικά εκατομμύρια, λέω εγώ, υπογραφές, έχει άλλο βάρος. Μαθαίνοντας λοιπόν ότι είναι αυτή τη στιγμή ενεργή αυτή η συλλογή υπογραφών από την ΕΣΥΑ, και αφού μπήκα πρώτα και υπέγραψα, μην κάνουμε μαθήματα στους άλλους, ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Γαβαλά, τον πρώτο αντιπρόεδρο της ΕΣΥΑ, να πούμε δύο λόγια και για την κατάργηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle και για τις προσπάθειες της ΕΣΥΑ. Νομίζω όμως ότι θα τον συναντήσουμε, γι' αυτό μου λέγε η Μαρία, μην ξεχαστείς, στο Παρίσι. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να επιστρέψει. Κύριε Γαβαλά, κύριε συνάδελφε, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό. Κύριε αντιπρόεδρε.
1: Κύριε Σταματίου, Ανδρέα, να μιλάμε στον ελληνικό μας συνάδελφο.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ανδρέα μου, ναι, βρισκόμαστε στο Παρίσι, στη συνεδρίαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας, όπου ολοκλήρωσε, συμπλήρωσε 100 χρόνια και είχαμε εκλογές. Η πρόεδρος της ΕΣΥΑ εξελέγει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Α, η κυρία Αντωνιάδου. Άρα έχουμε εμείς εκπροσώπηση στο ΔΣ.
1: Μετά από 22 χρόνια. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για την ΕΣΥΑ και για τη δημοσιογραφία.
0: Νομίζω τώρα, και για αυτή την προσπάθεια που θα συζητήσουμε, γιατί ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων μας στηρίζει, εννοώ την ΕΣΥΑ και την προσπάθεια. Τώρα και τη Διεθνή. Πρόεδρο, ποια έχει η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων?
1: Σε άκουσα τι είπες,
0: πρόεδρο. Ποια έχει πρόεδρο?
1: Τώρα εξελέγει από το Περού, η πρόεδρος των δημοσιογράφων του Περού.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι η νέα πρόεδρος. Τώρα, κοίταξε να δεις. Ζήτησα από την πρόεδρό μας, τη Μαρία την Αντωνιάδου, που συμμετέχει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι σε εξέλιξη, να βγει έξω για να μιλήσετε, διότι είναι πολύ σημαντικό από πρώτο χέρι να ακούσετε τι έχει γίνει ακριβώς στις προσπάθειές μας για το Deutsche Welle. Να με επιτρέψεις να σου τη δώσω, διότι είναι η πιο επαΐουσα για να σας εξηγήσει τι έχει γίνει με το Deutsche Welle.
0: Με χαρά μεγάλη.
1: Μαζί μας είναι και ο πρόεδρος της ΕΣΠΗ, ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς.
0: Πολύ ωραία. Να προλάβουμε να τα πούμε τώρα με την πρόεδρο, γιατί ο χρόνος, ξέρετε, στο ράδιο μας κυνηγάει. Ωραία.
2: Καλό, ναι.
0: Κυρία Πρόεδρε, καλό απόγευμα. Συγχαρητήρια για την εκλογή στο ΔΣ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια νίκη όλων των Ελλήνων δημοσιογράφων.
0: Προφανώς.
2: Η Ελλάδα επιστρέφει ξανά εκεί που ανήκει, εκεί που ξεκίνησε πριν από 100 χρόνια, όταν ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι, 2 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όταν η χώρα βρισκόταν στην χειρότερη στιγμή της, είχε έρθει εδώ στη Γαλλία και υπέγραψε τρίτη την ίδρυση της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Πρώτη ήταν συνάδελφοί μας από τη Γαλλία. Και εμείς επιστρέφουμε σε αυτόν τον τόπο, από εκεί που ξεκίνησε όλη αυτή η παγκόσμια προσπάθεια.
0: Και πάντοτε είχαμε μεγάλη παράδοση εμείς και στους επικεφαλείς και στους προέδρους των δημοσιογραφικών σωματείων. Είναι πολύ πλούσια η ιστορία των ελληνικών ενώσεων συντακτών. Οπότε είναι πολύ ευχάριστο που έχουμε τώρα και αυτή την εκπροσώπηση. Ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, γιατί εδώ μας κυνηγάει ο χρόνος,
2: αλλά
0: και για
2: και
0: τον
2: το
0: κόσμο, για αυτή την καμπάνια που έχει ξεκινήσει.
2: Καλό τον κόσμο, καλό όλους τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα να υπογράψουν την καμπάνια στήριξης διάσωσης της ελληνικής υπηρεσίας του BBC, της Deutsche Welle. Το BBC χάθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000, χάθηκε και η φωνή της Αμερικής, δηλαδή τα μεγάλα ιστορικά ραδιόφωνα κλείνουν ένα τεράστιο κύκλο. Η ελληνική γλώσσα θα χαθεί εντελώς από την Deutsche Welle και θα είναι η μόνη γλώσσα που δεν θα ακούγεται πλέον εκπομπή.
0: Αυτό γιατί όμως, κυρία Πρόεδρε?
2: Κάνουν συνολικές περικοπές, έχουν περιορίσει και τα αραβικά και τα πορτογαλικά προγράμματα. όμως εμείς πια δεν θα ακουγόμαστε. Ούτε θα μεταδίδονται οι ειδήσεις όπως συμβαίνει από την ιστοσελίδα, μια ιστοσελίδα πολύ πετυχημένη που τήρησε, και αυτό είναι το σημαντικό, αξιοπρεπέστατη στάση και τον κώδικα οδοντολογίας στην εποχή που οι Έλληνες κατηγορούνταν σε όλη τη Γερμανία και αποτελούσαν μια νυφάλια φωνή μέσα από το διαδίκτυο. Να υπενθυμίσω ότι η ελληνική γλώσσα, πέρα από το ότι 25 συνάδελφοί μας που είναι μείζονος σημασίας θα χάσουν τη δουλειά τους ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν είναι μέλη της SCA, της ΕΣΠΙΤ, γιατί βρίσκεται και ο πρόεδρος.
0: Ναι, αλλά είναι συνάδελφοί μας, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Ακριβώς είναι συνάδελφοί μας, πέρα από αυτό το γεγονός. Η ελληνική γλώσσα, που αποτελεί την αρχαιότερη γλώσσα η οποία συνεχίζει να υπάρχει στην Ευρώπη, χάνεται οριστικά. Τότε, δεύτερον, η ελληνική γλώσσα αποτελεί τη βάση της γερμανικής γραμματικής, του γραμματικού συντακτικού, και η ελληνική γλώσσα ήταν αυτή που ενέπνευσε το σύγχρονο πολιτισμό της Γερμανίας, καθώς όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι εμπνεύστηκαν από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους.
0: Ορθόν. Κυρία Πρόεδρε, έχετε μιλήσει με τη Deutsche Welle και αυτές οι υπογραφές που είπατε αφορούν μόνο δημοσιογράφους ή μπορεί και κόσμος που θέλει να στηρίξει την καμπάνια?
2: Καλούμε τα μέλη μας και ανθρώπους του πολιτισμού. Όμως όσοι θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια μπορούν να το πράξουν. Είναι στην ιστοσελίδα μας ethia.gr.
0: Γιατί δεν ζητάει ιδιότητα.
2: Ακριβώς.
0: Σου λέει βάλω ονοματεπώνυμο και mail. Και
2: ακριβώς.
0: Ψήφισα ήδη. Ψήφισα δηλαδή. Συνυπέγραψα.
2: Θα ψηφίσω και εγώ. Θα ψηφίσουν και οι συνάδελφοί μας στη Διεθνή Ομοσπονδία. Σας δίνω και τον πρόεδρο της ΕΣΠΙΤ, γιατί αυτή η καμπάνια αφορά. Ξεκίνησε από τους Έλληνες δημοσιογράφους της Αθήνας. Σας παρακαλώ, βοηθήστε να μην χαθεί ο ελληνικός πολιτισμός στη Γερμανία. Καλό τους ακροατές να το πράξουν.
0: Κύριε Πρόεδρε. Γεια σας.
3: Εσάς και στους οκρατές μας.
0: Λοιπόν, αυτή η καμπάνια...
3: Τα όσα είπε η κυρία Αντωνιάδου...
0: Προφανώς δεν είναι μόνο της, δηλαδή δεν είναι πρωτοβουλία μόνο της ΕΣΥΑ, είναι εσείς όμως ο δημοσιογραφικός
3: Βεβαίως.
0: Κόσμος με προεξάρχουσες τις συνδικαλιστικές μας ενώσεις, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως είναι κάτι που μας ενώνει, όπως μας ενώνουν και αυτά που συζητήσαμε τις τέσσερις μέρες και συζητάμε στο συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας, στο 32ο συνέδριο που συμπίπτει με τα 100 χρόνια ίδρυση, τρεις προς υπογράφω πλήρως αυτά που είπε η κυρία Αντωνιάδου και ο κ. Καβάλας πριν. Είχαν ζητήματα και έχουμε ομόφωνα ψηφίσματα και για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πλήττει το επάγγελμά μας παρότι είναι εργαλείο για τη δουλειά μας. Εύκολον πήγαν ζητήματα για την προστασία
0: των. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
3: Των ελευθεριών του τύπου.
0: Ωραία.
3: Των ελευθεριών του τύπου, της ελευθερίας του λόγου, της προστασίας των δημοσιογράφων. Συνεχίζουμε μια προσπάθεια την οποία η προηγούμενη διοίκηση με τον Τζίμπου Μέλα και εμάς έχουμε φέρει στον ΟΗΕ. Προσπαθούμε να έχουμε ένα ψήφισμα από τον ΟΗΕ για την προστασία των δημοσιογράφων σε όλο τον κόσμο. Αρκεί να πω στους ακροατές μας ότι μόνο πέρυσι, το 2025, έχουν σκοτωθεί 125 δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο. Οι δημοσιογράφοι είναι φυλακισμένοι, άρα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Αυτούς πρέπει να προστατέψουμε, αυτούς προστατεύουμε. Αυτή τη μάχη δίνουμε.
0: Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα το που κάνουμε να συζητήσουμε μια φορά ξεχωριστά με την άνεση του χρόνου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πυλώνας της δημοκρατίας το λειτουργήμά μας, δεν είναι μόνο δουλειά για να ζούμε εμείς και τα λοιπά. Γιατί η Deutsche Welle, εκεί οι συνάδελφοι από τη Διεθνή Ομοσπονδία θα πάρουν καμιά πρωτοβουλία, θα στείλουν τίποτα επιστολές πέρα από αυτό?
3: Έχουμε την πλήρη στήριξη των γερμανικών ενώσεων συντακτών.
0: Α, πολύ ωραία.
3: Η Γερμανίδα συνάδελφός μας πανέτυξε στο συνέδριο, το στηρίξαμε και εμείς από την πλευρά μας. Θα έχουμε ανακοίνωση για το σχετικό θέμα. Πώς υπέγραψαν τις επιστολές που έχουμε στείλει στη γερμανική κυβέρνηση και στο γερμανικό Υπουργείο Πολιτισμού. Και έχουμε ένα full support από τους συναδέλφους μας από όλο τον κόσμο.
0: Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις για να τις μοιραστούμε, να τις κοινοποιήσουμε και να τις κοινωνήσουμε στους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Λοιπόν. Πεταχτήκαμε μέχρι το Παρίσι για να μιλήσουμε για τη Γερμανία. Φτάσαμε στο τέλος. Ζητώ συγγνώμη από τον Σπύρο, τον Ιωάννη, τον Γιώργο, την Κέλλη και ό,τι άλλα τώρα δεν προλαβαίνω να τα δω μηνύματα. Θα σας πω μόνο ότι η Σινέντο Κόνορ με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Nothing Compares to You, βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών τέτοια μέρα το 1990. Και τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δική σας συμμετοχή. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένες και συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και το Βαγγέλη Σαρίαρχη συντάκτη, γιατί δίνει τον τόνο εδώ της της έντασης, και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Πολύ ευρωπαϊκά, να ξέρετε. Να είστε καλά, γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι 5η, 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μηνύματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παρουσίασε τις 30 αλλαγές για το Σύνταγμα. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σε ήπιους τόνους μίλησαν οι περισσότεροι βουλευτές του κόμματος, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι αιχμές. Διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι 5 ώρες θα τσακωνόμασταν. Μπορούμε να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κλείσιμο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερα ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Ο κύριος Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την αίθουσα σύνταξης όπου έδωσε την ευχή του στους εργαζόμενους, ενώ τόνισε πως ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός. Είναι πηγή έμπνευσης η επίσκεψή σας στην ΕΡΤ, δήλωσε ο πρόεδρος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΡΤ. Ο κύριος Βαρθολομαίος εγκαινίασε το ΕΡΤ Κόσμος, το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, τονίζοντας πως η ελληνική γλώσσα αποτελεί διαχρονικό φορέα πολιτισμού και οικουμενικών αξιών. Συμφωνία για σταδιακό άνοιγμα του Ορμούς εντός ορών, αναφέρει η αραβική τηλεόραση. Σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με το Fox News. Επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό σε μια προσπάθεια εξομάλυσης των σχέσεων του Προέδρου Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα. Αν ήταν να γυρίσει το παιδί του πίσω, ας σκότωνε τον γιο μου, τα λόγια του πατέρα του Νικήτα στην κηδεία. Και νέο σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε με ηλεκτρικό πατίνι. 12χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, ύστερα από τροχαίο στον Ασπρόπυργο. Και τέλος, συναγερμός για τα κρούσματα του Χάντα Ιού. Και θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας από τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου παρουσίασε τους άξονες των προτάσεων του κυβερνώντος κόμματος για την αναθεώρηση του συντάγματος, με τη λειτουργία του κράτους και την ποινική αντιμετώπιση υπουργών και βουλευτών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Πρωθυπουργός έκλεισε κάθε χαραμάδα εσωστρέφειας, ξεχωρίζοντάς την από τον προβληματισμό, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα τη φωνή των πολιτών και τόνισε ότι η φανέλα θα πρέπει να ιδρώσει εν ώψη εθνικών εκλογών.
2: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
1: Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και όλοι μαζί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο που παρακολούθησε τη συνεδρίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, Άγη, για την συνταγματική αναθεώρηση. 6 ώρες με πολλά μηνύματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα για μένα. Πολλά, όπως είπες και εσύ, προς όλες κατευθύνσεις είναι τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μάλιστα, ξεκινώντας και την ομιλία του, αναφερόμενος στον πόλεμο και τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα των πολιτών, προειδοποίησε ουσιαστικά πως όσα συζητούν οι βουλευτές θα πρέπει να έχουν ανταπόκριση και με τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και με τη ζωή των ανθρώπων. Σημείωσε πως θα δοθεί ο λόγος σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, έχοντας όμως επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας, ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα ξεκινώντας την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά θα πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν ειδικά την ακρίβεια και αναζητούν λύσεις και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία. Προσδιορίσε δε την ανάγκη να μιλάμε πάντα στη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες με μια εσωτερική συζήτηση. Ζήτησε δε από τους βουλευτές να είναι ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που τους ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας την μίζερη, όπως είπε, εσωστρέφεια. Μάλιστα, τόνισε πως ο προβληματισμός διαφέρει από την εσωστρέφεια και εκεί υπάρχει μια κόκκινη γραμμή την οποία οφείλει να μην περνά κανείς. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε πάντως πως 7 χρόνια στην κυβέρνηση είναι λογικό να δίνονται αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Την ίδια στιγμή υπογράμμισε πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Η παράταξή μας, είπε, έχει ακόμα πάρα πολλά να κάνει για την Ελλάδα το 2030, όπως την οραματιζόμαστε, με αιχμή βέβαια τη συνταγματική αναθεώρηση, τα βασικά άρθρα, τα 30 άρθρα, τη οποία παρουσιάστηκαν σήμερα στους βουλευτές, με αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ταυτοστικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.
1: Έδωσε στον καμβά, τον σκελετό αυτής της ομιλίας, τα βασικότερα σημεία. Να ακούσουμε, Άγιε, όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που τόνισε ότι η Βουλή δεν θα γίνει διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, με αναφορά και στον Γιώργο Μιλωνάκη.
2: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Θα αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος. Και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.

0: τραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
1: Επιχείρηση, θα λέγαμε, συσπήρωσης της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και τόνωσης του ηθικού των βουλευτών. Επιστροφή και πάλι στον Άγη Βαγιάνο. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ή να δούμε την επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Μητσοτάκης στο ΠΑΣΟΚ.
2: Και λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τις συνταγματικές προβλέψεις που υπάρχουν από τη Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο εκλογής ακόμα και των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, έδειξε τα μέλη του στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως ανέθεψε ουσιαστικά μια καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν φτάσει η κυβέρνηση για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σε αντιπαράθεση με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ανάλογα καρφιά είχε ρίξει για το θέμα της ιδιωτικής ανώτατης παιδείας, ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά άλλαξε τη θέση του για λόγους μικροπολιτικής, κατηγορώντας κυρίως, όπως είπαμε, το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά της αντιπολίτευσης, πως δεν προτείνει τίποτα για τη συνταγματική αναθεώρηση, και αυτό γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι οι εκλογές αλλά και η πτώση της κυβέρνησης.
1: Να ακούσουμε, Άγη, σε αυτό το σημείο, τι είπε για την αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση, και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
1: Λοιπόν, Άγη, τον λόγο έλαβαν περισσότεροι από 45 βουλευτές και κάποιοι άσκησαν κριτική σε βάρος της Ευρωπαίας Εισαγγελέως αλλά και εναντίον γαλάζιων συναδέλφων τους. Υπήρξαν γερές αιχμές, ακόμα και για την φανέλα. Άφησε αιχμή ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν την υδρώνουν όλοι.
2: Ακριβώς. Υπήρχαν αυτές οι διαφοροποιήσεις στις τοποθετήσεις των βουλευτών. Ίσως εκείνοι που θα θεωρείται ότι ήταν περισσότερο αιχμηροί ήταν η ομιλία του κυρίου Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος ανέφερε πως δεν κυβερνά μία παράταξη μέσα από μελέτες. Το πρόγραμμα, είπε ο κ. Κατσανιώτης, το ψηφίζουν οι πολίτες και την ευθύνη την έχει συνολικά η πολιτική ηγεσία. Πρέπει να είναι καθαρό ποιο είναι το πολιτικό κέντρο που αποφασίζει, το οποίο είναι σαφέστατα, όπως είπε ο κ. Κατσανιώτης, ευθύνη του Πρωθυπουργού. Το επιτελικό κράτος έχει επιτυχίες, αλλά υποτιμήσαμε την πολιτική διάσταση ορισμένων επιλογών, σχολίασε ο κ. Γιάννης Οικονόμου. Αναφορά ανάλογη έκανε και ο κ. Μηταράκης, ενώ ο κ. Βορύδης υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι αποτελεί μια διαδικασία συντονισμού. Ο κ. Βορύδης, αναφερόμενος, όπως είπες και εσύ, αιχμές κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, αναφερόμενος σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τη συνταγματική αναθεώρηση, σημείωσε πως η συζήτηση αυτή έρχεται εν μέσω μιας βαθιάς αμφισβήτησης του ρόλου του βουλευτή, αμφισβήτηση που προκύπτει από την διαβίβαση 13 αβάσιμων και αστήρικτων κατηγοριών από τις πολιτικές τοποθετήσεις μιας ακτιβίστρια εισαγγελέως της κυρίας Κοβέση, ήταν η σχετική αναφορά του κ. Βορύδη. Ενώ, όπως είπες και εσύ, είχαμε αναφορές, χωρίς να κατονομαστεί κάποιος, από τον κ. Γεωργιάδη για τις θέσεις ορισμένων μελών της κυβέρνησης, τονίζοντας πως δεν υδρώνουν όλοι για τη φανέλα και πως κάποιοι αποφεύγουν συστηματικά τη δημόσια παρουσία. Μάλιστα, είπε πως κάποιος υπουργός θα έφερε και στη σελήνη για να μην βγει να μιλήσει αιχμές που θεωρείται πως ήταν για τον κύριο Δέντη, ο οποίος και σήμερα έλειπε από την κοινωνική ομάδα, βρίσκεται στην Πορτογαλία. Να τελειώσουμε με τις σχετικές αναφορές και από πλευράς του Πρωθυπουργού κατά το κλείσιμο των εργασιών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χαρακτήρισε ουσιαστικές και ευπρεπείς τις τοποθετήσεις των βουλευτών. Μάλιστα, είπε, διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσεκωνόμασταν. Σημείωσε δε πως στη μάχη των εκλογών, ακόμα και με διαφορετικές προσεγγίσεις, θα πάμε για το. Διαφορετικές προσεγγίσεις για το ποιοι θα ιδρώσουν περισσότερο την αγωνιστική φανέλα. Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί, όπως είπε. Υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν τον κυβερνητικό
1: Και
2: έργο.
1: Μίλησε για τρίτη θητεία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως είναι πολλά τα μηνύματα που εστάλησαν. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Άγη. Όμως έχουμε και αντιδράσεις. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και

0: Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει τις αντιδράσεις αυτές από τα κόμματα. Εχμηρό ήταν το σχόλιο και του ΠΑΣΟΚ. Ευγενία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνα. Όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σύσσωμε της αντιπολίτευσης από όλα τα κόμματα, τα οποία άσκησαν σκληρή κριτική, Θάνο, στον Πρωθυπουργό, αναφορικά με την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να τα δούμε όμως πιο αναλυτικά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για μια ομιλία του Πρωθυπουργού το πρωί στη Βουλή, που ήταν η προσωποποίηση, όπως είπε, του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένα, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κύριος Μητσοτάκης προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα ήδη έχει παραβιάσει. Αναφέρθηκε μάλιστα ο κύριος Τσουκαλάς στις υποθέσεις Καραμαλή, Τριαντόπουλου, Λιβανού, Αραμπατζή, τις οποίες έκλεισε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με συνοπτικές διαδικασίες. Σκοπός του κύριου Μητσοτάκη, αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικούπη, είναι να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση των σκανδάλων, διότι δεν γίνεται να πάει σε εκλογές με ανοιχτά θέματα στην δικαιοσύνη. Τώρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένο ο Σωκράτης Φάμελος, Θάνο, σχολιάζει πως ο κύριος Μητσοτάκης ξεκινά μια συζήτηση για αναθεώρηση του συντάγματος, όταν η κυβέρνησή του βαρύνεται με σωρία παραβάσεων του συντάγματος.
0: Ευγενία, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελος και επιστρέφουμε σε σένα.
2: Όταν η Βουλή δεν της επιτρέπεται να επιτελέσει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της, τα δικαιώματά της, όταν δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπουργούς αρχιοθετούνται, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να τολμάει να αναφερθεί σε παλαιοκομματισμό και τοξικότητα αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Για παλαιοκομματισμό μετά από όσα αποκαλύπτονται από τις δικογραφίες για ρουσφέτια και ενδεχομένως παράνομες πράξεις που πρέπει να ελεγχθούν υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ευγενία, ο λόγος και πάλι σε σένα.
1: Ναι, ευχαριστώ, Θάνο. Να σου πω για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα, το οποίο αναφέρει ότι οι προτάσεις του Πρωθυπουργού αποκαλύπτουν την πρόθεση της κυβέρνησης να εντείνει την αντιλαϊκή επίθεση και να στηρίξει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Από την Ελληνική Λύση τώρα, Θάνο, αναφέρουν ότι η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να αλλάξει την ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρόκειται να το σώσει από τα σκάνδαλα που έχει δημιουργήσει. Είναι αριστερά τον ότι η προωθούμενη από το καθεστώς Μητσοτάκη συνταγματική αναθεώρηση λειτουργεί μεν ως μια έσχατη προσπάθεια αλλαγή ατζέντας, παραμένει ωστόσο η αιχμή του δόρατος για την επιβολή αντιδραστικών στρατηγικών επιλογών. Και θα κλείσω με τη Νίκη, όπου αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει τον ελληνικό λαό ασύστολα. Είναι γελασμένος. Αυτά από την αντιπολίτευση, Θάνο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία Λούζου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τον Κώστα Καραμανλή και τις πληροφορίες που θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη εβδομάδα.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Σας καλωσορίζουμε. Αληθώς ο Κύριος. Μεγάλη μας τιμή.
6: Είστε τόσο αγαπητός εδώ. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι, το προσωπικό που τους τιμάτε με την επίσκεψή σας.

0: Στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ΕΡΤ, θα πάμε τώρα. Ο Παναγιώτατος έφτασε στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, όπου τον υποδέχθηκε με θέρμη ο πρόεδρος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος και τον ξενάγησε μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου. Ο πνευματικός ηγέτης, μέσα σε μια κρίσιμη για τον κόσμο μας συγκυρία, ανέδειξε τις αξίες της ειρήνης, της ενότητας, της αγάπης, ενώ αναφέρθηκε στο πολύτιμο έργο της ΕΡΤ και των εργαζομένων της που γιορτάζουν 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Παράλληλα, η επίσκεψη είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα εξαιτίας και των εγγενείων του ΕΡΤ Κόσμος, το οποίο εκθίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατώντας μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ το κουμπί που ενεργοποίησε το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Έστειλε μήνυμα στους δημοσιογράφους στην αίθουσα σύνταξης και απευθύνθηκε ζωντανά από το στούντιο του ραδιοφώνου στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε ιδιαίτερα για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου και την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας την ανάγκη σωστής χρήσης της ελληνικής γλώσσας.
1: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ που οφείλουν όλοι. Οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
0: Με τη φράση «Καλώς ήλθατε στο σπίτι σας», καλωσόρισε τον Παναγιώτατο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, συνδέοντας την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 ετών στον οικουμενικό θρόνο.
2: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον οικουμενικό θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγό στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
0: Συνδεόμαστε με την Ελίνα Κολίβα που παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη για να μας ενημερώσει σχετικά. Ελίνα, καλησπέρα. Μια ιστορική επίσκεψη με ουσία, σημειολογία αλλά και ευχές.
3: Έτσι ακριβώς, Σάνο, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση υποδεχθήκαμε σήμερα με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει το διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο υποδέχθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Και ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο της δεκαετίας του 1930. Όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις και ήταν αρκετά συγκινημένος. Από το στούντιο ΣΕ, ο Παναγιώτατος εγγενίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι είναι ένα κανάλι για την παγκόσμιο κανάλι που θα μπορούν να το παρακολουθούν.

0: ακολουθούν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ και ο διευθύνων σύμβουλος αλλά και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη της Ορθοδοξίας. Σας καλωσορίζω στο σπίτι σας, είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης Βασίλης Τομόπουλος τον ξενάγησε στην αίθουσα σύνταξης με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας να τονίζει ότι ο δημοσιογράφος είναι ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης και έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη να είναι σωστός, να είναι δίκαιος και να είναι αντικειμενικός. Ενώ θύμισε στην ομιλία του ότι όλοι όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας θα πρέπει να χρησιμοποιούν σωστά την ελληνική γλώσσα.
1: Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης, το ακούσατε ήδη, κήρυξε την έναρξη της εκπομπής του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης.
2: Το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
1: Μας το έλεγε νωρίτερα η Ελίνα, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, δώρησε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ένα ραδιόφωνο αντίκα, το οποίο, όπως είπε, τον συγκίνησε, θυμίζοντάς του τα παιδικά του χρόνια.
3: Ένα παλαιό ραδιόφωνο της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ, τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά πρόγραμμα.
4: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας με συγκινεί όλους ιδιαίτερους, γιατί ο Μαργαρίτης, ο πατέρας μου, που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα. Και έτσι ωρίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
1: Κάπως όριμος, ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ξεναγήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο στην αίθουσα σύνταξης του ΕΡΤ News.
4: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται, με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα, και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινή γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εστίασε πολύ στο ζήτημα της ελληνικής γλώσσας. Ιδιαιτέρως τώρα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, όπου δίπλα στην Έλενα Καραγιάννη έστειλε μήνυμα αγάπης, ενότητας, συμφιλίωσης και δικαιοσύνης προς όλο τον κόσμο.
4: Αγαπητοί ακροατέ, σας ομιλεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης και έχει την τιμή και τη χαρά να μεταφέρει προς όλους σας τη στοργή και την ευλογία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίον επί 17 και πλέον συναπτούς αιώνες, από την Κωνσταντινούπολη, από το ιερό μας κέντρο, όπως το ονομάζουμε το Πατριαρχείο, συνεχίζει αδιάκοπα να στέλνει μηνύματα αγάπης, ενότητος, συμφιλίωσης, καταλλαγής, ελευθερίας, δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο. Απευθυνόμαστε όχι μόνον προς τους Έλληνας ή προς τους ελληνοφόνους, αλλά προς όλο τον κόσμο, τα ορθόδοξα πιστά μέλη της μεγάλης οικογένειας του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανά την Οικουμένη, αλλά και προς τους άλλων εθνικών καταβολών και πολιτισμικών προελεύσεων χριστιανούς μας.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αμέσως μετά το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο. Την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο δύσκολο αγώνα της εξέφρασε ο Παναγιώτατος κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας από την πλευρά του τόνισε ότι η προσφορά και η στάση του Οικουμενικού Πατριάρχη είναι το παράδειγμά του για εκατομμύρια πιστούς και ότι η προσφορά του είναι ανεκτίμητη. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, επιπλέον νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, παρέθεσε γεύμα προς τιμή του Πατριάρχη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Καλησπέρα, Κατερίνα.
0: Καλησπέρα σας. Πρέπει να σας πω ότι αργά το απόγευμα ολοκληρώθηκε το επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών στον Οικουμενικό Πατριάρχη και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του γεύματος συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του Οικουμενικού Θρόνου, ενώ επαναβεβαιώθηκε η απόλυτη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στον Οικουμενικό Πατριάρχη, καθώς και στις πρωτοβουλίες του νωρίτερα, όπως προανέφερες, Θάνο, όντως, αμέσως μετά το ραδιομέγαρο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Παναγιώτατος, ήρθε στον Προεδρικό Μέγαρο, όπου ήταν μια θερμή υποδοχή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλη, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη προσφορά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και στον Ελληνισμό, αλλά και στην Οικουμένη, για το παράδειγμα που έχει δώσει σε εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο. Επίσης αναφέρθηκε ότι η ελληνική πολιτεία με αγωνία παρακολουθεί τις προσπάθειές του να ξεπεράσει δυσκολίες και προβλήματα που τα καταφέρνει με σθένο, και βεβαίως επανεβεβαίωσε την απόλυτη στήριξή του στο έργο του. Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη συνεισφορά της ελληνικής πολιτείας. Επίσης έκανε λόγο λόγο για τις προκλήσεις και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ορθοδοξία, για το ρήγμα, για το διχασμό που έχουμε τελευταία εξαιτίας της τάσεως συγκεκριμένων άλλων αρχιεπισκόπων, το οποίο δημιουργήσαν ρήγμα στην Ορθοδοξία, για τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και βεβαίως εξέφρασε την ικανοποίησή του και την απόλυτη στήριξη που έχει από την Ελλάδα.
1: Δεν θα ρωτήσω για ποιον χτυπάει η καμπάνα, είναι πολύ καθαρό.
0: Ονομαστικά μπορώ να σας πω.
1: Το είπε ονομαστικά.
0: Βεβαίως αναφέρθηκε στις προσπάθειες του αδελφού, όπως ανέφερε, από τη Ρωσία, που και για τους Σλάβους που έχουν διχάσει, που προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να διχάσουν την Ορθοδοξία, και βεβαίως επεσήμανε για άλλη μια φορά τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για ενότητα απέναντι σε αυτό το πρόβλημα.
1: Ούτως ή άλλως και χωρίς το όνομα ήταν τόσο καθαρό αυτό που μας είπες. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Τασούλα και του Οικουμενικού Πατριάρχη.
6: Εκπροσωπείτε ένα θεσμό τεράστιας ακτινοβολίας, καθώς είστε ο πνευματικός ηγέτης εκατομμυρίων Ορθοδόξων χριστιανών που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Και επιτρέψτε μου επιπλέον να εκφράσω τον απεριόριστο και πολύ μεγάλο σεβασμό που τρέφει σε εσάς και στον Οικουμενικό Θρόνο η ελληνική πολιτεία, η οποία παρακολουθεί πάντα με ενδιαφέρον, με αγωνία και με σύναρση τις προσπάθειές σας.
7: Δεν είναι πάντοτε εύκολη η διακονία του Πατριαρχείου από αιώνων έδρα του στο φανάρι στην Κωνσταντινούπολη. Αντιμετωπίζουμε πειρασμούς, προκλήσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας κατά συνείδηση, πάντοτε με την υποστήριξη της εντύμου ελληνικής πολιτείας, προς την οποία με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας μεταφέρω την ευγνωμοσύνη και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας.
1: Να συντονιστούμε τώρα με την πηξίδα του κόσμου και να μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην πρόταση 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, και δεν είναι η πρώτη φορά, δηλώνει αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αν δεν συμβεί, οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς σε μεγαλύτερη κλίμακα και με μεγαλύτερη ένταση. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε αναλυτικά σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Καλησπέρα, Δέσποινα. Αλήθεια, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε?
8: Σήμερα τοποθετείτο χρονικά η απάντηση της Τεχεράνης, λοιπόν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είπε στο πρακτορείο Ίρνα ότι ακόμα δεν έχει καταλήξει επί της πρότασης και ότι δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, η μονοσέλιδη αμερικανική πρόταση, να θυμίσουμε ότι προβλέπει την λήξη του πολέμου, την έναρξη περίοδου διαπραγματεύσεων διάρκειας 30 ημερών, και αυτό γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι αυτό το μνημόνιο, το εσωτερικό μνημόνιο το οποίο θα υπογράψουν. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και κάποια ανακούφιση στις κυρώσεις, και η δεύτερη φάση, η οποία θα διαρκέσει 30 μέρες, εκεί θα γίνουν οι συζητήσεις για την επίλυση του πυρηνικού ζητήματος και καθώς και των κυρώσεων. Λοιπόν, νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αραξή, μίλησε με τον Πακιστανό ομόλογό του, τον κύριο Ντάρ, και μάλιστα συζήτησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τις περιφερειακές εξελίξεις, δίνοντας έμφαση στη διπλωματία και στην περιφερειακή συνεργασία για την αποτροπή της κλιμάκωσης. Φυσικά θα υπήρξε στο αντικείμενο και η πρόταση, στη συζήτησή τους και η πρόταση. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν μίλησε με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ πάλι για τις περιφερειακές εξελίξεις. Σήμερα είχαμε και τη συνάντηση, μάλλον δόθηκε στη δημοσιότητα η είδηση για τη συνάντηση του κυρίου Πεζεσκιάν, του Προέδρου του Ιράν,
1: με τον
8: ακριβώς.
1: Δεν είδαμε κάποια πλάνα.
8: Όχι, δεν είδαμε τίποτα. Απλά αναφέρθηκε η παρουσία του ως παρουσία. Να σου πω όμως ότι το Υπουργείο, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, ανακοίνωσε νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν προς τους Ιρακινούς αξιωματούχους και εταιρείες για τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη.
1: Ναι.
8: Βέβαια, εδώ, ενώ γίνονται όλες αυτές, υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα στο διπλωματικό επίπεδο, στο Μαϊάμι, οι Αμερικανοί Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντώνται με τον Ουκρανό διαπραγματευτή.
1: Ναι.
8: Αυτό δεν...
1: Εκπέμπονται αντιφατικά μηνύματα.
8: Ακριβώς.
1: Εδώ και πολλές μέρες. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, ισχυρίζεται ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα. Όπως πολύ σωστά όμως είπες, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Περιμένουμε να δούμε. Μακάρι, οι αγορές από ό,τι φαίνεται δίνουν ένα στίγμα αισιόδοξο.
8: Θα σου και, πω, να σου πω όμως
1: και να ολοκληρώσουμε με αυτό για να πάμε να δούμε
8: ένα
1: τι
8: τελευταίο,
1: γίνεται με τις
8: αγορές. Μόνο ένα τελευταίο, σύμφωνα με την Washington Post, βάσει της απόρριτης έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να επιβιώσει του ναυτικού αποκλεισμού για 3 έως 4 μήνες μέχρι να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα οικονομικά. Αυτό και μόνο λέει πολλά.
1: Καλά. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, γιατί πρέπει να διαχωρίσουμε και δεν είναι εύκολο σε αυτή τη φάση της κρίσης ποια γεγονότα που έρχονται είναι αληθινά, είναι αλήθεια και ποια δεν είναι, χρειάζονται ισχυρά φίλτρα ούτως ή άλλως σε τέτοιες περιπτώσεις. Με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να δούμε τι συμβαίνει και στις αγορές των καυσίμων, με το πετρέλαιο τις τελευταίες ώρες να υποχωρεί. Η έστω και συγκρατημένη αισιοδοξία για ειρήνη και η προσωρινή πάυση της βοήθειας σε ακινητοποιημένα πλοία στο στενό του Ορμούς φαίνεται να μείωσαν τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό. Πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δερμετζιάν για να μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλησπέρα. Το Brent κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και αλήθεια, πότε περιμένουμε να αποτυπωθεί αυτή η μείωση και στις τιμές χονδρικής και στην εγχώρια αγορά καυσίμων και πολύ απλά να σου το πω και στην Αγγλία. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, μην βιαζόμαστε, Θάνο. Πριν από λίγο. Μόλις που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Ανέβηκε πάλι.
9: Ανέβηκε πάλι, ξεκίνησε από 97,5 δολάρια σήμερα και τώρα μόλις ήταν στα 100 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες και εσύ, οι αγορές δείχνουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία με πολύ μεγάλη ανησυχία ωστόσο. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα σήματα που δείχνουν και διαμηνύουν θεσμικοί παίκτες. Mm-hmm. Είχαμε χτες τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εύρων να λέει πως και οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, που υποθέτει πως έχουν κερδίσει πολύ από το ότι έχουν πλέον και πολύ μεγαλύτερη πελατεία, έχουν αυξήσει τον Απρίλιο τις εξαγωγές τους κατά 35%, έχουν φτάσει στο όριό τους. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνουν και άλλες επενδύσεις που θέλει χρόνο, να αυξήσουν την παραγωγή τους πέρα από οριακά 1-2%, ενώ αυξάνουν τις εξαγωγές για να καλύψουν την τρύπα που άφησαν οι χώρες του κόλπου, που δεν μπορούν να διακινήσουν το πετρέλαιό τους. Ακόμα μιλάμε για μείον 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Προσπαθούν λοιπόν να καλύψουν λίγο αυτό κενό, τρώγοντας και από τα έτοιμα, τρώγοντας από στρατηγικά αποθέματα που πλησιάζουν χαμηλό οκταετίας. Και επίσης εξαντλούν και τα εγχώρια αποθέματα, με αποτέλεσμα η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχει ανέβει 30% από ό,τι ήταν 2,5 μήνες πριν. Αυτό σημαίνει ότι φτάνει σε ένα σημείο ώστε να καταστρέφεται και η ζήτηση. Κάτι που δεν το θέλουν. Έχουμε σήματα και από την Goldman Sachs, η οποία είπε... Προσέξτε, τα στρατηγικά αποθέματα πλέον έχουν αρχίσει και μειώνονται σε πολύ επικίνδυνο βαθμό και είναι σαν όλοι οι παίκτες να λένε και στην αμερικανική διοίκηση το ότι τώρα είναι η στιγμή, μην το καθυστερήσετε παραπάνω. Κατά τα άλλα, στην Αγγλία περιμένουμε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, μικρές μικρές θα το δούμε, μικρές πάντα είναι, είναι της τάξης των 2 λεπτών. Mm-hmm. Μειώσεις σε όλα τα καύσιμα από αύριο, αυτό από αύριο θα αρχίσουμε να το βλέπουμε στα πρατήρια, εξαρτάται και από το πότε θα γίνει η τροφοδοσία τους. Αυτή τη στιγμή πάντως τα καύσιμα είναι πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβη πανελλαδικά, είναι κοντά στο 2,1 δηλαδή, 2,09, ενώ το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση είναι στο 1,88-1,9.
1: Μαρίνα, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσω. Και στην εγχώρια αγορά, λίγο πάνω, όπως είπε η Μαρίνα Δερμετζιάν, από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται κοντά στο 1,90. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλάδας, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για τον Μάιο.
10: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος, mm-hmm, για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
11: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
10: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
1: Αυτά είπε ο κύριος Κιούσης στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Διαβάζω τώρα στο earthnews.gr ότι αν οι Ιρανοί δεν συμφωνήσουν τώρα, θα συμφωνήσουν στο μέλλον. Αυτά είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος. Τώρα τι σημαίνει αυτό, θα συμφωνήσουν στο μέλλον? Γι' αυτό λέγαμε ότι τα μηνύματα που εκπέμπονται είναι αντιφατικά. Και μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
12: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο Όμηρος των Φαντς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα Φαντς, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
1: Περιοδία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους ενώ επισκέφθηκε και την έκθεση για τον Μάη του 36 στην πόλη. Ακούμε ένα απόσπασμα.
13: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην είδηση που έχει παγώσει τόσο την Κρήτη όσο και όλη τη χώρα. Ένεδρα θανάτου είχε στήσει ο 54χρονος, τον 20χρονο Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης που στην κυριολεξία άδειασε το όπλο του στον νεαρό αντιμετωπίζει σωρία κατηγοριών, κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή του φωνικού, όπως μάλιστα έγινε γνωστό από το 2023 το θύμα δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Νωρίτερα σήμερα κηδεύτηκε ο νεαρός νικήτας σε κλίμα Οδύνης στο χώνο Ρεθύνου, τόπο καταγωγής του. Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου κρατείται το ζευγάρι, το οποίο αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα για το έγκλημα το οποίο αποτέλεσε την κατάληξη μιας μακράς περίοδου απειλών, εντάσεων και καταγγελιών ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη στην Κρήτη για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Γιώργο, καλησπέρα. Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου κρατούνται ακόμη ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του.
14: Βεβαίως, προφανώς, και το πλέον πιθανότερο φάνο είναι κάτι που είδαμε και στην περίπτωση των Γοριζίων. Για λόγους ασφαλείας, αντί να μεταχθεί το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, να έρθουν εδώ οι δικαστικοί λειτουργοί, δηλαδή και ο εισαγγελέας αλλά και η τακτική ανακρίτρια, για να λάβουν τις απολογίες των κατηγορουμένων και για να πάρουν την απόφαση, την συνήθη. Βεβαίως δεν προδικάζουμε το έργο της δικαιοσύνης, αλλά είναι δεδομένο για τον δράστη, τον κατηγορούμενο, τον βασικό κατηγορούμενο, ότι θα προφυλακιστεί. Εκείνο που μένει να κρυθεί είναι η τύχη της συζύγου, η οποία κατηγορείται για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Βεβαίως πρόκειται για κακουργηματική κατηγορία, αλλά εξαρτάται από τα στοιχεία τα οποία θα συλλέξουν και την κρίση βάσει των ισχύων αυτών των δύο δικαστικών λειτουργών. Και το λέω τούτο γιατί θα είναι και η ίδια αλλά και ο δραστής υποστηρίζουν ότι την στιγμή της τέλεσης του εγκλήματος η σύζυγος προσπάθησε να τον αποτρέψει, φωνάζοντας του μην το κάνεις. Ωστόσο ο περίγυρος και η γειτονιά εκεί στη συγκεκριμένη συνοικία της Αμουδάρας στο Ηράκλειο δίνει αντίθετες μαρτυρίες ότι όλο αυτό το διάστημα η γυναίκα έπαιζε ένα αρνητικό ρόλο όσον αφορά την ψυχοσύνθεση του δράστη, η οποία και τον οδήγησε στο αποτρόπαιο, στο έγκλημα. Mm-hmm. Αυτά, ξαναλέω, είναι στην κρίση των δικαστικών λειτουργών. Το δεδομένο είναι, όπως είπες, ότι σε βάρος του δράστη εκκρεμούσαν και εκκρεμούν ακόμη τρεις δικογραφίες για επιθέσεις σε βάρος του θύματος. Είχε αποπειραθεί δηλαδή και άλλες τρεις φορές στο παρελθόν να του κάνει κακό. Η πιο σοβαρή ήταν αυτή του Δεκεμβρίου του 2024, όταν είχε χρησιμοποιήσει και πάλι το περιστροφό του. Το θύμα τότε είχε αρνηθεί να τον αναγνωρίσει, παρότι προφανέστατο τον ήξερε, ενώπιον των αστυνομικών αρχών. Τον είχε αναγνωρίσει, ωστόσο τον είχε καταγγείλει η αδελφή του και είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του. Η άρνηση του παιδιού τότε ήταν προφανώς για να υπάρξει κάποια καταλλαγή, κάποια συναλλαγή, κάποια συνδιαλλαγή, με την καλή έννοια, με τον σημερινό κατηγορούμενο, δεν τελεσφόρησε βέβαια αυτό. Η ηρωνία, αν θέλεις, είναι ότι αυτή που ήταν και πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις, με την φωνική, έχει οριστεί να εκδικαστεί στις 15 Ιανουαρίου. Βεβαίως, πλέον δεν έχει, θα εκδικαστεί ασφαλώς, αλλά δεν έχει κανένα νόημα, γιατί ο κατηγορούμενος πλέον δεν κατηγορείται απλώς για απόπειρα σωματικής βλάβης, αλλά για φόνο εκπρομελέτης και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Ούτως ή άλλως αναφέρθηκε στα Βορίζια. Υπήρξε το FBI της Κρήτης, αν υπήρξε. Διαρωτάται κανείς γιατί φτάσαμε και οδηγήθηκε αυτή η υπόθεση στο έγκλημα. Είναι μια τεράστια απορία με πολλά ενδεχομένως κενά στην υπόθεση. Θα τα κρίνει όλα αυτά όμως η δικαιοσύνη και οι αρχές. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά, αλλά υπάρχουν τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις της. Αυτό ποιος το είπε, το δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
15: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, με απόφαση της Αγγελικής Αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν?
1: Αφήστε τον ελεύθερο, είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης σε σχέση με την απόφαση της δικαιοσύνης. Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News.
16: Στην κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
1: Τώρα, ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 12χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Συγκεκριμένα, ο 12χρονος παραβίασε στόπ και το αγόρι εξφενδονίστηκε από τη σύγκρουση. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή για να μας μεταφέρει τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Καλησπέρα, Σπυριδούλα. Πώς είναι το παιδί, ποια είναι η κατάσταση της υγείας του?
17: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε το χειρουργείο που είχε το παιδί, το οποίο διήρκησε περίπου 3,5 ώρες. Χειρουργείο από τους θεράποντες ιατρούς για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε, ενώ προσπάθησαν να φροντίσουν και το σπασμένο του πλευρό και πόδι. Κάταγμα στο πλευρό, με συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, σύμφωνα με τους γιατρούς. Όμως ήταν με ένα επιτυχημένο χειρουργείο. Τώρα περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε πώς θα πάει, πώς θα κινηθεί η υγεία του.
1: Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Και οι ευχές όλων συνοδεύουν αυτό το 12χρονο παιδί. Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και την ανησυχία που εγείρει η υπόθεση με τον Χανταϊό. Καθησυχαστική, αλλά σε επιφυλακή η Κομισιόν. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι και πάλι εδώ στο στούντιο. Δέσποινα, καλησπέρα εκ νέου.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Το MV Χόντιους, λοιπόν, το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο μέχρι στιγμής βρίσκεται, ταξιδεύει από το πράσινο ακροτήρι στην Τενερίφη. Σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκτιμάται ότι η κατάσταση θα παραμείνει περιορισμένη εφόσον εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα δημόσιας υγείας. Ήταν ιδιαίτερα καθησυχαστικός. Δόθηκε μια συνέντευξη, στη Γενέβη, όπου ο Γενικός Διευθυντής είπε ότι το στέλεχος των Άνδεων, αυτό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό που έχουν διαπιστωθεί και που έχει διαπιστωθεί ως τα 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα, εντοπίζεται στη Λατινική Αμερική, δεδομένης της περίοδου επόασης του ιού που μπορεί να φτάσει ως και 6 εβδομάδες, είναι πιθανό να αναφερθούν περισσότερα κρούσματα. Να σου πω επίσης, Θάν, ότι η Αργεντινή έχει αποστείλει 2.500 διαγνωστικά kits σε εργαστήρια 5 χωρών. Έχει ενημερώσει ο Οργανισμός Υγείας στις 12 χώρες, των οποίων οι πολίτες αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από τις 22 ως στις 24 Απριλίου. Μάλιστα, η διαχειρίστρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι τότε 30 επιβάτες κατέβηκαν από εκεί. Τώρα, πάμε και στην Κομισιόν, η οποία είπε ότι ναι, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά η δημόσια υγεία, αλλά βρισκόμαστε σε αυξημένη επιφυλακή. Στη σημερινή ενημέρωση, λοιπόν, η εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν πολύ στενά την κατάσταση. Είναι σε συνεχή επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει ήδη αποστείλει ειδικό επιστήμονα πάνω στο πλοίο.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δέσποινα, για το ρεπορτάζ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Σημαντικό παιχνίδι σε 2 ώρες για την μπασκετική ΑΕΚ, καθώς παίζει στην Μπαταλώνα στην Ισπανία για το Final Four του Champions League του μπάσκετ, που αντιμετωπίζει τη Μάλαγα, και ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει στον τελικό τον μεθαυριανό Τενερίφη Ρήτας. Οπότε όλοι ελπίζουμε να είναι η ΑΕΚ στο τελικό. Παράλληλα, για το Europa League έχουμε 2 ημιτελικούς, Φράιμπουργκ Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ, ενώ για το Conference League Crystal Palace Σαχτάρ Ντόνετς και Στρασβούργο Βαγεκάνο, η ομάδα που απέκλεισε πριν από λίγες μέρες την ΑΕΚ.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Για τον καιρό μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά-βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουγκάλος. Σε μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών προσανατολίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, ωστόσο ακαθόδη ζητήματα παραμένουν άλυτα. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη εξετάζει πρόταση μια σελίδα που επικεντρώνεται στο τερματισμό του πολέμου, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς και την έναρξη 30 ημερών ευρύτερων διαπραγματεύσεων. Το NBC αποκάλυψε ότι το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία δεν ήρθε ως κίνηση καλής θέλης, αλλά αποφασίστηκε επειδή η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε την πρόσβαση στον αέριο χώρο της. Μήνυμα συστράτευσης και δουλειάς χωρίς ζώνες άνεσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε δε ότι όλοι, από υπουργούς μέχρι βουλευτές και στελέχη, πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Κάλεσε όσους διστάσουν να βγουν μπροστά να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, στην κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στις πρόσφατες δικογραφίες, το ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές του κόμματος, εστιάζοντας κυρίως σε παραλήψεις και συμπεριφορές. Αρκετή συζήτηση έγινε και για το επιτελικό κράτος, αλλά και τον ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελος. Αντί να απολογείται ο κ. Μητσοτάκης για το όργιο των πελατειακών σχέσεων, απογειώνει τη συγκάλυψη, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MF Hondius, στο οποίο έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι από χανταϊό, είναι ένας 70χρονος με τον οποίο έχει ήδη επικοινωνήσει ο ΕΟΔΗ. Ο άνδρας κατοικεί στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας να είναι έτοιμος να ακολουθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης που θα αποφασιστεί για τους επιβάτες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι η εστία του χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο και έχει στοιχήσει τη ζωή σε 3 ανθρώπους δεν συνιστά επί του παρόντος ούτε την αρχή μιας επιδημίας ούτε την αρχή μιας πανδημίας. Είναι ιδανική ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι η επενδύση στην έρευνα για παθογόνους παράγοντες όπως αυτός είναι ζωτική σημασίας, καθώς οι θεραπείες, τα τεστ ανίχνευσης και τα εμβόλια σώζουν ζωές, δήλωσε η Μαρία Βαν Κέρκοφ, που διευθύνει το τμήμα πρόληψης και προετοιμασίας για επιδημίες και πανδημίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί για την εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε και στη Φωνή της Ελλάδας και έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο πρόσκαιρα αυξημένες, ευνοείται μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική αναμένονται νεφώς και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Νεφώς με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά εδώ στο Earth News Radio, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8, που μετονομάστηκε σε Earth News Radio, και online ζωντανά ή και κατόπιν εορτής με την ησυχία σας, όπου και να βρίσκεστε, εδώ ή σε άλλη χώρα, μπορείτε να ακούτε την εκπομπή αυτήν αλλά και όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ από το ertecho.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα αρχίζει και απόψε η περιπέτεια μας.

η πρώτη είδηση της ημέρας και είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πλέον μύθος. Είναι ο Sir Richard Attenborough, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος έχει γυρίσει όλον τον κόσμο, έχει κινηματογραφήσει, έχει κάνει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ που υπάρχουν, από θάλασσες, από δάση, από τα άγρια και ήρεμα ζώα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έφερε κοντά σε εκείνα που θεωρούσαμε ότι ήταν πολύ μακρινά. Ο Sir Richard Attenborough σήμερα γίνεται 100 χρόνων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καθρέφτης, πάλι από το Earth News Radio θα πω, και κάπου τώρα αρχίζει η εκπομπή μας. Να συστηθούμε πρώτα. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην φροντίδα της παραγωγής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο Χριστός Μιχαηλίδης. Και η είδηση της ημέρας που ξεχωρίζει και αναδεικνύει ο καθρέφτης είναι και από χθες η διαφαινόμενη προθυμία του Ιράν να αποδεχτεί την πρόταση κατάπαυση του πυρός από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό το περιμένουμε. Μακάρι να είναι αληθινό και μακάρι να σταματήσει ο πόλεμος, ο οποίος έχει κοστίσει καταρχάς πάρα πολύ σε ανθρώπινες ζωές και ακόμα περισσότερο και στην οικονομία.

Στην εκπομπή μας σήμερα, σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον Κώστα Γιαννακίδη. Είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής. Λίγο μετά τις 8:30 θα έχουμε μαζί τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, διεθνολόγο, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής, και θα συζητήσουμε μαζί του για την Ευρώπη βεβαίως, με αφορμή όμως μία εκδήλωση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, σημειώστε το αν θέλετε, στις 6:30 το απόγευμα, στο Μέγαρο της ΕΣΥΕΑ, στην Οδό Ακαδημίας, θα παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Πέρα από τα στερεότυπα». Αναφέρεται στη νέα προοδευτική και ευρωπαϊκή πολιτική.

Εδώ είμαστε λοιπόν και χωρίς πολλά θα καλησπερίσω τον Κώστα Γιαννακίδη, συνάδελφό μου, δημοσιογράφο, φίλο, αρθρογραφή στα νέα και στο news247.gr.

σε αντάλλαγμα για το σταδιακό άνοιγμα των στενών του ορμού. Και τις επόμενες ώρες κιόλας θα γίνει η απελευθέρωση των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά. Βασικός μεσολαβητής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είπε ότι αναμένουμε σύντομα μία συμφωνία. Αυτό το λένε οι Πακιστανοί, οι οποίοι είναι διαμεσολαβητές. Θα υπάρξει, λέει, αργά ή γρήγορα. Το πότε είναι αυτό το αργά ή γρήγορα θα το δούμε, εδώ είμαστε. Να πούμε ξανά ότι η μονοσέλιδη πρόταση των ΗΠΑ επιδιώκει να κηρύξει το τέλος του πολέμου, ενεργοποιώντας παράλληλα μία περίοδο διαπραγματεύσεων 30 ημερών για την επίλυση σημείων τριβής. Ποια είναι αυτά τα σημεία τριβής? Τα πυρηνικά ζητήματα, τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και η ασφάλεια στα στενά του ορμού. Το ίδιο λέει και ο Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε, το λέγαμε και χθες, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Όμως, λίγο αργότερα, έλαβε μία εμπιστευτική ανάλυση των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών που ανέφερε ότι το Ιράν μπορεί να επιβιώσει 3 με 4 μήνες από τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών πριν αντιμετωπίσει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Η CIA με αυτή την έκθεση που παραδόθηκε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και την έφερε στο φως η Washington Post, διαπιστώνει ότι η Τεχεράνη διατηρεί σημαντικές δυνατότητες βαλιστικών πυράβλων, παρότι υπήρξαν οι εβδομάδες έντονων βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Επειδή έχουμε και τα ζητήματα με τους δασμούς και τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνομίλησαν εχθές ο Τραμπ με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Κομισιόν. Γύρω από το Ιράν, τα άλλα θα τα δούμε, της είπε ότι της ξεκαθάρισε, να το πω, ότι είμαστε απόλυτα ενωμένοι, ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει ποτέ πυρηνικά όπλα. Συμφωνήσαμε, λέει, ότι ένα καθεστώς που σκοτώνει τον ίδιο το λαό του δεν μπορεί να ελέγξει μία βόμβα που μπορεί να σκοτώσει εκατομμύρια. Υπάρχει μία σχετική, πώς να το πω τώρα, χαλαρότητα να το πω, μία σχετική ηρεμία να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι η δήλωση, δείχνει αυτή την χαλαρότητα, η δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι η ναυσιπλοεία θα επανέλθει στο φυσιολογικό στα στενά του ορμούς εάν τελειώσει ο πόλεμος και αν αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και αν αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις. Αναφερόμενο στο σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τον οποίο ζήτησε το Παχρέν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, ο Αραχτσί είπε ότι αγνοεί το σχέδιο ψηφίσματος την αιτία της τρέχουσας κατάστασης στο ορμούς και κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για χρήση βίας και επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Υπάρχει ένας λογαριασμός στο X που συνδέεται με το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Και αυτός ο λογαριασμός γράφει ότι θα εξασφαλιστεί ασφαλής και σταθερή δίωδος μέσω των στενών μετά την εξουδετέρωση των απειλών του εισβολέα. Το Ιράν έχει δημιουργήσει μια νέα κυβερνητική υπηρεσία για την έγκριση της διέλευσης και την ίσπραξη διωδίων από την ναυτιλία στα στενά του Ορμούς. Και αυτή η ίδρυση του οργανισμού τι έχει κάνει? Έχει εγείρει ανησυχίες για την ελευθερία της ναυσιπλοείας μέσω της βασικής πλωτής οδού. Αυτή η υπηρεσία ονομάζεται Αρχή Στενών του Περσικού Κόλπου. Τοποθετείται, λέει, ως η μόνη έγκυρη αρχή που χορηγεί άδεια σε πλοία που διέρχονται από το στενό. Και έχει στείλει, προσέξτε τώρα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία αίτηση για πλοία που επιδιώκουν διέλευση. Διότι εκατοντάδες πλοία παραμένουν παγιδευμένα στον Περσικό κόλπο. Δεν μπορούν να φτάσουν στη θάλασσα, διότι υπάρχει ιρανικός αποκλεισμός. Βέβαια, τις τελευταίες 24 ώρες δεν έχουν αναφερθεί νέα περιστατικά, λένε στα στενά του ορμούς, λένε οι ναυτιλιακές αρχές, διότι το Ιράν προχωρά στις προσπάθειες επισημοποίησης της εξουσίας του μέσω της κρίσιμης αυτής πλωτής οδού. Περιμένουμε κι εμείς να δούμε.

Έχουν περάσει τις τελευταίες 15 μέρες από το σημείο διέλευσης πάρα πολύ λίγα πλοία, τα εκατοντάδες που είναι παγιδευμένα. Λέει η υπηρεσία, η εταιρεία παρακολούθησης της ναυσιπλοείας, ότι είναι, πέρασαν 5 υγραεριοφόρα πλοία με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες τους. Φαντάζεστε τι γίνεται, παιδιά. Τι γίνεται. Το Fox News λέει ότι ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε στην Ίσο Κέσμη και στο Μπαντάρ Αμπάς. Αυτό ήρθε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες του Fox News. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα ζητήματα, που είναι ο ανώτατος ηγέτης, ο Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών λοιπόν του Ιράν λέει ότι ο ανώτατος ηγέτης διαχειρίζεται με σύνεση όλα τα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος. Και αν λέει δεν λυθεί η έγκρισή του, δεν γίνεται καμία ενέργεια. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ανώτατος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το 28 του Φλεβάρι που σκοτώθηκε ο πατέρας του, ο ανώτατος ηγέτης, ο Αλί Χαμενεΐ. Και από τότε επικοινωνεί μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων, οι οποίες δηλώσεις δημοσιεύονται στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε τι κατάσταση βρίσκεται, πού βρίσκεται και όλα τα σχετικά, δεν το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε μόνο ότι, από ό,τι μας λένε οι Ιρανοί, ότι αν δεν συμφωνήσει και αν δεν δώσει την έγκρισή του, δεν συμβαίνει τίποτα και δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί, ενώ είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τώρα, τι είναι αλήθεια, τι δεν είναι, ποιος να ξέρει. Θα δοθεί τώρα τα ξημερώματα η πρόταση, η απάντηση του Ιράν στους Αμερικανούς μέσω του Πακιστάν, ξαναλέω. Τι θα λέει αυτή η πρόταση. Πάντως, έχω να σας πω ότι η όποια ιρανική απάντηση φτάσει σε Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, δεν το ξεχνάμε παρακαλώ, πρέπει να έχει, λέει, αναφορά και στο πυρηνικό πρόγραμμα. Και αυτό το λένε και το λέει ο Τραμπ και το λέει και ο Νετανιάχου, οι οποίοι έχουν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Στο Ισραήλ, λέει, μαθαίνουν και την παραμικρή εξέλιξη για όλες αυτές τις περίφημες διαπραγματεύσεις και δηλώνουν ότι κρατούν χαμηλές προσδοκίες για το τι θα φέρει αυτή η συμφωνία. Αν επιτευχθεί, λέει, η συμφωνία, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του από το Ιράν. Και επειδή έχουμε και το βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, λένε λοιπόν στο Ισραήλ με νόημα ότι μπορεί να τους αφορά εφόσον υπάρξει δεύτερος κύκλος επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Να πω όμως, εκτός από τις επιθέσεις που έχουν γίνει τώρα σε αυτά που λέει ο Αμερικανικός στρατός, ότι γίνονται στις πόλεις του Ιράν, έχουν τεθεί σε συναγερμό και έχει τεθεί σε συναγερμό η αεράμινα και στη Τεχεράνη και παντού. Μέσα σε όλα αυτά, για να μην τα ξεχνάμε, γιατί άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ξεχαστούμε. Υπάρχει, παιδιά, ένα αγκάθι τεράστιο που λέγεται Λίβανος. Και ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ανακοινώθηκε χθες και λένε ότι θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα. 2 μέρες θα είναι αυτός, λέει, ο γύρος των συνομιλιών. Αυτό σημαίνει τι, ότι οι αξιωματούχοι από τη Βηρυτό και την Ιερουσαλήμ θα συμμετάσχουν στις αντιπροσωπείες για τις συζητήσεις. Υπάρχει, υποτίθεται, εκεχηρία. Υποτίθεται, διότι τα πλήγματα των Ισραηλινών έχουν ενταθεί, ιδιαίτερα και στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου χθες σκοτώθηκε ο διοικητής της Ραντουάν, των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ. Και μετά από αυτή την ενέργεια, οι Ισραηλινοί λένε ότι περιμένουν αντίπεινα και βρίσκονται σε επιφυλακή.

Διότι το Ισραήλ προσπαθεί τώρα, τι γίνεται, να πετύχει όσους περισσότερους στόχους της οργάνωσης μπορεί αυτό το διάστημα. Και ο λόγος είναι, μάλλον, ότι προσπαθεί να προλάβει και τις διπλωματικές εξελίξεις, οι οποίες έχουν να κάνουν και με το Ιράν και το Λίβανο, ως μέρος της λύσης του προβλήματος. Αυτός ο κύκλος των διαπραγματεύσεων, ο καινούριος που θα ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα, 14 ή 15 του μήνα, δηλαδή πριν την λήξη της εκεχηρίας. 14 και 15 του μήνα ο Τραμπ πάει στην Κίνα. Αναμένομαι. Ακόμα έχουμε σήμερα 8. Αυτά τα χτυπήματα που λέμε στο Λίβανο και τα λοιπά, ο ΙΕ λέει ότι η κατάσταση είναι, έχει ξεπεράσει πια το οριακή. Είναι τραγική κατάσταση, είναι πάρα πολλοί νεκροί, 2.700 είναι από την αρχή των εχθροπραξιών, από την αρχή των εχθροπραξιών. Και παρακαλώ, δεν θα ήθελα να ξεχνάμε ποτέ τους εκτοπισμένους όταν δίνουν εντολή εκένωσης, λέει τάδε περιοχή, το τάδε χωριό, εγκαταλείψτε. Αυτοί οι άνθρωποι πού θα πάνε, πείτε μου εσείς. Γιατί έχουμε μείνει στο, πώς το λένε, στις ανταλλαγές πυρών, γιατί και η Χεσμολάχ στέλνει, εκτοξεύει πυράβλους και ντρόνους εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Όλα αυτά είναι, κάτω από όλα αυτά είναι άνθρωποι, έτσι, είναι άνθρωποι, άνθρωποι. Λοιπόν, ενώ είχαμε μια αισιοδοξία, ότι σχετική τέλος πάντων, ως το απόγευμα χθες, ένα αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, τώρα έχουμε μία ανησυχία πλέον για τις εξελίξεις. Α, δούμε πώς θα πάει αυτό όλο. Λοιπόν, είναι και μισή. Είναι. Για πάμε.

0: επειδή όταν έχουμε, όταν μιλάμε για στενά του ορμού, τι μας έρχεται στο νου?
1: Τρελαίο.
0: Και το γνωστό, με έντονη ανησυχία παρακολουθούν οι διεθνείς αγορές, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κτλ. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα χθες η διεθνή τιμή του πετρελαίου κινήθηκε οριακά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, διότι οι αγορές ξέρουν. Και οι αγορές φοβούνται νέα κλιμάκωση. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή. Η πίεση αποτυπώνεται ήδη στα ελληνικά πρατήρια καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,08 ευρώ ανά λίτρο. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις Κυκλάδες, διότι η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει ακόμη και τα 2,20 το λίτρο. Η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, που σημαίνει ότι επιβαρύνει σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Και πολίτες λένε ότι μόνο αναγκαίες μετακινήσεις, δουλειά, και αν είναι κάτι πολύ σοβαρό, σε γιατρό ας πούμε, υπάρχουν ξύλο, αλλά μεταχτυπάμε ξύλο δεν είναι το πρόβλημα. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παρατηριούχων, από την Παρασκευή, από αύριο, αναμένονται μικρές μειώσεις στις τιμές των διελιστηρίων. Που μπορεί να... γιατί υπάρχει και το... θα περάσει, ενδέχεται τέλος πάντων, να περάσει σταδιακά και στην αντλία. Και επίσης, υπάρχουν και οι μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες που λένε ότι δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος και πρέπει να αποκλιμακωθεί η κρίση. Και η παρέμβαση αυτή έρχεται τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει κατά 35% τις εξαγωγές τους, αλλά η παραγωγή, λέει, αδυνατεί να αυξηθεί σημαντικά, προκαλώντας έντονες πιέσεις στις τιμές των αμερικανικών καυσίμων, οι οποίες έχουν μέσα σε 2,5 μήνες ανέβει 30%. Και επίσης έρχεται η Goldman Sachs, τη θυμάστε, και προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου πλησιάζουν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 8 ετών.

Εκτιμάνε ότι τα διαθέσιμα αποθέματα επαρκούν πλέον μόλις, προσέξτε, για 101 ημέρες παγκόσμιας ζήτησης. Το είπε χθες, 100 μέρες τώρα είναι. Ακόμη πιο περιορισμένα εμφανίζονται τα αποθέματα προϊόντων διήλυσης, τα οποία επαρκούν μόλις για 45 ημέρες. Τι σημαίνει όλο αυτό? Ότι εντείνονται οι ανησυχίες για νέα ενεργειακή πίεση το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι, παιδιά, το διατάφτα. Και να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, είπαμε ότι συμφώνησαν, όπως είπε ο Τραμπ, οι Κομισιόν με τις ΗΠΑ, ότι δεν πρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν αργά το βράδυ χθες, η κυρία Φόντερ Λάιεν είχε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Συζήτησαν την κρίση στη Μέση Ανατολή, το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την πορεία συμφωνίας για το εμπόριο και τους δασμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Είπαμε ότι βρέθηκε στο επίκεντρο τα πυρηνικά κτλ. Αλλά και η πίεση της Ουάσιγκτον προς τις Βρυξέλλες για ταχύτερη εφαρμογή της αφιλεγόμενης εμπορικής συμφωνίας. Κυρία Φόντερ Λάιεν σε μια ανάρτηση ανέφερε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, επικεντρώθηκε στη Μέση Ανατολή και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενωμένες, ότι δεν πρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια ασφάλεια είναι υπερβολικά μεγάλοι. Άμα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβολικά μεγάλη. Λοιπόν, η πρόεδρος Κομισιόν πρόσθεσε ότι συζητήθηκε και η εφαρμογή της συμφωνίας για το εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών και οι δύο πλευρές, λέει, παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην υλοποίησή της. Σημειώνεται, λέει, καλή πρόοδος με ορίζοντα τη μείωση των δασμών ως τις αρχές Ιουλίου. 4 Ιουλίου είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία, αλλιώς θα ανεβάσουμε τους δασμούς. Αυτή λοιπόν στις αρχές Ιουλίου η προθεσμία είναι η προθεσμία κλειδί για να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση στο εμπορικό μέτωπο. Αυτή είναι η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Έχουμε ανάρτηση για τον Τραμπ, ο οποίος μίλησε για σπουδαία τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύτως ο καημός του που είναι η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Χαρακτήρισε το καθεστώς Τεχεράνης ανίκανο να ελέγξει μια βόμβα που μπορεί να σκοτώσει εκατομμύρια. Και επανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος το αφήγημα της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας που επετέφθη στο Τένμπερι της Σκωτίας, την οποία περιγράφει ως τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία όλων των εποχών. Περιμένει, λέει, υπομονετικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τη δέσμευσή της για περιορισμό των δασμών. Διότι, λέει, βάσει της συμφωνίας, οι ευρωπαϊκοί δασμοί σε μια σειρά αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων θα πρέπει να μειωθούν σταδιακά έως και το μηδέν. Και προειδοποίησε μάλιστα ότι έχει δώσει στις Βρυξέλλες προθεσμία μέχρι τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ 4 Ιουλίου. Διαφορετικά, λέει, οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα αυξηθούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Οπότε εντυπωσιαζόμαστε, όχι. Εκπλησόμεθα, όχι. Διότι αυτή είναι η σκληρή εμπορική γραμμή που ακολουθεί από την έναρξη της δεύτερης θητείας του. Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία, η χθεσινή, ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον έχει ήδη ανακοινώσει στοχευμένες άρσεις δασμών, όπως στην περίπτωση με τα βρετανικά ουίσκι. Είχε πάει και ο Κάρολος ως κίνηση καλής θέλησης. Είχε πάει στην Αμερική, το θυμόμαστε, έτσι, ο βασιλιάς Κάρολος. Αλλά ταυτόχρονα απειλεί με γενικευμένες αυξήσεις 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και σε άλλες εξαγωγές. Τώρα θα μου πείτε, πριν τη συνομιλία, η πρόεδρος της Κομισιόν είχε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για κάθε σενάριο σε περίπτωση που επιβληθούν μονομερώς νέοι αμερικανικοί δασμοί. Σκληρή, λέει, αλλά διαλλακτική γραμμή. Τέλος πάντων, παρά την αισιόδοξη ρητορική και από τις δύο πλευρές, η εφαρμογή της συμφωνίας για το εμπόριο παραμένει πολιτικά αμφιλεγόμενη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πολλά κράτη θεωρούν ότι η συμφωνία του 25 ευνοεί δυσανάλογα τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας μόνιμο δασμό 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά εξαγωγικά προϊόντα προς την αμερικανική αγορά.
8 Μαΐου έχουμε, μέχρι 4 Ιουλίου κάτι μπορεί να γίνει καλό, ξέρω εγώ, να αποφασιστεί. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε το επόμενο, και εδώ είμαστε.

Εχθές ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συνάντησε τον Πάπα στο Βατικανό. Το Βατικανό, λέει, οι Αμερικανοί ζητήσανε την συνάντηση αυτή. Έτσι, τον είδε τέλος πάντων, συζήτησε με τον Ποντίφικα, ο Μάρκο Ρούμπιο, για τη Μέση Ανατολή και ζητήματα διεθνούς πολιτικής. Κινούμε ενδιαφέροντος στο δυτικό ημισφαίριο. Έτσι. Και το State Department ανακοίνωσε ότι η συνάντηση υπογράμμισε τη στενή σχέση μεταξύ ΗΠΑ και της Αγίας Έδρας, καθώς και την κοινή δέσμευσή τους για την πρόθεση της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο Ρούμπιο έγινε δεκτός από τον ομόλογό του στην Αγία Έδρα, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν. 2,5 ώρες ήταν η συνάντηση αυτή, βεβαίως. Και ο Παρολίν και ο Ρούμπιο συζήτησαν επίσης τις προσπάθειες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Ο Ιταλός καρδινάλιος είχε δηλώσει την παραμονή της επίσκεψης, προχθές δηλαδή, ότι θα συζητούσε με τον Αμερικανό απεσταλμένο όλα τα καυτά ζητήματα της διεθνούς πολιτικής, όπως η Λατινική Αμερική και η Κούβα. Ο Ρούμπιο είναι καθολικός κουβανικής καταγωγής. Έτσι. Πέντε αυτή η περίπτωση. Η οποία στην Κούβα η κατάσταση είναι τραγική. Με τον αποκλεισμό είναι τραγική. Δηλαδή ούτε τα βασικά δεν μπορούν, στα βασικά δεν μπορούν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν. Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις συμμετοπικές επιθέσεις του Τραμπ κατά του Ποντίφικα, ο οποίος Τραμπ είχε πει ότι ο Ποντίφικας νομίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και το κατηγόρησε τον Πάπα λέοντα ότι θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς, εκφράζοντας, λέει, την αντίθεσή του σε αυτόν τον πόλεμο. Ο οποίος ο Πάπας είχε πει ότι απευθυνεί μήνυμα ειρήνης, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Δεν αναφέρθηκε, η αλήθεια είναι αυτή. Εν αυτή η περίπτωση. Εντάξει. Δεν το ξέρω αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου το πεις εσύ που ήσουν παρόν στη συνάντηση. Αν δεν είστε μπροστά, μην παίρνετε ορκό για τίποτα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν στις επιθέσεις του Τραμπ για τον Γιώργο, γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Ο γραμματέας λοιπόν του Βατικανού είχε σχολιάσει ότι ο Πάπας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και ότι το να του επιτίθενται με αυτόν τον τρόπο του είναι τουλάχιστον, λέει, παράξενο. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ένας αναπόφευκτος συνομιλητής. Για να ξέρουμε πώς γίνονται οι αναπαραστάσεις των γεγονότων, αυτό το κάνει το πρακτορείο ειδήσεων, το Ital Press. Ο Πάπας, λέον, φέρεται να απάντησε στις δικαιολογίες που εξέφρασε ο Ρούμπιο, γι' αυτό πήγε, με ένα πλατή χαμόγελο και μία ατάκα στην αμερικανική αργό, που ουσιαστικά σημαίνει ας το αφήσουμε εδώ. Αμερικανός είναι ο Πάπας, λέον. Έτσι, ωραία. Οι επιθέσεις του Τραμπ στον Πάπα, ο οποίος μιλάει για ειρήνη, είναι απρεπής. Για μας το διεθνές δίκαιο πρέπει να ανοικοδομηθεί ώστε να πούμε όχι άλλος πόλεμος, δήλωσε ο συνιδρυτής της Συμμαχίας Πρασίνων και Αριστεράς, Άντζελο Μπονέλι. Και λέμε δυνατά, λέει, όχι άλλος πόλεμος, όχι άλλα όπλα, ώστε να δοθεί προοπτική ειρήνης στον πλανήτη. Σήμερα που είναι Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί άλλη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Πιάτσα Σάντι Αποστόλη στη Ρώμη στις 3 το μεσημέρι, ταυτόχρονα με τις συναντήσεις του Ρούμπιο με την Ιταλική κυβέρνηση. Και να πούμε ότι σήμερα, αν πεις γιατί θα γίνουν όλα αυτά, γιατί ο Ρούμπιο σήμερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, θα συναντηθεί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό και αρκετούς υπουργούς, μεταξύ των οποίων και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο οποίος Ταγιάννη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, είπε ότι μια διπλωματική λύση είναι ο μόνος δρόμος για μια διαρκή ειρήνη με το Ιράν. Και είμαστε, λέει, έτοιμοι να διαδραματίσουμε το ρόλο μας στα στενά του ορμού σε μια αμυντική πολυμερή επιχείρηση όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Θυμάστε που λέγαμε, η Γαλλία, η Βρετανία, είπαν σε άλλες χώρες να φτιάξουν μια
όπως να το πω τώρα, συμμετάσχουν σε μια αμυντική επιχείρηση και τα λοιπά. Η Ιταλία θα συμμετάσχει από ό,τι λέει. Και επίσης να θυμίσουμε ότι η στάση της Ιταλίας απέναντι στο Ιράν παραμένει σταθερά αμυντική και ευθυγραμμισμένη με τους Ευρωπαίους εταίρους. Αυτό τώρα θα θυμάστε τις έλλειψη θάρρους από μέρους της Μελώνη και τα λοιπά που είχε πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και επίσης σε αυτό το πλαίσιο που δεν τον ακολουθεί πιστά η Μελώνη, κακός φίλοι του είναι, έχουν πολύ καλές σχέσεις. Τώρα μίλησε λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος για πιθανή αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τις βάσεις στην Ιταλία, ακολουθώντας το παράδειγμα όσων διατάχθηκαν στη Γερμανία, 5.000 αποχωρήσεις. Θα μου πεις είναι 30.000 εκεί, θα πάρει τους 5 από τη Γερμανία. Εντάξει, είπε όμως ότι θα τους αποσύρει από εκεί. Το ενδεχόμενο αυτό φαίνεται, λέει, να εντάσσεται περισσότερο στη διαπραγματευτική και ρητορική στρατηγική του Λευκού Οίκου παρά να αποτελεί πραγματική ρήξη στις σχέσεις Ρώμης-Ουάσιγκτον. Έτσι. Είπαμε, λέγονται πράγματα που δεν γίνονται και γίνονται πράγματα που δεν λέγονται. Τι έχουμε τώρα, αρχίσαμε, είπα και εγώ. Λοιπόν, για σπάσιμο της εκεχηρίας κάνει λόγο το Ιράν με τον στρατό να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέες επιθετικές ενέργειες. Οι υπαλλήλοι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας ιρανικό πετρελαιοφόρο, αλλά ακόμη και ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Ξεκάθαρη παραβίαση. Αποφασιστική απάντηση θα υπάρξει. Ισχυρά αντίπεινα, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό σε κάθε επίθεση. Κατάλαβα. Να θυμίσω, παραπέντε είναι, θα προλάβω, ότι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στο λιμάνι Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ, έτσι, από χθες το βράδυ. Είχε πει ο Αμερικανός αξιωματούχος, δεν είναι το συμβάν αυτό επανέναρξη του πολέμου ή κατάρρευση της εκεχηρίας. Το Ιράν, λέει, είναι σπάσιμο της εκεχηρίας. Λοιπόν, ώσπου να γίνουν όλα αυτά και περιμέναμε τα ξημερώματα την απάντηση του Ιράν. Κατάλαβα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής με τον Παναγιώτη Σταυρούλια που θα βάλει τώρα το τραγούδι να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη, σε λίγο μαζί σας μετά το δελτίο των ειδήσεων.

0: ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε αργά απόψε κοντά στα στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για νέα κλιμάκωση. Ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων σημείων εκτόξευσης πυράβλων και drones, επιτήρησης και αναγνώρισης. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλούς πυράβλους, μη επανδρομένα αεροσκάφη και μικρά σκάφη την ώρα που τρία αντιτορπιλικά του Αμερικανικού ναυτικού διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Το πρακτορείο ΦΑΡΣ, που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ανέφερε ότι οι ιρανικές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά με εχθρικές μονάδες. Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές για ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη και σε περιοχές της νότιας ακτογραμμής. Σε κλίμα αναμονής της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, παραμένει η διεθνής κοινότητα. Οι πληροφορίες για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ καλλιέργησαν συγκρατημένη αισιοδοξία. Το Reuters αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει μόνο σέλιδη πρόταση για τερματισμό του πολέμου, επαναλειτουργία των στενών και έναρξη 30 ημερών διαπραγματεύσεων. Η Wall Street Journal μετέδωσε ότι εξετάζεται η ενεργοποίηση του σχεδίου Freedom, πληροφορία που διέψευσε Αμερικανός αξιωματούχος μέσω του Al Jazeera. Παράλληλα, η Washington, επικαλούμενη έκθεση της CIA, εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό για 3 έως 4 μήνες. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε μέσω αναρτησής του στο Truth Social ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές είναι απόλυτα ενωμένες στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι συμφωνήθηκε η τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για πρόθεση μηδενικών δασμών και στενότερης οικονομικής συνεργασίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τις χώρες να στηρίξουν το ψήφισμά τους στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις και την εξόριξη στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, οι διπλωμάτες εκτιμούν ότι η Κίνα και η Ρωσία ενδέχεται να ασκήσουν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Όλοι πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας υπουργούς, βουλευτές και στελέχη να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο χωρίς ζώνες άνεσης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα συστράτευσης, επισημένοντας ότι η πολιτική ευθύνη απαιτεί αντοχές και όχι ευκολίες. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές του κόμματος, εστιάζοντας κυρίως σε παραλήψεις και συμπεριφορές, ενώ συζήτηση προκάλεσαν το επιτελικό κράτος και ο ρόλος των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού αποτελεί προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε την κυβέρνηση για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για πολιτική θηλιά στο λαιμό του λαού, λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου παρέστη σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος, του πρώτου ελληνικού διεθνούς καναλιού με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Πατριάρχης μίλησε επίσης στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα, πρόσκαιρα αυξημένες. Ευνοείται η μεταφορά της αφρικανικής χόνης. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Την Bonnie Tyler την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι τα νιάτα μας. Καταλάβατε? Δηλαδή, εντάξει, είναι τραγούδι που το ακούμε, τραγούδια που τα ακούμε και τα ξανακούμε και τα ξανακούμε. Θα μου πεις, έχουν βγει καινούργια τραγούδια πολλά χρόνια τώρα και τα λοιπά. Δεν μηδενίζουμε τίποτα και δεν πετάμε τίποτα στον κάλαθο των αχρήστων. Κάθε καλλιτέχνης έχει την αξία του σε αυτό τον κόσμο που ζούμε. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα θρίλο για την Bonnie Tyler, η οποία νοσηλεύεται σε τεχνητό κόμμα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για διάτρηση εντέρου και στην αρχή ο εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η επέμβαση πήγε καλά και αναρρώνει, αλλά η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί και έχει μπει, όπως είπαμε, σε τεχνητό κόμμα. Επίσης λένε πληροφορίες ότι οι γιατροί που την φροντίζουν παραδέχτηκαν ότι δεν είναι σε θέση να προβλέψουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες. Είναι 74 χρονών η Bonnie Tyler. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Εμείς μπορούμε, για όπως για όλους τους ανθρώπους, μπορούμε μόνο να πούμε να τα καταφέρει και να βγει από το νοσοκομείο και να πάει στο σπίτι της η γυναίκα αυτή και να γυρίσει επίσης στους θαυμαστές της, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημερώμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Τι έχουμε, περιμένετε παιδιά, γιατί γίνεται... άλλη μια έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ, στην νότια επαρχία Χόρμουζγκάν, στο Ιράν. Μάλιστα. Βγαίνει τώρα η κεντρική αμερικανική διοίκηση και λέει ότι τα πραγματοποίησε αντίπεινα κατά του Ιράν, στοχεύοντας σε καταστάσεις του που συνδέονται με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, τις οποίες χαρακτήρισε απρόκλητες εχθροπραξίες από την Τεχεράνη. Διότι, λέει, οι Ιρανοί εξαπέλυσαν πολλαπλές επιθέσεις με πυράβλους ντρόουν και μικρά ταχύπλοα εναντίον των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, τα οποία κινούνται στη διεθνή θαλάσσια οδό της περιοχής. Δεν επλήγει κανένα αμερικανικό πλοίο, κανένα αμερικανικό μέσο. Εξουδετέρωσε, λέει, η κεντρική διοίκηση τις εισερχόμενες απειλές και πραγματοποίησε στοχευμένα πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουνς, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, υποδομές πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, αλλά παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την προστασία του προσωπικού και των συμφερόντων τους στην περιοχή. Είπαμε πάντως ότι ο στρατός του Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχουν σπάσει την εκεχηρία. Ξεκάθαρη παραβίαση, λέει, είναι αυτό. Έτσι. Μάλιστα. Και όλα αυτά ενώ περιμέναμε την πρόταση, την απάντηση της Τεχεράνης που θα την έδιναν στην αμερικανική πρόταση, θα την έδιναν στο Πακιστάν, θα πήγαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι θα γίνει τώρα, ποιος να ξέρει. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά είχαμε χθες συνάντηση του Τραμπ με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έτσι. Και ήταν, λέει, πολύ καλή, πολύ συνάντηση αυτή, είναι πολύ καλοποιημένος ο Λούλα. Ανέκαθεν, λέει, θεωρούσα ότι μια φωτογραφία έχει μεγάλη αξία και παρατηρήσατε ότι όταν ο πρόεδρος Τραμπ είναι γελαστός, είναι καλύτερα από όταν είναι συνοφριωμένος, διότι στη συνάντηση έχει εδώ φωτογραφία που μιλάει ο Λούλα και τα λοιπά, είναι καθισμένη σε κάτι πολυθρόνη. Συνεφριωμένο το λες πολύ τον Τραμπ, αλλά υποθέτω ότι αφού, λέει, είναι πολύ ικανοποιημένος από τη συνάντηση, εμείς ποιοι είμαστε να το αμφισβητήσουμε. Είπε ότι ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η Βραζιλία είναι ανοιχτή σε επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ορυκτό πλούτο της. Αυτό είναι.
Και επειδή έχουν προεδρικές εκλογές τον Οκτώβριο και πέφτει η δημοτικότητα του Λούλα, είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα, λέει, με το γιο του Μπολσονάρο, ο οποίος Μπολσονάρο είναι στη φυλακή 27 χρόνια, πρώην πρόεδρος, έχει κατηγορήθηκε, καταδικάστηκε κτλ. Για απόπειρα πραξικοπήματος. Ο Λούλα λοιπόν εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Τραμπ δεν θα επιχειρήσει να ασκήσει την παραμικρή επιρροή στις εκλογές του Οκτωβρίου. Θα αφήσει, θεωρώ, λέει, ότι θα συμπεριφερθεί ως πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας τον βραζιλικρή επιρροή στις εκλογές του Οκτωβρίου. Θα αφήσει, θεωρώ, λέει, ότι θα συμπεριφερθεί ως πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας τον Βραζιλιάνικο λαό να αποφασίζει για το πεπρωμένο του.

έτσι θα είναι. Τι να σας πω. Για να το λέει. Λοιπόν, επίσης να κλείσουμε τα πολεμικά, δεν υπάρχει. Μια ησυχία θα ήθελα να υπάρχει κάπου στο κόσμο. Υπάρχουν και χώρες που είναι ησυχίες, βέβαια. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι, στις οποίες κυριαρχεί μια, επικρατεί μια ηρεμία. Έτσι. Καλό είναι αυτό. Σήμερα πόσο έχουμε, 8. Η Ρωσία λοιπόν ανακοίνωσε ότι η Μόσχα κηρύσσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία από τα μεσάνυχτα έως και τις 10 Μαΐου, διότι υπάρχει, είναι η επέτειος της ήττας της Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου ως τις 10 Μαΐου, κατάπαυση του πυρός. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περίοδου τα ρωσικά στρατεύματα θα σταματήσουν πλήρως τις εχθροπραξίες, αλλά αν η Ουκρανία παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός, ο ρωσικός στρατός θα δώσει την ανάλογη απάντηση. Επίσης, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε τις απειλές που θυμάστε που λέγαμε χθες, της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, της κυρίας Ζαχάροβα, ότι αν παραβιαστεί και κυρία από την Ουκρανική πλευρά, θα υπάρξουν μαζικές πυραυλικές επιθέσεις στο κέντρο του Κιέβου. Είχαν πει στις ξένες διπλωματικές αποστολές, έχετε το στο νου σας, σιγά σιγά να απομακρύνεστε. Από το Κίεβο, ξαναλέω. Ας περιμένουμε και εκεί. Θα είναι αναπόφευκτες, λέει, οι επιθέσεις. Παρά τις σχετικές ανακοινώσεις, Ρωσία και Ουκρανία συνέχισαν τις επιθέσεις. Και το Κίεβο είχε προτείνει μονομερή κατάπαυση του πυρός να τεθεί σε εφαρμογή από χθες. Ο Πούτιν είχε πει τη Δευτέρα ότι θα τηρηθεί διήμερη εκεχηρία. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η απόφαση της Ρωσίας να κηρύξει περιορισμένη εκεχηρία για τους εορτασμούς της μνήμης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αποκαλύπτει την περίεργη και κατάλληλη λογική της ρωσικής ηγεσίας. Και είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στη διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη, όπως είχαν πράξει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, επιδεικνύοντας μια δίκαιη και ισχυρή στάση απέναντι στον επιτιθέμενο. Εντάξει, όλα είναι σχετικά. Επίσης, για να είμαστε απολύτως έτσι σωστοί, βγαίνουν οι Financial Times και λένε ότι υπάρχει ενδεχόμενο ανοιχτό μελλοντικών συνομιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Πούτιν, την ώρα, να το θυμίσουμε, που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται ολοένα και πιο απογοητευμένες από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λέει το δημοσίευμα, δήλωσε ότι θεωρεί πως υπάρχει προοπτική η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν και ότι η Ένωση έχει τη στήριξη του Ουκρανού Προέδρου για να το πράξει. Και όπως είπε ο κύριος Κώστα στη Σύνοδο Κορυφής, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι μας κάλεσε να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να συμβάλλουμε θετικά στις διαπραγματεύσεις. Ποιες διαπραγματεύσεις? Βγήκε χθες μια είδηση ότι ο Ουκρανός διαπραγματευτής θα συναντηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με Γουίτκοφ και Κούσνερ. Πότε, πού, πώς, δεν έχουμε λεπτομέρειες. Μόλις τις μάθουμε θα σας μεταδώσουμε. Η υπάγεια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται συζητήσεις ή να λαμβάνονται αποφάσεις για την Ουκρανία χωρίς να συμμετέχει η ίδια η Ουκρανία. Λογικό. Αλλά, πάντα υπάρχει το αλλά, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο, αφήνοντας, λέει, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο περιθώριο και εκτεθειμένη στον κίνδυνο να αναγκαστεί να αποδεχτεί μία συμφωνία με την οποία δεν συμφωνεί. Θα αποφύγουν, λέει, οι Βρυξέλλες να διαταράξουν τη διαδικασία που ηγείται ο πρόεδρος Τραμπ, είπε ο κύριος Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα

σήμα από το Κρεμλίνο ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με οποιοδήποτε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το ενδεχόμενο ανοιχτό. Ωχ, Θεέ μου, λοιπόν. Έτσι είναι, παιδιά. Λοιπόν, σε κατάσταση συναγερμού το Ισραήλ μετά τις τελευταίες εντάσεις στα στενά του Ορμούς, ο Νετανιάχου έχει συγκαλέσει τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας και δεν αποκλείεται, λέει, τις επόμενες ώρες να συγκληθεί και κανονικά το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας πολύ συχνά, έτσι. Αλλά αυτή τη φορά, λέει, η κλιμάκωση των γεγονότων στα στενά του Ορμούς δίνει διαφορετική βαρύτητα στην εκτίμηση της κατάστασης. Και επίσης υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο για πολεμική ρητορική και από πλευράς των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την ώρα που η κεντρική αμερικανική διοίκηση επισημαίνει ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κάνουν λόγο για άσκηση του νόμιμου δικαιώματος στην αυτοάμυνα. Καταλάβατε αυτό και από την αρχή. Λοιπόν, είναι και 24. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, επειδή είναι σε εξέλιξη όλο αυτό, θέλω να σας ενημερώσω ότι έχουμε δηλώσεις του Αμερικανού για την εξέλιξη, για τα χτυπήματα στο Ιράν. Λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι ισχύει η εκεχηρία, είναι σε ισχύ, λέει, και αυτά που συμβαίνουν είναι ελαφρά χτυπήματα. Τι να σας πω τώρα. Ναι, αυτό είπε. Ελαφρά χτυπήματα. Love tap. Love tap. Αυτό δεν είναι για να προκαλέσουν ζημιά, πόνο και τα λοιπά. Είναι ελαφρά. Το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά η εκεχηρία, λέει, είναι λύση σε ίσχυ. Παρόλα τις επιθέσεις. Αυτό. Εντάξει. Λοιπόν. Πώς είναι, κρίνει. Χθες στο Λίβανο 12. Μάλιστα, 12. Τι είπαμε, κατάπαυση του πυρός υποτίθεται. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Ευτυχώς που είναι σε... Την Τετάρτη είχαμε και άλλους. Την Τρίτη είχαμε και άλλους. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί και χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. 2.700 νεκροί τουλάχιστον. Πάνω από 8.200 τραυματίες. Αυτό το πάνω από ένα εκατομμύριο. Πάνω ένα εκατομμύριο. 1.200.000. Ναι, okay, λοιπόν. Αυτά είναι τα νερότα. Δεν είναι κάτι σοβαρό, σου λέει. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι ισχύει και χειρία. Λοιπόν. Αφού το λέει, έτσι θα είναι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται με εκείνο το κρουαζιερόπλοιο με το Χανταϊό. Οι άνθρωποι εκεί που επιβαίνουν στο κρουαζιερόπλοιο λένε ότι η ζωή τους είναι σχεδόν πάνω στο πλοίο, είναι σχεδόν φυσιολογική, διότι γίνεται πολλής λόγος και το πλοίο αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς υγειονομικού συναγερμού λόγω σπάνιας έξαρσης του Χανταϊού. Λένε εκεί οι άνθρωποι ότι κάποιοι από όλους, δεν τους ρωτήσανε και όλους, κανένας πανικός στο πλοίο, όλα είναι καλά για μας και για τους άλλους τρεις Γάλλους υπηκόους. Γάλλοι είναι αυτοί που το είπανε, είναι ζευγάρι 60 ετών. Στα μέσα ενημέρωσης την έστειλαν αυτή τη δήλωση. Ένας μόνο κανόνας υπάρχει, λέει, κρατήστε τις αποστάσεις σας. Τώρα το σχεδόν φυσιολογική, εντάξει. Μας συμβουλεύουν να μένουμε, λέει, στις καμπίνες μας όσο το δυνατόν περισσότερο, να μην πηγαίνουμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις και έχουμε την ελευθερία να κινούμαστε, ειδικά στα εξωτερικά καταστρώματα, που μπορούν στα εξωτερικά καταστρώματα να βγάζουν τις μάσκες τους, που σημαίνει ότι μέσα στο πλοίο τις φοράνε τις μάσκες. Επίσης μπορούμε, λέει, να συνομιλούμε μεταξύ μας σε μικρές ομάδες και από απόσταση. Okay. Κάτι μου θυμίζει. Να τρώμε τα γεύματά μας στην τραπεζαρία σεβόμενη την κοινωνική αποστασιοποίηση. Όταν ήταν ο κορονοϊός σε εξέλιξη και είχαμε τις καραντίνες και τα λοιπά και τα μέτρα για να μην έχουμε περαιτέρω λίγα, είχαμε πείτε πόσες χιλιάδες θανάτους είχαμε και τα λοιπά, οι μοναδικές χώρες που δεν είχαν ζήτημα, γιατί κυκλοφορούσαν τα, πώς το λένε, οι οδηγίες πώς πρέπει να είναι η ζωή μας η καθημερινή, το θυμάστε, που φεύγουμε συγκεντρώσεις, να μην είμαστε κοντά ένας στον άλλο κτλ. Οι μόνες χώρες οι οποίες δεν είχαν τέτοιο, παιδιά, θέμα ήταν οι σκανδιναβικές, διότι, λέει, εμείς ούτως ή άλλως κρατάμε τις αποστάσεις. Δεν είμαστε στην ουρά ο ένας κολλημένος στον άλλον. Όχι. Αφήνουμε ένα μέτρο, 1,5 οπωσδήποτε και πριν τον κορονοϊό αφήναμε. Γιατί αυτή είναι η κουλτούρα μας. Επίσης δεν είχαν ζητήματα. Θυμάστε που κάναμε διάφορες επαναστατικές γυμναστικές και αυτό και στην τάδε πλατεία και στο τάδε σπίτι. Και... Δεν είχαν τέτοια θέματα. Σου λέει, εμείς ούτως ή άλλως έτσι λειτουργούμε. Λειτουργούμε από απόσταση. Δεν τους είχε φανεί δύσκολο. Όλα τα άλλα ήταν εντάξει. Αλλά αυτό όχι. Βεβαίως. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, φανταστείτε τώρα να μην είναι σε εξωτερικό χώρο, να είναι εγκλωβισμένοι. Ναι. Σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Από πού να φύγουν. Τέλος πάντων, θέλουν να καθησυχάσουν τους πάντες ότι όλα είναι καλά για όλους τους τουρίστες και το πλήρωμα του πλοίου του που εμπλέκονται σε αυτή την απίθανη περιπέτεια. Είπαν αυτοί οι άνθρωποι που μίλησαν, έστειλαν την
τη δήλωση στα μέσα ενημέρωσης ότι η μέση ηλικία στη κρουαζιέρα είναι αρκετά υψηλή, δεν είναι, λέει, πολυτελής κρουαζιέρα, ούτε κρουαζιέρα αναψυχής, δεν υπάρχει πισίνα, δεν υπάρχει σάουνα, γυμναστήριο ή σινεμά μέσα. Είναι όλοι επιβάτες παθιασμένα άτομα με διαφορετικούς στόχους, αλλά πολύ μακριά από τις δραστηριότητες αναψυχής που συνήθως συνδέονται με τις κρουαζιέρες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει εκεί. Είναι ονειθολόγοι μέσα. Λάτρεις της ιστορίας και της γεωγραφίας. Λάτρεις των απομακρυσμένων τόπων. Βοτανολόγοι. Αστρονόμοι. Αυτοί όσοι είναι γιατροί εργάζονται στην ιατρή με εκπαίδευση φοβερή. Και επίσης υπάρχουν, χαρακτήρισαν τους εαυτούς τους, λέει, ελεύθερους δημοσιογράφους που ειδικεύονται στη φύση και στο περιβάλλον. Και βρισκόμαστε, λέει, στο ίδιο καράβι από την 1η Απριλίου. Το να μιλάμε για μια επιδημία είναι λάθος. Και να υπονοούμε ότι πρόκειται για πανδημία είναι ανέντιμο. Αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε είναι επιστήμονες. Δεν είναι πήγαν, βρήκαν μια κρουαζιέρα, λέει, ας πάμε, έτσι. Με παινούν επίσης, λέει, την πλήρη αφοσίωση του γιατρού και του οδηγού του πλοίου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή νοσούν, και το κορυφαίο πλήρωμα των Φιλιππίνων. Δεν υπάρχει λόγος, λέει, να αντιδρούμε υπερβολικά. Μάλιστα. Λείπαν οι δύο γιατροί αυτοί, που το ζευγάρι που έκανε τη δήλωση, ότι 4 γιατροί, βιολόγοι, επιδημιολόγοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο για να αναλύσουν την κατάσταση και να προετοιμαστούν για μια πιθανή αποβίβαση στα Κανάρια νησιά. Την Κυριακή αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το πλοίο. Ο σκοπός είναι να αποβιβάσει 150 επιβάτες και μέλη του πληρώματος στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τώρα λένε, τι να σας πω, ότι η ασθένεια έχει εντοπιστεί, δεν είναι πολύ μεταδοτική, δεν υπήρξε ποτέ επιδημία. Και διότι μόλις ακούμε επιδημία, τι φανταζόμαστε, προγονικούς ή πρόσφατους φόβους, μ' αρέσει, πάνε όλοι γρήπη, COVID-19, αλλά μία, μάλλον λέει, μία τοπική έξαρση. Αφού το λένε οι άνθρωποι που δεν φοβούνται που είναι εκεί μέσα, τι να σας πω τώρα. Επίσης, μέσα στο πλοίο είναι και ένας, βρίσκεται και ένας Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο, ο οποίος έχει τακτική επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ, διότι παρακολουθούν την πορεία της υγείας του, έτσι. Είναι ομογενής, είναι 70 ετών και είναι καλά ο άνθρωπος αυτός. Με τον κατάπλου του πλοίου στη Τενερίφη θα κατέβουν οι άνθρωποι, βάσει των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων που έχουν θέσει οι ευρωπαϊκές αρχές. Όσοι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα χανταϊού, με ειδικό πρωτόκολλο μετακίνησης προβλέπεται ότι θα κατέβουν για να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά τους. Εφόσον ο Έλληνας επιβάτης, λέει, συνεχίσει να παραμένει υγιής, θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα ή αν θα πάει σε άλλη χώρα της επιλογής του. Τώρα, για τους επιβάτες που εμφανίζουν συμπτώματα θα εφαρμοστεί διαφορετικό και αυστηρότερο υγειονομικό πρωτόκολλο, διότι, καταλαβαίνετε, τα έχουμε ζήσει, η άμεση ιατρική φροντίδα, περιορισμός επαφών και βλέποντας και κάνοντας. Σήμερα έχουμε Παρασκευή. Πήγαν οι άνθρωποι να περάσουν έτσι ωραία και να εξερευνήσουν τη φύση και να όλα σχετικά, και τους προέκυψε αυτό. Αλλά αφού οι άνθρωποι που είναι μέσα λένε μην πανικοβάλλεστε, και εμείς δεν θα πανικοβληθούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, και εδώ είμαστε.

Μάλιστα. Δεν προκλήθηκαν ζημιές στα τρία αντιτορπιλικά μας, λέει ο Τραμπ, αλλά προκλήθηκε μεγάλη ζημιά στους Ιρανούς επιτιθέμενους. Μάλιστα. Ωραία. Πώς ταιριάζει αυτό με το Love Tap, που δεν θα έπρεπε να, που δεν είναι τόσο σημαντικό, ή το χτύπημα δηλαδή. Ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Λοιπόν, καλημέρα Ελενάκη, καλά. Θέλω να πω κάτι. Επειδή σε αυτή την υπόθεση με τη δολοφονία του Νεκτάριου στην Κρήτη εμπλέκονται, πώς να το πω τώρα, έχουν χάσει τη ζωή τους παιδιά, γιατί όταν είσαι 17 και 21 είσαι παιδί. Αυτή η ιστορία, η νεαρή, ο νεαρός, η κοπέλα, παιδί είσαι, και με τέτοιο τραγικό τρόπο, δεν θέλω να μπούμε σε διαδικασίες. Όταν κάποιος πηγαίνει, σκοτώνει έναν άνθρωπο, υπάρχει εικόνα, δεν είπε κάποιος, πήγε μετά παραδόθηκε, δεν είναι το θέμα αυτό, το θέμα είναι ότι υπάρχει εικόνα, τον πυροβολείς, πας τον κλωτσάς μετά, τον νεκρό, φεύγεις, πας σπίτι σου, παίρνεις το όπλο, πας και παραδίδεις. Πας και παραδίνεις. Έχεις κάνει το φωνικό όμως. Και επίσης υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Για να μην δημιουργηθούν ζητήματα. Η οικογένεια του παιδιού είπε δεν θέλουμε βεντέτες και ιστορίες και όλα αυτά. Και όταν βρίσκεται μετά κάποιος αντιμέτωπος με τον εισαγγελέα, τον ανακριτή, μπορεί τότε να αντιλαμβάνεται σε τι θέση βρίσκεται. Και επίσης, για να μην έχουμε ο καθένας μπορεί, για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, μπορεί να λέει οτιδήποτε. Δεν αυτό του λέγα όχι, εκείνος αυτό δεν μ' άκουσε, είπε η γυναίκα του, τέλος πάντων. Θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, σε διαφορετικές φυλακές, λογικό είναι, γυναικείες και ανδρικές. Το θέμα είναι το άλλο. Ανήμερα της κηδείας του παιδιού, του Νεκτάριου, γιατί εγώ δεν μπορώ να λέω 21χρονος και Νεκτάριος, έτσι. Ανήμερα λοιπόν της κηδείας, ορίστηκε η δίκη του δολοφόνου για παλαιότερη απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του. Εμείς εδώ, γιατί για το 15 Φεβρουαρίου του 20, Ιανουαρίου του 27, σε βάρος του Νεκτάριου και της αδελφής του, του παιδιού που δηλαδή που δολοφόνησε και της αδελφής του, για το επεισόδιο που είχε σημειωθεί τα Χριστούγεννα του 24. Εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς, ούτε ανακριτές, και δεν θέλουμε να είμαστε. Όμως πηγαίνει κάποιος και λέει, πώς να το πω τώρα, παιδί μου, δεν ήξερε τι έκανε, δεν το κατάλαβε. Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία σε εξέλιξη μετά το θάνατο του παιδιού στο δυστύχημα του τροχαίου το 23, του 17χρονου τότε. Και δεν ήταν ενθερμό, τον είδα μετά από καιρό και έβγαλα το πιστόλι και δεν ήξερα τι θέλω στο μυαλό μου και τον σκότωσα. Δηλαδή είδαμε τις εικόνες, είδαμε τι έχει συμβεί, είδαμε τι έχει προηγηθεί, είδαμε πως εξελίχθηκε αυτή η κατάσταση 3 χρόνια τώρα. Οι δικαστές θα κρίνουν, εμείς θα κρίνουμε και θα επιβάλλουμε ποινές, τι είμαστε. Αλλά βλέπεις, είναι το προφανές. Ξέρω εγώ. Πώς θα κριθεί, δεν ξέρω, παιδιά. Πώς θα κρίνουν οι δικαστές. Δεν το ξέρω. Θεωρώ ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Και αυτή πράττει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό έχω στο νου μου εγώ. Αν έχετε εσείς κάτι άλλο, να το μοιραστούμε. Αλλά, παιδιά, τώρα. Δεν χρειάζεται να το συνεχίσουμε, γιατί
Είναι και περίεργες ημέρες. Λοιπόν, προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι πριν αποχαιρετιστώ. Θα ήθελα. Πάμε.

Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με περισσότερα το χτυπήματα στο Ιράν αν η συμφωνία δεν υπογραφεί γρήγορα. Μάλιστα, ωραία. Από το Love Tap πήγαμε στα περισσότερα χτυπήματα. Τι να σας πω τώρα. Ας δούμε, ας περιμένουμε. Βιάζεστε? Γιατί κάποιοι βιάζονταν να δώσουν, πώς το λένε, τέλος στον πόλεμο. Και δεν ήταν οι εμπλεκόμενοι. Έτσι, να τα πούμε αυτό. Πήγε, έφτασε η ώρα, η Γκίκεν. Θέλω να πω κάτι για αυτό το αγοράκι, το 12χρονο, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε με πατίνι εχθές. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο παιδών του Αγγλαία Κυριακού, 3,5 ώρες η χειρουργική επέμβαση, σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ήταν σε πατίνι και συγκρούστηκε με γιο ταχύ και φέρει και άλλα τραύματα στο πόδι. Εντάξει, το τραύματο στο κεφάλι είναι το ζήτημα. Το πατίνι, λέει, φέρεται να κινούνταν με ταχύτητα περίπου 25 χιλιόμετρα την ώρα και παραβιάστηκε ένα στόπ, φύγε στην Θρασιβούλη, τέλος πάντων, στο ασπρόπυργο και συγκρούστηκε και τα λοιπά. Εμείς θέλουμε να ευχηθούμε στο παιδάκι αυτό καλή ανάρρωση, να γυρίσει στο σπίτι του γερό. Επειδή εσάς παρακαλώ, δηλαδή πραγματικά από 12 μέχρι 15 χρονών ηλεκτρικά πατίνια, ναι, εντάξει, αλλά πρέπει να ακολουθούμε τον έρμο, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να το λέμε στα παιδιά, στα εγγόνια, στα ανήψια, παντού. Στην αγορά κυκλοφορούν πειραγμένα πατίνια. Μπορούν, λέει, να αναπτύξουν ταχύτητες κοντά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το πατίνι. Χάσαμε το μωρό, το παιδάκι, το 12χρονο πριν μια εβδομάδα. Τώρα το 12χρονο. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι δρόμοι αυτοί φιλικοί για τα πατίνια. Πρέπει να γίνουν, να δημιουργηθούν άλλες συνθήκες. Πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι. Πρέπει να υπάρξει νέο σχεδιασμό στην κυκλοφορία των πατινιών. Δεν είμαστε πίσω από τον ήλιο να με απαγορεύεται. Άλλες χώρες τα έχουν απαγορεύσει. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Σας παρακαλούμε δηλαδή πάρα πολύ. Όχι πατίνια, όχι με τον τρόπο που λειτουργεί όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Και άλλοι έλεγχοι και σχεδιασμός, νέος σχεδιασμός. Άμεσα. Όχι να σε βάθος χρόνου, άμεσα. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά τις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μια ήρεμη νύχτα εύχομαι να έχουμε. Θα δείξει. Όλα είναι σε ζήτημα ζητήματα που δεν άπτονται των δικών μας δυνατοτήτων. Άλλοι αποφασίζουν. Να είστε καλά.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι τα ανταποδοτικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων ήταν απλώς ένα ελαφρύ χτύπημα, love tap, υποβαθμίζοντας την ένταση της στρατιωτικής αντίδρασης. Ανέφερε ότι 3 αντιτορπιλικά διέσχισαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούζ χωρίς να υποστούν ζημιές από ιρανικά πυρά. Η υποστήριξη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στους Ιρανούς. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέα πλήγματα εάν δεν επιτευχθεί άμεσα συμφωνία. Παράλληλα ανέφερε ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ και συνεχίζεται, υπογραμμίζοντας πως οι επιχειρήσεις αποκλιμάκωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Το πρακτορείο ΦΑΡΣ που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης ανέφερε ότι οι ιρανικές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά με εχθρικές μονάδες. Παράλληλα υπήρξαν αναφορές για ενεργοποίηση της αεράμινας στην Τεχεράνη και σε περιοχές της νότιας ακτογραμμής. Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών στα στενά του Ορμούζ έχουν προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει συγκαλέσει τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να συνεδριάσει και το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται τη στιγμή που στη διεθνή κοινότητα επικρατούσε συγκρατημένη αισιοδοξία μετά τις πληροφορίες για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εν αναμονή και απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Το Reuters ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει μονοσέλιδη πρόταση για τερματισμό του πολέμου, επαναλειτουργία των στενών και έναρξη διαπραγματεύσεων 30 ημερών. Παράλληλα, η Washington Post, επικαλούμενη έκθεση της CIA, εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό για 3 έως 4 μήνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τις χώρες να στηρίξουν το ψήφισμά τους στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, διπλωμάτες εκτιμούν ότι Κίνα και Ρωσία θα ασκήσουν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάγεν. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές είναι απόλυτα ενωμένες στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι συμφωνήθηκε η τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για προώθηση μηδενικών δασμών και στενότερης οικονομικής συνεργασίας. «Όλοι πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας υπουργούς, βουλευτές και στελέχη να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο χωρίς ζώνες άνεσης. Έστειλε μήνυμα στις στράτευσεις επισημένοντας ότι η πολιτική ευθύνη απαιτεί αντοχές και όχι ευκολίες. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού αποτελεί προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε την κυβέρνηση για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για πολιτική θηλιάς στο λαιμό του λαού. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ όπου παρέστη σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος, του πρώτου ελληνικού διεθνούς καναλιού με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Πατριάρχης μίλησε επίσης στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Ξημέρωμα Παρασκευής 8 του Μαγιού, 210-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, καλημέρα στη Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, λέει φίλοι μας. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Καλή εκπομπή αφιερωμένα τα άσματα στον Κώστα στην Κυψέλη, στο Γιώργο, στη μαγευτική Παιανία. Γιάννης Νυχτοφύλακας από το Μαρούσι. Να σε καλά φίλε μου. Καλημέρα Γιάννη, λέει στην παρέα. Καλή εκπομπή και καλό τριήμερο. Τι τριήμερο, δεν κατάλαβα. Το Σαββατοκύριακο έγινε τριήμερο, λέει φίλη μας η Μάχη. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Γρηγόρης. Τα δύο σου χέρια πήρανε βεργούλες και με δίρανε.

0: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ηράκλεια Σερώνα.
1: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
5: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στο Κουκάκι, το επόμενο, κύριε Γιάννη, αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Αγελαδοτρόφο που μας ακούει εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στο Χρήστο από την Ξάνθη, ο οποίος έρχεται Ελλάδα, είναι Νταλικέρης, είμαι λέει Τουρκία, έρχομαι Ελλάδα. Καλημέρα σε όλη την ραδιοπαρέα. Πάμε να ακούσουμε και τον Αίμι στον Μπονάτσο. Μια γυναίκα όλα τα κανόνιζε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Σταύρο, το Θεσσαλονικιό, τον Ταλικέρι. Μας ακούει κατεβαίνοντας Αθήνα. Χαρίζει, λέει, στο Χρήστο που έρχεται από την Τουρκία.
1: Πώς τα φέρνει η ζωή, συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά.

πάμε με το Πασχαλάκι μέχρι το ακριβώς. Φεύγει νύχτα, λέει. Δελτίο ειδήσεων, ρυσβάς και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως

0: Δημήτρης. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ο ελαφρύ χτύπημα Love Tap χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News τα αποψινά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων ως απάντηση στην επίθεση που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά τα οποία διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Όπως υποστήριξε, τα αμερικανικά πλοία πέρασαν χωρίς να υποστούν ζημιές, ενώ τα ανταποδοτικά πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στην ιρανική πλευρά. Παράλληλα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέα πλήγματα εφόσον δεν επιτευχθεί άμεσα συμφωνία, επιμένοντας ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ και συνεχίζεται και ότι οι επιχειρήσεις αποκλιμάκωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, σημειώθηκαν ανταλλαγές πυρών με εχθρικές δυνάμεις, ενώ υπήρξαν αναφορές για ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη και σε περιοχές της νότιας ακτογραμμής. Την ίδια ώρα οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ προκαλούν έντονη κινητοποίηση στο Ισραήλ, με τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να συγκαλεί τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ δεν αποκλείεται νέα συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται σε